Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος!
2: Παντοπολίων η αυθονία!
1: Κατάστημα θροφίμων!
2: Κυριάννη εσύ!
1: Στον τηλέφωνο από τη φοιτής!
2: Εδώ ο Πολύδωρος! Ο Πολύδωρος που είναι στα μάτια γρήγορος!
1: Τι κάνετε!
2: Ακού Κυριάννη, θέλω να στήριξεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
3: Δηλαδή σαν τι πράγματα. Θα πάρει τον πατέρα να τα πεις.
2: Γεια σου Κυριάννη.
3: Μίλα με τον γιο σου.
1: Εσύ είσαι Πολύδωρε. Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
2: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
1: Θα πάρω μουρταδέλα, κασέρι, σαρδέλες του κουτσού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες ρε Πολύδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
2: Πάρε και γαλαίο πατέρα, πάρε και σκυλόψαρο. Πάρε κάτι άλλο σου κουστάει. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπλες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα πιθηκοτσί. Μας δίνει όποιος θέλει τη σημαντά μου και μου δίνει μια μεταπίσα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
1: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο πιθηκοτσίς.
5: Κρύε.
7: Ο κυρ Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
5: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
8: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Καλό απόγευμα, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου. Σήμερα θα θυμηθούμε παλιά και αγαπημένα μας τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο και από το θέατρο, αλλά μόνο με φωνές αγαπημένων Ελλήνων ηθοποιών. Το ξεκίνημα έγινε με τραγούδι του Τάκη Μωράκη από τα τέλη της δεκαετίας του 50, όταν η Γεωργία Βασιλιάδου σε μια στιγμή κεφιού στην ταινία «Ο θησαυρός του Μακαρίτη» ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδισε τον Κυργάιδα ή αλλιώς τον Κυρμέντιο, και μάλιστα με εξαιρετική τεχνική, καθότι η Γεωργία Βασιλιάδου γνώριζε καλά να τραγουδά από όταν ξεκίνησε την καριέρα της στο μουσικό θέατρο, όπως άλλωστε και οι περισσότεροι ηθοποιοί που μέσα στις σπουδές τους το τραγούδι ήταν υποχρεωτικό. Ελάτε να πάμε μαζί για το επόμενο δίωρο και να θυμηθούμε τους ηθοποιούς που λατρέψαμε σε μια κινηματογραφική ή θεατρική τους ερμηνεία. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και η σκυτάλη δίνεται στη Σπεράντζα Βρανά.

Η Σπεράντζα Βρανά, παρά την μπάσα της φωνή, ερμήνευε εξαιρετικά τα τραγούδια τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Κάποτε ένας μαέστρος χιουμορίζοντας την είχε αποκαλέσει Σπεράντζα Βραχνά για να τονίσει την μπάσα βραχνάδα της. Τραγούδια του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Μιτσάκη από τις ταινίες «Η ωραία των Αθηνών» και «Γλέντι, λεφτά και αγάπη» στα μέσα της δεκαετίας του 50. Και έρχεται και ο Δημήτρης Χόρν από την Αθήνα τη νύχτα με τα καθημερινά του καθημερινού, αλλά και από το Αλίμονο στους νέους, μαζί με τη Μάρο Κοντού, σε τραγούδια του Μίμη Πλέσα και του Μάνου Χατζηδάκη, του Κώστα Πρετεντέρη και του Αλέκου Σακελάριου.

0: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυτό το ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού και του Πυθαγόρα τραγουδήθηκε από τη Μάρο Κοντού μέσα σε ένα καμπαρέ της Τρούμπας στην ταινία «Το Κάθαρμα» που έπαιζε μαζί με τον Γιώργο Φούντα. Εκεί, στις αρχές του 60, συναντήθηκαν και η Τζένι Καρέζη με τον Τίνο Ηλιόπουλο για το «Χρυσόψαρο» από την ταινία «Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος» του Γιάννη Νταλ Δαλιανίδη σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη.

Την Τζέννη Καρέζη θα τη συναντήσουμε και πιο κάτω. Προς το παρόν κρατάμε τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τότε που τραγουδούσε μαζί με τη Ρένα Βλαχοπούλου το «Σαν ξημερώνει Κυριακή» του Μίμη Πλέσα και του Γιάννη Δαλιανίδη από την ταινία «Μερικοί το προτιμούν κρύο», εκεί γύρω στο 1962.

Ας πάμε λίγο πιο πίσω, στο 1955, τότε που ο Αλέκος Ακελάριος γύριζε την ταινία «Λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο». Μέσα εκεί, μεταξύ άλλων, ήταν και το «Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω». Άντε να το γράψεις αυτό τον 21ο αιώνα, αν τολμάς. Και το τραγουδούσαν λοιπόν ο Μίμης Φωτόπουλος, ο Βασίλης Αυλονίτης, αλλά και ο Τόλης Χάρμας.

εμένα μη μου παριστάνεις. Γιατί όσο αν σε εκτιμώ κι αν σ' αγαπώ,

τι πιο, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω. Σαν γλετό δεν θέλω έλεγχο να κάνεις. Σ' ό,τι πιο, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω.

Δύο χρόνια αργότερα έρχεται το sequel της ταινίας «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο», δηλαδή το «Λατέρνα, φτώχεια και γαρίφαλο». Ο Βασίλης Αυλονίτης έγραψε ιστορία με τα παλιομισοφόρια του Μάνου Χατζηδάκη και του Αλέκου Σακελάριου.

το 1957 που βρισκόμαστε, πάμε στο 1960. Ίσως η πιο αγαπημένη ελληνική κωμωδία του κινηματογράφου μας, «Τα κίτρινα γάντια», με Νίκο Σταυρίδη, Μίμη Φωτόπουλο, Μάρο Κοντού και Μάρθα Βούρτσι. Ο Μίμης Φωτόπουλος, ως Λέανδρος, μαζί με τη Μάρθα Βούρτσι, κάνουν στάση στο δρόμο για ένα κρασάκι και έρχονται στο κέφι.

Μάνος Χατζηδάκης και Αλέκος Ακελάριος με το μυστικό που τραγουδούσε η Αλίκη εντός του εκδρομικού σχολικού λεωφορείου. Τώρα δίπλα στην Αλίκη ποιον άλλον να κολλήσουμε? Φυσικά το Δημήτρη Παπαμιχαήλ από την κόρη μου τη σοσιαλίστρια που τραγουδούσε Γιώργο Ζαμπέτα και Αλέκος Ακελάριο. Και στη σκηνή δίπλα του με την κιθαρούλα του ήταν και ο Ντίνος Καρύδης.

Τι μας απομένει τώρα? Να ακούσουμε την Αλίκη και τον Δημήτρη μαζί, διότι πολύ απλά η αγάπη θέλει δύο. Νίκος Μαμαγκάκης και Ντίνος Δημόπουλος από την Αρχόντισσα και τον Αλίτη, από την ταινία που ήταν ουσιαστικά η επιστροφή της Αλίκης και του Δημήτρη στη Φίνος Φιλμ.

μένετε εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου που σήμερα θυμάται τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς του κινηματογράφου και του θεάτρου μας, όχι να παίζουν αλλά να τραγουδούν. Η Μέρη Χρονοπούλου ήταν σε ένα τραγούδι του Κώστα Καπνίση και του Νέστορα Μάτσα από τα παλιόπαιδα του 1963. Και επειδή γνωρίζουμε καλά ότι θέλετε τη Μέρη Χρονοπούλου στα musical του Γιάννη Δαλιανίδη, ας θυμηθούμε και την Καμαρούλα από τις Γοργόνες και τους Μάγκες, τραγούδι του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Σιγά σιγά θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με τη γλυκιά ζωή του Μίμη Πλέσα και του Γιάννη Δαλιανίδη από την ταινία «Κάτι να καίει». Ίσως και με μια διαπίστωση ότι φεύγουν τα χρόνια και όλα αλλάζουν όλα από το ραντεβού στον αέρα. Το δικό μας ραντεβού είναι και αυτό στον αέρα, αλλά το ραδιοφωνικό. Τα λέμε ξανά σε λίγο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι οι γυναίκες που μας ρωτούν. Είναι τα παιδιά που μας κοιτούν. Έτσι που εσείς, καθώς κι εγώ, αφήνουμε την ώρα να πηγαίνει μόνη της. Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι η αδιακρισία σας στη μοναξιά μας. Είναι η αναπνοή σας στη σιωπή μας. Τέλος, είναι η αγάπη σας για μας.
2: Απόψε αυτοσχεδιάζουμε λοιπόν. Αυτή ήταν η υπέροχη φωνή του Δημήτρη Μιράτ από το κλασικό θεατρικό έργο του Πιραντέλο. Το απόψε αυτοσχεδιάζουμε. Η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και κάπου εκεί κοντά και η Πέτρα με τη Βούλα Ζουμπουλάκη. Δεύτερη ώρα για το άλμπουμ του Σαββάτου που αυτό το απόγευμα ευωδιάζει από θέατρο και κινηματογράφο. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας και ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει.

Να μείνουμε για λίγο ακόμα στη Βούλα Ζουμπουλάκη, όταν έπαιζε στη Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη και τραγουδούσε το 7 τραγούδια θα σου πω, που έγραψαν ο Μιχάλης Κακογιάννης μαζί με τον Μάνο Χατζηδάκη.

Από τη Στέλλα θα ήταν σχεδόν αμαρτία να μην ακούσουμε και τη Μελίνα Μερκούρη. Το αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι είναι το σήμα κατά τεθέν της ταινίας «Εκεί στου παραδείσου τα μπουζούκια μεταξύ Καμαρινιών και Πάλκου».

Και αφού ακούσαμε τη Μελίνα, μας έρχεται στο μυαλό και το Ποτέ την Κυριακή. Όχι όμως το κινηματογραφικό, αλλά το θεατρικό. Το Ilia Darling στο Broadway το 1967 με τον Νίκο Κούρκουλο να τραγουδά το After Love.

Σχεδόν αγνώριστος ο Νίκος Κούρκουλος από εκείνη την παράσταση, από το Ήλια Ντάρλινγκ, κρατάμε τον Νίκο Κούρκουλο και συναντάμε ξανά τη Τζένι Καρέζη. Οι δυο τους ερμήνευσαν ανεπανάληπτα Μίκη Θεοδωράκη και Ιάκωβο Καμπανέλη.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ήταν ο Γιάννης Φέρτης, αυτή η φωνάρα από το θεατρικό έργο «Οι πεταλούδες είναι ελεύθερες» σε μουσική Γιάννη Σπανού και στίχους Κώστα Κοτούλα. Έρχεται και ο Κώστας Καράς σε ένα ακόμα τραγούδι σε μουσική Γιάννη Σπανού. Η στίχη αυτή τη φορά είναι του Γιώργου Παπαστεφάνου.

0: Πώς θα μπορούσαμε να αφήσουμε εκτός το Γιώργο Μαρίνο, που τραγουδούσε μοναδικά κάθε τραγούδι του. Το «Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα» το είχαν γράψει ο Νίκος Δανίκας και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Εσείς παραμένετε εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου.
1: Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα, η νύχτα θα βρει την πλατεία, ο θυρωρός μας δίπλα στην πόρτα, χαμογελά.

αν κάποιο δάκρυ κύλησε, είναι καιρός να το στεγνώσουμε. Θα γυρίσουμε στο «Κάτι να καίει» του Γιάννη Δαλιανίδη από το 1963 για να στεγνώσουμε κάθε δάκρυ με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο. Με ένα «φστ Boeing», όπως θα έλεγε και ο Κώστας Βουτσάς.

Οι ηθοποιοί που λατρέψαμε στο άλμπουμ του Σαββάτου μένουμε στο κλίμα του musical, καθότι μένουμε πάντα παιδιά. Ντούζος, Βουτσάς, Λιάσκου, Καραγιάννη, Βογιατζής και Προκοπίου είχαν κι αυτοί κάποτε ραντεβού στον αέρα.

Μια σπουδαία ηθοποιός αλλά και σπουδαία φωνή ήταν και η Σούλη Σαμπάχ. Ασφαλώς τη θυμόμαστε και από το Γαρίφαλο Σταυτή. Αλλά εδώ θέλω να πάμε σε κάτι διαφορετικό. Η Σούλη Σαμπάχ σε ένα τραγούδι του Λικούργου Μαρκέα και του Θάνου Σοφού που το είχε πρωτοτραγουδήσει ο Τόνης Μαρούδας.

Και ο Ανδρέας Μπάρκουλης είχε υπέροχη φωνή και ας μην το γνωρίζετε οι περισσότεροι. Θυμάμαι την ταινία του Γιάννη Ντάλ Δαλιανίδη που λεγόταν Χριστίνα και ήταν γυρισμένη στην αγαπημένη του Θεσσαλονίκη με πρωταγωνιστές την Τζένι Καρέζη, τον Ντίνο Ηλιόπουλο και τον Ανδρέα Μπάρκουλη που ερμηνεύει το βασικό τραγούδι της ταινίας.

Ανδρέας Μπάρκουλης από τη Χριστίνα του Γιάννη Δαλιανίδη σε μουσική Μίμη Πλέσα. Εσείς συνεχίζετε να ξεφυλίζετε το άλμπουμ του Σαββάτου μαζί μας και τώρα ας το διασκεδάσουμε λιγάκι παραπάνω και ας γίνει της κακομοίρας.

τον Μπακαλόγατο με τον Κώστα Χατζηχρήστο να τραγουδά «Μικρό το μεροκάματο» ή αλλιώς «Τάλιρα». Τάλιρα, τάλιρα. Τάλιρα μόνο 11, κάπως έτσι το λέει. Τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη από την ταινία της Κακομοίρας. Ταινία που δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που να μην την έχει δει από 10 φορές και πάνω. Αφήνουμε το ποδήλατο του Χατζηχρήστου και μπαίνουμε στο πλοίο. Βύρα της Άγκυρες λοιπόν με τη Μαρούλα Γιούλη και το τρίο κιτάρα.

0: Στην Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η Άννα Φόνσου ήταν αυτή που μας τραγούδισε το φουντουκάκι του Τάκη Μωράκη και του Γιώργου Αναγνωστόπουλου από την ταινία Το Αγοροκόριτσο του 1959. Μαζί της ήταν και το τρίο Μπελκάντο. Και τώρα, τι μας έχει απομείνει για να πλησιάσουμε στο φινάλε μας? Δύο μεγαθύρια, ο Γιώργος Κωνσταντίνου και ο Σωτήρης Μουστάκας από το «Καλώς ήρθε το δολάριο».

0: pierde.
1: Με την κοιλιά, ε!
2: Το χοντρό!
1: Ναι!
2: Bonsoir, mon enfant!
0: Bonjour, mon ami! Πω, τι φάσεις του κάνανε το πουκαράδες.
3: Εσύ όμως ήσουν σοβαρός.
0: Αυτό με έφαγε εμένα.

Όλοι αυτοί οι ανυπέρβλητοι ηθοποιοί έδωσαν κυριολεκτικά τα πάντα, τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Έδωσαν και αρκετά στο ελληνικό τραγούδι. Σήμερα πήραμε μια μικρή γεύση από τους ηθοποιούς που έβαλαν τη φωνή τους στις μελωδίες του θεάτρου και του κινηματογράφου, ανάμεσα στα φώτα της σκηνής και των στούντιο, ανάμεσα σε χαρές και λύπες. Κάτι τέτοιες στιγμές θυμάται και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Φινάλε για σήμερα. Θερμές ευχαριστίες για τη διακριτική παρουσία σας. Θερμές ευχαριστίες στο Χρήστο Μυρίδη που ρύθμισε τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Και όλοι εμείς αύριο πάλι.

0: 40 χρόνια.
1: Μια ολόκληρη ζωή.
0: Αναρωτιέμαι πώς πέρασαν τόσα χρόνια. Μέσα στα φώτα, τόσες λύπες και χαρές. Υδρότας, χάος, προσμονή και αγωνία. Μέσα σε θόρυβο και γέλια και αστεία. Μέσα σε δάκρυα, χειροκρότημα και γκρίνια. Μέσα στα στενά και κρύα καμαρίκια. Αναρωτιέμαι τόσα χρόνια πώς περάσαν. Κι όσο το σκέπτομαι, παρό πως ήταν χτες. Όμως το ξέρω πως αυτά με προβιβάσαν και μου χαρίσαν τις πιο όμορφες

αναρωτήθηκα όλα αυτά τα χρόνια τι λέει άραγε για μένα το κοινό. Και όχι δημόσια, στους φίλους, στους γνωστούς του, αλλά τι πιστεύει. Τι έχει τα αλήθεια στο μυαλό. Τι έχει στο μυαλό ο κόσμος όλα αυτά τα 40 χρόνια, κοντά 15.000 μέρες, κοντά 15.000 πρεμιέρες, κάθε παράσταση και πρεμιέρα, κάθε παράσταση και μια πέτρα. 15.000 μέρες με βαθμολογούν, 15.000 βαθμοί, και εγώ πέσω κάθε βράδυ, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, 40 χρόνια. Και τι χρόνια. Πόλεμοι, θάνατοι, πόσο αίμα, πόση θλίψη. Αλλά εγώ απάνω στη σκηνή, στρατιώτης. Λοχίες, μετά υπολοχαγός. Ταγματάρχης, συνταγματάρχης, στρατηγός. Δεν πάει άλλο. Και ο κόσμος, το κοινό, κάθε βράδυ ένα γέλιο. Κάθε βράδυ ένα μπράβο, ένα φιλί, ένας βαθμός. Προβιβασμένος από το κοινό πάλι. Ακόμα εδώ, πάντα εδώ, για τον κόσμο και την αγάπη του, όπως πάντα. Και ξέρετε κάτι, εγώ δεν ανησυχώ για τη μέρα της τελευταίας πρεμιέρας, γιατί είμαι σίγουρος για την αγάπη σας. Ναι, μετά από 40 χρόνια είναι τόσο όμορφο να λες

0: παιδιά, εδώ είμαστε. Καλό μήνα, καλώς ήρθατε. 2 λεπτά μετά τις 7. Παραπολιτικά 90,1, έκτακτη πρωινή πτήση. Αυτό το πρωινό του πρώτου καλοκαιρινού μήνα του 2026. Ούτε ένα συννεφάκι δεν βλέπω. Τιμάει. Τιμάει, ρε παιδί μου, μπαίνει με φόρα ο Ιούνιος. Όπως είναι ο Αλέξης, ας πούμε, μπαίνει με φόρα. Δεν έχει μπει με φόρα. Με φόρα. Και ο Δούκας του είπε, α, παλιά ήταν αυτό. Και ο Δούκας λέει, εντάξει, λέει, μετά λέει, το Πασόκ θα μπορούσε να και τα λοιπά. Αλλά Μπρατσέτα, την πριονίζει την καρέκλα. Την πριονίζει του Νικόλα. Έχω την εντύπωση. Όπως και να έχει το πράγμα, αδέρφια, εμείς εδώ είμαστε. Και εδώ θα είμαστε για ένα 2 ώρο τουλάχιστον. Για να σας καλημερίσουμε. Να ευχηθούμε καλό μήνα, να σας πούμε χρόνια πολλά. Επίσης να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσους έτσι βλέπουν την πεσερά τους με άλλα μάτια. Είναι Εθνική ημέρα φάλαινα στην Αυστραλία. Στο θεολόγο λέει, ήταν μια φάλαινα φυσιτήρα. Φύσαγε. Δεν ξέρω ότι πήγε η πεσερά μου στο θεολόγο, νόμιζα ότι είναι στην Αιγαία. Και ας πω, εντάξει, δεν ακούει γι' αυτό. Αν άκουγε θα τα έλεγα αυτά τα πράγματα. Μα τι λες τώρα. Πάντως παιδιά δεν ξεκίνησε καλά ο μήνας. Δηλαδή έρχομαι τη μηχανή τώρα, έτσι. Κατεβαίνω με τη μηχανή. Αφού το κράνος μου κανονικά, τον εξοπλισμό μου, όλα τα πάντα, έτσι, Θανάση. Εκτός αν είναι σημάδι που λένε έτσι και σε... Λοιπόν, και όπως είμαι στην Εθνική Οδό και κατεβαίνω στο Κηφισό, προς το Κηφισό, μια κουτσουλιά σε μέγεθος, δεν ξέρω τώρα τι με κουτσούλησε, γήπας. Πραγματικά ρε Θανάση, δηλαδή, τέλος πάντων, το αντιπαρέρχομαι αυτό. Συνεχίζω. Λέω, καλώς, εντάξει, ξέρω, άμα πουλή, ξέρω εγώ, μπορεί να σε πάει και τύχη να έρθουν λεφτά. Δεν το βλέπω, αλλά λέμε τώρα. Και παίρνω τον καφέ μου. Σταματάω να πάρω τον καφέ μου και τα λοιπά. Δεν βγάζω το κράνος, γιατί τώρα βγάλε, είναι ολόκληρη ιστορία. Βάζει τα διάφορα εκεί, δεν γίνεται. Παίρνω τον καφέ λοιπόν και ξεκινάω. Και δεν έχω κλειστεί σε λατίνα. Ξεκινάω, πηγαίνω μια Δευτέρα, Τρίτη. Στην Τρίτη πάω να κατεβάσω τη ζελατίνα και την ώρα που πάω να κατεβάσω τη ζελατίνα από το κράνος έρχεται ένα έντομο. Ξέρω τι ήταν αυτό τώρα, τι μπάμπουρα ήταν αυτό, ας πούμε. Σε μέγεθος σπουργιτιού, ας πούμε. Και ευτυχώς που είχα κλείσει το βλέφαρο στο μάτι και έσκασε με τέτοια φορά. Νομίζω ότι έφαγα μπουνιά, παιδιά. Δηλαδή συγκλονίστηκα. Γι' αυτό λένε πάντα κλειστά τη ζελατίνα. Δεν πρόλαβα να την κατεβάσω. Γι' αυτό σας λέω. Δεν ξέρω τώρα, μάλλον κάποιος με καταργείται από την Αιγαία. Όπως και να έχει, εγώ σας καλημερίζω και κακία δεν κρατάμε και αγαπάμε όλο τον κόσμο και την πεθερά μας. Εμείς μπήκαμε στον Ιούνιο που έχει διάρκεια 30 μέρες. Ποιο είναι το καλό από όλο αυτό? Θα μπουν πιο γρήγορα τα λεφτά της πληρωμής. Αυτό που το πας. Βέβαια υπάρχει το κακό. Θα πρέπει να πληρωθούν και οι υποχρεώσεις πιο γρήγορα. Αυτό είπα αυτό πράγμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να γίνεται κάπως διαφορετικά. Δηλαδή να βγει ένα φιρμάνι και να πληρώμαστε όπως οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι. Δηλαδή να πει, ας πούμε, αυτό το μήνα στον ιδιωτικό τομέα θα προπληρωθείτε. Έτσι θα κάνουμε. Θα έχουμε ένα μήνα παραπάνω. Πρόσεξε πώς θα γίνει. Θα έρθει πιο νωρίς. Πιο νωρίς, ρε παιδί μου. Και έτσι θα είναι σαν να έχεις πάρει ένα δώρο ολόκληρο. 15ο μισθό. Τον άλλο μήνα, όχι κανονικά θα μπει το. Απλά σου λέω να προπληρώνεσαι πλέον το μήνα. Καταλαβαίνεις, όπως γίνεται στο δημόσιο, στους μόνιμους υπαλλήλους, όχι στους βασιούχους. Αυτοί είναι παιδιά ενός κατώτατου Θεού. Κατώτατου. Λοιπόν, έκτος μήνας του Γρηγοριανού ημερολογίου. Αυτό είναι το νέο ημερολόγιο, αγαπητέ Θανάση. Τζούνιους λεγόταν. Τζούνιους. Γιούνο λέγανε την Ήρα. Ναι, η Λατίνη. Σύζυγος του Ιούπιτερ. Ιούπιτερ. Του Ζεύς. Ναι. Προστάτηδα του οίκου και του γάμου. Εδώ είναι αφιερωμένος ο μήνας. Γι' αυτό γίνονται και περισσότεροι γάμοι, έχω την εντύπωση, τον Ιούνιο. Γίνονται πολλοί γάμοι. Περισσότεροι γίνονται τον Ιούνιο. Ναι, γιατί ξέρεις, έχει τελειώσει και οι 40 μέρες, ας πούμε, του Πάσχα και τα λοιπά. Οπότε ναι. Πρέπει να σας πω επίσης ότι στο αρχείο Αττικό ημερολόγιο αντιστοιχούσε ο Ιούνιος με τον δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Θαργυλιώνα και το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Σκυροφοριώνα. Γιορτάζονταν τα Βενδίδια προς τιμήν της θρατικικής θεότητας Βενδίδος, η Άρτεμις ήταν, τα Καλυντήρια και τα Πλυντήρια. Ναι, στα πλυντήρια τι κάνανε. Όχι, δεν πλένανε τις άμαξες και τα άρματα. Πλένανε το, καθαρίζαν το ναό της Θεάς Αθηνάς. Και στα σκυροφόρια ήταν μια γυναικεία γιορτή προς τιμή της Αθηνάς, της Δήμητρας και της Περσεφόνης. Ενώ πιο μετά κάνανε τα διπόλια, πάλι σε αυτό το μήνα μέσα, αφιερωμένα στο Δία με θυσία βοδιού. Βέβαια, θυσιάζανε βόδια. Και τα αρητοφορία προς τιμή της Θεάς Αθηνάς. Τώρα τον λένε θεριστή τον Ιούνιο, αλήθ τσατσί, δεν το ξέρω γιατί. Ρινιαστή, ορνιαστή, απαρνιαστή. Επειδή λέει αυτές οι ονομασίες προέρχονται από τεχνητή γονιμοποίηση των ύμενων σίκων με καρπούς αγριοσικιάς. Γιατί να το κάνεις αυτό? Δεν ξέρω, έχει άλλη γεύση το σίκο? Τι να πω, και τζιτζικάρι το λένε, γιατί αρχίζουν και κάνουν μπράφτα τζιτζίκια. Δεν έχω ακούσει ακόμα τίποτα, δεν έχουμε και ζέστη ρε παιδί μου. Εντάξει, χαλαρά είναι η θερμοκρασία. Με την ευκαιρία να σας πω ότι θα πάει γύρω στους 32, κάπου εκεί. 30 θα έχουμε εδώ, 31 βαθμούς εδώ στην Αττική, 32-33 κατά τόπους, παιδιά. Οπότε είναι ιδανικά για να κάνετε και την πρώτη βουτιά στη θάλασσα όσοι δεν εργάζεστε. Γιατί εδώ που τα λέμε, πέραν του δημοσίου, των δημοσιογράφων, των σχολείων, ποιοι άλλοι δεν δουλεύουν? Τα σούπερ μάρκετ σήμερα είναι ανοιχτά. Τα μαγαζιά είναι ανοιχτά. Τα εμπορικά είναι ανοιχτά. Σημαίνει ότι είναι μισοαργία. Για αρκετούς δεν είναι αργία. Βέβαια υπάρχουν αυτοί που δεν έχουν πάρει την άδεια από τη σημαία και τα λοιπά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε. Είναι μέσα στην κουλτούρα μας, τέλος πάντων. Πρέπει να σας πω ότι θρησκευτικά, θρησκεολογικά ημέρα είναι του Αγίου Πνεύματος. Ουσιαστικά τιμάται το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Πρέπει να σας πω, πρόσεξε τώρα, θα σε εντυπωσιάσω. Θα θυμηθώ τα θρησκευτικά του σχολείου. Πώς συνδέεται η Αγία Τριάδα, φίλε? Το είχα γράψει και στο διαγώνισμα, γι' αυτό μου είχε μείνει. Ασυγχύτως, ατρέπτος και αδιαιρέτος. Σε σκίσα. Έτσι. Μα τώρα τι λέμε τώρα. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι το Άγιο Πνεύμα υποτίθεται ως ένα βαθμό μπορεί να ήταν, αλλά ήταν λέει η κύρια αιτία του σχίσματος της Ανατολική και Δυτική Εκκλησία. Του σχίσματος. Δεν είναι κάπως έτσι. Μάλλον το παπικό πρωτείο ήταν αυτό που οδήγησε στο σχίσμα. Τώρα τι να λέμε. Εμείς το ξέρουμε αυτή τη θεολογική διαφορά, δογματική διαφορά, ως φιλιόκβε. Δηλαδή, ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται όχι μόνο από τον Πατέρα, αλλά και από τον Υιό. Και αυτό είναι που μας οδήγησε στο σχίσμα. Έτσι λες? Δεν νομίζω. Λοιπόν, όπως σας είπα, κανονικά λειτουργούν σήμερα το Άγιο Πνεύματος, εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές. Πρέπει να σας πω ότι από το μεσημεράκι που θα έχουμε και την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου, όσοι επιστρέψουν, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, θα έχει κίνηση προφανώς, αλλά θα έχει και την τροχιά επί ποδός πολέμου, τουλάχιστον έτσι έχουμε ενημερωθεί. Δεν θα έχει και επιστροφή με φορτηγά και τα λοιπά, θα υπάρξουν τα έκτακτα μέτρα όπως πάντα. Τέτοια θέματα θα έχουμε, τέτοια ζητήματα θα έχουμε. Σήμερα δηλαδή τη δισιογραφία νομίζω ότι θα περιοριστεί σε έτσι, πιο χαμηλούς τόνους. Βέβαια αύριο λέει θα γίνει το μεγάλο ξεκαθάρισμα. Ναι, Θανάση. Στη Νέα Αριστερά λέει θα φύγουνε. Θα φύγει η Έφη. Θα φύγει ο Τζανακό. Θα φύγουν πολλοί. Ναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πώς είναι για να φύγουνε, λέει Θανάση. Δύο-τρία ταξί και δεν θα γεμίζουνε. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, διότι τα ξάκια να τα γεμίζουν. Τι να πεις τώρα. Λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής. Ότι απέναντί μου είναι, κυρίες και κύριοι, ο ίσ και μοναδικός, ο άνθρωπος ο οποίος θυμίζει το μάγο Μέρλιν όταν ασχολείται με την κονσόλα, και αυτός ακούει το όνομα Θανάσης Αθανασόπουλος. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Καλύση από το Game of Thrones, είναι η Διονυσία Μίτσια. 2-11-10-80-80. Αλλά δεν θα μου την ξυπνήσετε από τώρα έτσι, δεν την ταρακουνήσετε. Σιγά σιγά να μπει έτσι στο κλίμα, να την βάλουμε στο κλίμα σιγά σιγά. Όπως και όλοι πρέπει να μπαίνουμε με μια, θα έλεγα, απαλή διάθεση στη δουλειά. Ναι, πας στη δουλειά κατευθείαν τώρα να κολυμπείς στα βαθιά, δεν γίνεται. Θέλεις ήπιους τόνους. Σιγά σιγά, σταδιακά να μπεις, να ξυπνήσεις. Μην κοιτάτε εμείς εδώ που έχουμε πέσει στο μικρή στο καζάνι με το μαγικό φίλτρο, ας πούμε, και δεν κοιμόμαστε και ποτέ. Τέλος πάντων, τα τραγούδια επιλέγει ο πρίτης του Βουθανάσης Βούτσινος. Και στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής είναι η νύφη του Ευωϊκού, η Γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο ο πιλότος σας τηλέμαχος Σαντορινέως, εκτάκτου σήμερα θα πάμε μέχρι τις 9 σε 2 ώρη πρωινή πτήση και το μεσημέρι θα είμαστε μαζί στο μαγκαζίνο. Γιατί να το κάνουμε, ξέρεις, να το φτιάξουμε όλο το πακέτο, ας πούμε. Το 2 ρίτσες θα μας κάνουν. 2 ρίτσες εκπομπής είναι peanuts.
1: Δεν προλαβαίνει.
0: Δεν προλαβαίνω να πω τίποτα. Θέλω και λίγο ακόμα. Σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι η έναρξη του καλοκαιριού. Εύχομαι αυτό το καλοκαίρι να σας μείνει αξέχαστο, να σας φέρει ό,τι σας στέρισαν τα προηγούμενα ή δεν σας έδωσαν τα προηγούμενα. Και πάνω απ' όλα, αυτό που χρειαζόμαστε πάντα είναι να έχουμε υγεία, το πιο σημαντικό, και τύχη. Εντάξει, και λεφτά ρε, εντάξει, και λεφτά θα έχουμε. Άμα έχεις τύχη, έχεις και λεφτά. Αλλά άμα έχεις υγεία, υγεία και τύχη, τα έχεις όλα. Θανάση, όλα. Καλημέρα.

0: εκτίμηση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
8: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

0: ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

0: Έλα, αδέρφια μου, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1 έκτακτη πρωινή πτήση. Αυτό το πολύ πολύ όμορφο πρωτοκαλοκαιρινό πρωινό, θα λέγαμε. Καλό μήνα να έχουμε, όμορφο Ιούνιο. Κοίταξε, είναι ο μήνας που κάποιοι εξασφαλίζουν έτσι ένα χρόνο διακοπών. Δεν νομίζω ότι παίρνουν ολόκληρη την άδεια τους τώρα. Μπορεί να πάρουν κάποιες μέρες, να τις τσοντάρουν μετά Ιούλιο-Αύγουστο. Εντάξει. Πάντως είναι μια προθέρμανση καλή. Είναι ο μήνας που θα μας οδηγεί στις παραλίες σίγουρα. Και είναι και ο μήνας που εμένα μου αρέσει ιδιαίτερα, γιατί αργεί πολύ να νυχτώσει, ρε παιδί μου. Η μέρα είναι τεράστια ημέρα. Και επίσης μ' αρέσει πολύ που στα θερινά σινεμά δεν βλέπεις τίποτα τις πρώτα λεπτά. Συνήθως δεν βλέπεις τίποτα. Ναι, γιατί δεν έχει νυχτώσει. Και είναι η μήνα του σχεδίου. Δηλαδή αρχίζεις και κάθεσαι κάτω και λες, θα κάνω τότε τις διακοπές. Θα φύγω τότε. Βάζεις μολύβι και χαρτί και ετοιμάζεσαι. Βέβαια, υπάρχει και το άλλο κακό τώρα. Βάζεις μολύβι και χαρτί και λες, για να δούμε και τι λεφτά έχουμε. Και εκεί που λες, ας πούμε, 15 μέρες, αρχίζεις, κόβεις 14, 13, 12, 10, 10 μέρες. Άμα πας 10 μέρες, καιρός.
1: Μια
0: εβδομαδούλα και δύσκολα βγαίνει για τους πολλούς. Κουράγιο, αδερφιά, δεν πειράζει, θα τα καταφέρουμε. Εντάξει. Ξέρεις ποιο είναι το κακό, δεν είναι ότι υπάρχουν λίγα, υπάρχουν λίγα λεφτά, εντάξει. Οκ. Okay. Αλλά είναι ότι έχουν εκτοξευτεί, ρε παιδί μου, τιμές, ας πούμε. Δηλαδή, αυτό είναι το θέμα. Πας τώρα νησί, μπορείς να πας νησί. Δηλαδή, πας 4 άτομα, πάνε, ξέρω εγώ, πού να σου πω να πας. Πας στην Πάρο. 4 άτομα. Ναι, με κοιτάς καλά-καλά, γιατί ξέρεις. 4 άτομα στην Πάρο, δηλαδή 2 ενήλικοι και 2 ανήλικοι και ένα αυτοκίνητο, δεν σου θες πόσα. 5 εκατοστάρικα.
1: Αυτοκίνητο.
0: 5 εκατοστάρικα, έτσι, για τα περαστικά που λέμε. Και άλλο τόσα για να νοικιάσεις ένα δωμάτιο, θες. Μια εβδομάδα. Λίγα λέω. Λίγα λέω. Άλλα 7 εκατοστάρικα, έτσι πολύ πιεσμένα. Και 500, 1200. Και τι θα τρως, 4 άνθρωποι. Τι θα τρως. Εγώ σου λέω, εντάξει. Γιατί άμα πας διακοπές και βάζεις τη γυναίκα σου να μαγειρεύει και να πλένει πιάτα, εντάξει τώρα και κατσαρόλες. Εντάξει, μην πας καθόλου. Άστο. Δηλαδή, δεν θες 2,5 χιλιάρικα χαλαρά και πολύ λίγα λέω. 2,5 χιλιάρικα. Πόσα παίρνεις. Πόσα παίρνει τώρα. Παίρνει 1,5. Κάποιος παίρνει 1,5 χιλιάρικο, μισθό σου λέω εγώ, και να παίρνει και άλλα χίλια η σύζυγος, ας πούμε, 2,500. Αν έχει ενίκιο, εντάξει, θα πάρει, θα μου πεις, θα πάρει το επίδομα αδείας. Ναι, αλλά πόσο. Και μετά τι θα κάνει. Δεν έχει άλλες υποχρεώσεις. Δεν έχει πάρει καμιά κάρτα, κανένα δανειάκι, κανένα αυτό. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα. Δεν έχει κανένα φροντιστήριο. Περιμένεις και το Σεπτέμβριο. Μετά λες το Σεπτέμβριο. Ω, πέφτει καρπαζιά εκεί. Τρελή καρπαζιά. Φα! Τζανετάκος. Έχουμε γίνει τζανετάκι όλοι, παιδιά. Είναι ένα άσχημο πράγμα αυτό, δυστυχώς. Αλλά τι να κάνεις, τι να κάνεις. Λοιπόν, όσον αφορά τα ειδησιογραφικά μας, πρέπει να σας πω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών ζητά να αποδοθούν ευθύνες για τον τραυματισμό Έλληνα ομογενή σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση μεγάλης τουριστικής μονάδας στην υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος περιοχής Βέρνιτσα της Αλβανίας. Ουσιαστικά η περιοχή εκεί είναι της μειονότητας, της ελληνικής μειονότητας, αλλά επειδή είναι γνωστό ότι ο Ράμα είναι ελληνιστής, φιλέλληνας και τα λοιπά και κάνει τα κόλπα του, έπεσε το ξύλο της αρκούδας προφανώς. Η ελληνική διπλωματία λοιπόν υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους στήρισης του κράτους δικαίου. Πού, στην Αλβανία. Ναι. Συμπεριλαμβανομένης προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Έχουν μπει και κλέβουν τα πάντα. Ό,τι υπάρχει. Από γη. Το καθεστώς του Ράμα. Τονίζει επίσης τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας. Όχι, να μην μπει η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφού οι άνθρωποι είναι σε έναν άλλο, όχι οι άνθρωποι, οι πολίτες, όχι αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων άρχουν. Και επιλέγουν και τον Ράμα, έτσι. Άμα επιλέγετε τον Ράμα, παιδιά, αφήστε την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσκοληθείτε. Πήγαινε μέσα στην Τουρκία. Τουρκία, Ισλάμ και τα λοιπά. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Αν θεωρείτε ότι εκεί είναι το μέλλον σας, συνεχίστε έτσι με τον Ράμα. τα δύσκολα. Θύμα άγριο ξυλοδαρμού έπεσε μια 20χρονη παιδιά στο κέντρο της Αθήνας. Ναι. Γιατί σκλέψαν το κινητό. Α, το θέμα δεν είναι ότι της κλέψαμε το κινητό. Ποιοι της έκλεψαν το κινητό, παιδιά. Ακούστε τώρα, έτσι. 14 και 16 ετών, δύο αγόρια και δύο κορίτσια κλέψαν το κινητό και αφού την ξυλοκόπησαν την 20χρονη και την εγκατέλειψαν τραυματισμένη στη μέση του δρόμου. Η κοπέλα, 20 χρονών, κατήγγειλε το περιστατικό, πήγαν αστυνομικοί της ομάδας θείας, εντόπισαν τους ανήλικους στην Ιερά Οδό, διαπιστώθηκε πως τα δύο αγόρια μάλιστα ήταν και γνώριμα των αρχών. Πότε πρόλαβαν? Πριν από 10 μέρες είχαν απειλήσει με μαχαίρι υπάλληλο βενζινάδικο στο Παγκράτη, παίρνοντάς του το κινητό και λεφτά. Φέρε τα λεφτά κατευθείαν, με το μαχαίρι στο χέρι μπήκαν μέσα στο βενζινάδικο, ζήτησαν τα χρήματα, τα δώσαμε, λέει ο υπάλληλος, γιατί δεν γινόταν να βάλουμε τη ζωή μας σε κίνδυνο. Και κάλεσα την αστυνομία. Δηλαδή, όταν ξεκινάς έτσι τη ζωή, καταλαβαίνετε ποια είναι η κατάληξη μετά, έτσι όπως πάει το πράγμα. Πρέπει να σας πω ότι συνεχίζεται τη διαβούλευση, γιατί μου στέλνει και εδώ ο Τάσος μήνυμα και μου λέει τι θα γίνει με τις δόσεις των χρεών και τα λοιπά. Το Οικονομικό Επιτελείο δρομολογεί εντός του Ιουνίου τα μέτρα για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Δυστυχώς, και όλα αυτά τα νέα που έρχονται από το Οικονομικό Επιτελείο, και ξέρω ότι και το βλέπω δηλαδή από τα μηνύματά σας ότι σας στεναχωρεί ιδιαίτερα αυτό, οι δόσεις θα είναι μόνο 72. Και ακόμα χειρότερα, το θέμα είναι ότι δεν θα μπουν χρέη που έχουν βεβαιωθεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Και εγώ το καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε, ότι είναι δώρον άδωρον, ότι ουσιαστικά δεν αποτελεί ανάσα για όσους χρωστάνε και ότι θέλετε παραπάνω επιμήκυση χρέους. Παιδιά, επειδή είναι σε διαβούλευση, μπείτε έτσι στην ανάλογη πλατφόρμα και δηλώστε αυτό που μου λέτε εμένα. Δηλαδή, μην το λέτε μόνο σε μένα εδώ. Κάντε αυτό που πρέπει. Μήπως και ξυπνήσουν, ξέρω εγώ, και καταλάβουν ότι εδώ τα πράγματα πρέπει να γίνει κάτι παραπάνω. Δεν είναι δυνατόν. Η ελάχιστη μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ευρώ. Δεν προβλέπεται διαγραφή προς αυξήσεων, ακόμη και αν το χρέος εξοβληθεί νωρίτερα. Θα πληρώσετε έτσι. Ούτως ή άλλως θα πληρώσετε. 5,80, κάπου εκεί είναι ο τόκος. Λοιπόν, για να ξέρετε. Στο εξωτερικό πεδίο δεν υπάρχει κάποια εικόνα που να δείχνει ότι τελικά έχουν τέλος πάντων βρει ένα πάτημα, ας πούμε, μια περπατησιά κοινή, που θα έλεγε και μια αριστερή φίλη μου, για να μπορέσουν να συνεννοηθούν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί. Συνεχίζονται πάντως οι διαπραγματεύσεις, το είπε και ο Αμπάς Αραχτσί, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Όλα τα άλλα, λέει, είναι απλώς εικασίες. Ο Τραμπ πάντως ζήτησε να γίνουν αλλαγές στο προτινόμενο σχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σε αυτό το μνημόνιο συνεννόησης. Οι προτινόμενες τροποποιήσεις αφορούν μεταξύ άλλων ζητήματα σχετικά με τα στενά του Ορμούς και τη διαχείριση ή απομάκρυνση του εμπλωτισμένου ουρανίου. Ο επικεφαλής της διαπραγματευτής του Ιράν προειδοποίησε ότι ο Ουάσιγκτον δεν είναι αξιόπιστος συνομιλητής, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχτεί καμία συμφωνία εάν δεν διασφαλιστούν πλήρως τα ιρανικά δικαιώματα. Τώρα, πρέπει να σας πω ότι ο Πεζεσκιάν τάχθηκε υπέρ μιας θεμελιούδους αλλαγής, πρόεδρος είναι, στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας, ενώ το γραφείο του διέψευσε φήμας ότι σχεδιάζει να παραιτηθεί. Δεν παραιτείται, δηλαδή, ο Πεζεσκιάν. Τώρα, πρέπει να σας πω ότι έχουν καταγράψει μικρή άνοδο μετά από αυτό, μετά από 6-7 συνεχόμενες ημέρες πτώσης, οι τιμές του πετρελαίου. Στην έναρξη των συναλλαγών βέβαια έγινε αυτό, δεν ξέρω τώρα, πρέπει να κινείται πιο συγκρατημένα. Το αργό ενισχύθηκε κατά 2,5% φτάνοντας στα 89,60 δολάρια το βαρέλι. Το Brent γύρω στα 93. Για να δούμε, γιατί χθες που είχαμε την κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Βενζινοπολών, στο ενημερωτικό μαγκαζίνο, το μεσημέρι μας είπε ότι η τιμή...
2: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
0: Κυβερνητική προοπτική. Αυτό μεταφράζεται ως πίσω από τις λέξεις έρχεται ο Αλέξης που λέει και το τραγούδι. Πρέπει να το έχουμε αυτό το απόσπασμα, Θανάση. Έχω την εντύπωση. Είπε δηλαδή ο κύριος Δούκας, δεν πρέπει να αποκλείουμε σε καμιά περίπτωση το διλάριο, το διάλογο, το δολάριο. Πώς μου ήρθε το δολάριο. Το διάλογο, και ξαναλέω και πάλι, νομίζω αφορά το δικό μου κόμμα, νομίζω ότι πρέπει να αφορά και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ότι αντίπαλός μας πρέπει να είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτά το ακούσαμε και χθες το συγκεκριμένο απόσπασμα από το Μέγκα, είναι έτσι.
5: Νομίζω ότι ήταν μια ιστορία που όλοι ανέμεναν, δεν υπήρξε κάποια έκπληξη. Θα κριθεί ο κύριος Τσίπρας, θα κριθεί και το κόμμα του. Όσον αφορά τη δικιά μας περίπτωση, θεωρώ ότι το Πασόκ βεβαίως πρέπει να κάνει κριτική στον κύριο Τσίπρα και στο κόμμα του και ο κύριος Τσίπρας σε εμάς. Αλλά το μέτωπο πρέπει να είναι καθαρό και πρέπει να είναι με τη Νέα Δημοκρατία, με την κυβέρνηση. Οτιδήποτε άλλο διαφορετικό νομίζω ότι είναι δώρο στον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, διότι δημιουργεί μια πολυδιάσπαση, εξυπηρετεί αυτή η πολυδιάσπαση και τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και έχουμε χρέος εμείς να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, να τηρήσουμε τις αποφάσεις του συνεδρίου που λέει ότι η προοδευτική διακυβέρνηση και μοναδικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδικός αντίπαλος πριν και μετά τις εκλογές.
0: Τώρα, 150 ευρώ για κάθε παιδί, οριζόντια έκτακτη ενίσχυση εντός του Ιουνίου, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook. Μέχρι το τέλος του μήνα, λοιπόν, αυτά τα 150 ευρώ, αναλόγως βέβαια και έτσι, πόσα παιδιά έχει μια οικογένεια, θα μπουν στον οικογενειακό κορβανά. Πάλε το κουφό το είδες. Άνδρας, λέει, στο δρυμό της Θεσσαλονίκης. Εμφανίστηκε, λέει, στο δρόμο κρατώντας αλυσοπρίωνο. Ναι. Πώς το λέει την ταινία αυτή την κλασική, την...
1: Σιζοφρενής.
0: Καλά, αυτό είναι το τραγούδι, ναι, από τα παρατράγουδα. Ο σιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι δεν κολώνει, όχι, το Jeepers Creepers νομίζω ήταν το συγκεκριμένο, μια ταινία thriller που έβγαινε ο άλλος με το αλυσοπρίωνο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο συγκεκριμένος κρατούσε ένα αλυσοπρίωνο έξω από το σπίτι οικογένεια στην περιοχή του Δρυμού της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας χαμό πραγματικό, Θανάση. Πήγανε, λέει, οι κάτοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία και πήγαν οι αστυνομικοί εκεί με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Συγγνώμη, δεν πήγαινα με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Δηλαδή, και έτοιμοι για όλα θα έπρεπε να είναι. Ο άνδρας με καταγωγή από την Αλβανία προσήχθη και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Ρεοκάστρου. Το αλυσοπρίωνο δεν το είχε ανοίξει, δηλαδή ήταν κλειστό την ώρα που πήγαν οι αστυνομικοί, και στην κατοχή του βρέθηκε και ένα μαχαίρι. Εντάξει, είχε πάει για χόρτα, ξέρω.
6: Φέρτε το πριόνι! Φέρτε το ντε!
0: Τώρα, σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκαν δύο γυναίκες από την τροποθεσία Πριόνια στον Όλυμπο. Δεν ξέρω τώρα πώς έκατσε το πριόνι σήμερα στις ειδήσεις, αλλά έχει κάτσει πολύ πριόνι. Για τον εντοπισμό τους και την ασφαλή διάσωση επιχείρησαν 4 πυροσβέστες της υπηρεσίας λιτοχώρου και 4 της ΟΔΕ της δεύτερης ΕΜΑΚ. Όλα καλά πήγανε και ευτυχώς.

Λοιπόν, έχουν έρθει πολλά μηνύματα όμως και δεν έχουμε πει τίποτα και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τα διαβάσουμε. Καλημέρα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Καλό μήνα να έχουμε. Σε ευχαριστώ, Αλεξάνδρα μου, και δικές μου ευχές προς εσένα. Του Αγίου Πνεύματος σήμερα λέει ο Παναγιώτης ο Πονηρός, με την ελπίδα να μας φωτίσει όλους μας, κυρίως όμως να φωτίσει εκείνους εκεί στο Σύνταγμα, γιατί μας έχουν κάνει την καθημερινότητα και τη ζωή μας ρόιδο, συνταξιδιώτες. Καλό μήνα, λέει ο Παναγιώτης. Επίσης ο Γιώργος, καλημέρα, υγεία και καλή δύναμη, καλό μήνα, χρόνια πολλά, μεγάλο ευχαριστώ για το τραγούδι που, του Λογαρίδη, πάντα υγεία και χαμόγελο στη ζωή σου, ευχαριστούμε Γιώργο, αντευχόμαστε. Ο Κωστής, εξήγησέ μας λέξεις γάμος, λέει, από πού προέρχεται και τι σου θυμίζει. Καλημέρα την Κωνστάντζα. Από πού προέρχεται? Από το ρήμα γαμαίο γαμό που σημαίνει παντρεύομαι στα αρχαία ελληνικά. Εντάξει, να απάντησα την απορία σου. Ήμουνα καλό στα αρχαία. Ναι. Καλημέρα, καλό μήνα, χρόνια πολλά στο μάγο της μουσικής τέχνης, sound designer. Η επιθέτηση του Αγίου Πνεύματος να μας βοηθήσει όλους. Καλή πτήση. Αδέρφια, να τα καταφέρουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Μια ερώτηση, λέει, τον άλλον, όταν δεν έχει περάσει τον μήνα, όταν έγραψε ο μήνας καλό μήνα, του τηλέμαχε, λέει, καλό μήνα. Δεν σε πιάνω, ρε εσύ. Το έχει γράψε ο μήνας καλό μήνα, του τηλέμαχε, λέει, καλό μήνα. Δεν σε πιάνω, ρε εσύ. Το έχει μπερδέψει όλο.

0: Λοιπόν, καλημέρα λέει πιλότε μας. Γεια σου Κωνσταντίνο μου, καλημέρα. Τι θυμάσαι και εσύ τώρα? Καλό μνημονικό έχεις.
1: Καλημέρα.
0: Επίσης, καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνίδα τον Τάσιο. Γεια σου ρε Λεωνίδα. Να είσαι καλά αδερφέ μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πάντα μου στέλνεις όμορφες εικόνες από αεροπλάνα, από διάφορα καλά, έτσι. Πολύ καλό του. Και το σημερινό, τι είναι αυτό τώρα, ποιας εταιρείας είναι? Τα ακούς? Ένα θηρίο ολόκληρο ρε παιδί μου. Ποβερό αεροπλάνο. Καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα. Γεια σου Κατερίνα. Καλημέρα στην Κατερίνα την Νικολάου, τη συνάδελφού μου στη Θεσσαλονίκη. Λέει και εμείς εδώ από την εξωτική Σαλαμίνας στο Status FM σας στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Καλημέρα λοιπόν στους συναδέλφους μας που είναι και αυτοί στις επάλξεις στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά παιδιά. Στην Αναστασία Δήμου, στον Λεωνίδα, τον Τίνο Μάριο, τον Πάνο τον Ντομαρά. Γεια σας παιδιά, γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο Γιάννη τον Κολφινόπουλο, στη Σοφία την Πανταζοπούλου, στη Φανή την Κορονέου, στην Αθηνά την Πετρουλάκη, στο Σπύρο τον Κονιδάρη, το Σταμάτη τον Μπουλκούρα, τη Φέδρα, το Θανάση, τη Μαρία, το γιατρό μας, τον ειδικό επί των υπνικών απνιών, φοβερός γιατρός, μ' είχε σώσει όταν είχα και τα κιλά, τον κύριο Χαράλαμπο Μερμίγκη, ο γιατρός είναι δύναμη, να ξέρετε. Στη Βίκη, την Κολόκα, τη υγειονομικό μας, τη Μαριάννα, τη Σαραβάνου, τη Μιράντα, την Άννη τη Μοσχονά. Χαμός γίνεται παιδιά. Το Στέλιο τον Παπαδόπουλο στη Βόρεια Ελλάδα, την Ελευθερία Έφη. Μπράβο ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά γίνεται χαμός σήμερα στα μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κάνετε παρέα δύσκολες ημέρες. Δύσκολες. Και φαρμακοποιό μας την Αναστασία Μπούκουρα λέει καλομήνα, χρόνια πολλά, ήθε το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει τον κόσμο. Αμήν, αμήν. Και στην Εστάνη βρίσκουμε ποιον βρίσκουμε? Τον παγκόσμιο συμπαντικό ασφαλιστή Τάκη Σκροπολίθα. Θα μάζεψες τα αυγά από τις κοτούλες. Πάει εκεί τώρα, κατάλαβες, έχει βάλει και τις κοτούλες, το έχει βάλει, τι είχαμε, σου λέει εδώ είμαστε.

Ρε εσύ Θάνο, ο Θάνος τώρα αναφέρεται στο θέμα των δυσκολιών που μπορεί να έχει μια οικογένεια για να πάει διακοπές. Εγώ είπα ότι με 2,5 χιλιάρικα δεν πας. Εσύ μου λες ότι είναι πολλά τα λεφτά που έχω βάλει ότι έχει μια οικογένεια 2,5 χιλιάρικα. Εγώ σου λέω μια... Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι. Αν έχεις λιγότερα, δηλαδή αν έχεις 2 χιλιάρικα, δεν ξέρω πώς θα πας διακοπές. Δηλαδή πραγματικά, αν βάλεις κάτω και έχεις και ένα ενίκιο ας πούμε και δύο παιδιά, πού θα πας διακοπές, Θανάση? Θα πας κάμπινγκ, ξέρω εγώ, μόνο. Καλά, δεν πας σε νησί με τίποτα. Δηλαδή άντε να πας μια Σαλαμίνα, Σαλαμίκονο, μέχρι εκεί. Άντε και μια Αίγινα, στα πολύ, αν έχεις σφιχτεί δηλαδή οικονομικά, μέχρι εκεί. Τι, παραπάνω δεν μπορείς. Και Εύβοια. Να πας νησί είναι εκεί η Εύβοια και έχει τις, γεφυρούλες της. Εκεί μπορεί να πας. Δεν είναι, είναι δύσκολη κατάσταση, το καταλαβαίνω που λες. Εγώ έβαλα 2,5 χιλιάρικα γιατί θεωρώ ότι κάτω από 2,5 χιλιάρικα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για διακοπές. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από το Σουλάρι της Αρκαδίας. 15 βαθμούς έχει αυτή την ώρα και έχουμε λέει και αρκετούς επισκέπτες. Για τα κόμματα λέει ο Στέλιος. Δεν τον νοιάζει τον άλλο ποιος φεύγει από το κόμμα, ποιος έρχεται στο κόμμα, ποιος πάει στο κόμμα. Κοίταξε να δεις, πώς τον νοιάζει? Δεν τον νοιάζει αυτό που φεύγει και πάει και έρχεται ας πούμε? Του μεταξύ ρε, τι είναι αυτό τώρα, τι σουλάτσα είναι αυτά τα μυστήρια? Δηλαδή ανοίγει ένας ένα μαγαζί, πηγαίνει σε αυτό το μαγαζί. Δηλαδή δεν είναι μαγαζιά όμως τα κόμματα, δεν θα έπρεπε να είναι, έτσι δεν είναι? Δηλαδή άμα κάτσεις να δεις τώρα ποιος είναι ο πρωταθλητής γυρολόγος βουλευτής. Έτσι, δηλαδή στείλτε μας ποιον θεωρείτε πρωταθλητή γυρολόγο βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ποιος είναι? Θυμηθείτε ένα πολιτικό. Είμαι σίγουρος ότι είναι από την αριστερά πάντως.

0: Λέω, ο Στέλιος λέει πλήρωσα προχθές, λέει 57 ευρώ φαρμακείο και χτες άλλα 14. Θα βγούμε στα φανάρια στο τέλος. Η συμμετοχή στα φάρμακα 57 ευρώ. Έλα ρε εσύ. Τώρα αυτό μου λέει, καλημέρα λέει, με 970 ευρώ και δύο παιδιά και 600 ενίκιο περνάς και ζεις. Συγγνώμη αδερφέ, δεν βγαίνουν τα μαθηματικά. Δηλαδή άμα δίνεις 600 ευρώ ενίκιο και έχεις 370 ευρώ για να φας εσύ τα παιδιά σου και η γυναίκα σου, δεν βγαίνει. Δηλαδή πώς θα πληρώσεις λογαριασμούς, πώς θα γίνουν τα υπόλοιπα. Δεν βγαίνει. Όχι. Καλημέρα στη Ρούλα την Κασαλιά, στην Αντίπαρο. Στην Αντίπαρο η κουμπάρα. Έχει ξενοδοχείο εκεί, ε. Μπράβο κουμπάρα. Καλημέρα, καλό μήνα το πλαγιάρι της Θεσσαλονίκης και μας στέλνει και εικόνες ο Νικόλαος Κουλέτας. Γεια σου Νικόλα. Πολύ ωραίες εικόνες πραγματικά. Να είσαι καλά αδερφέ μου. Παιδιά, έχετε μπαράς μηνυμάτων. Πανικός γίνεται πραγματικός. Καλή δύναμη εύχομαι στο Παναγιώτη, ο οποίος πάει για δουλειά. Που λέει ποιος ήταν λέει χονδρός. Εύσωμος ήσουν. Καλημέρα πιλότε. Τι εύσωμος εσύ τώρα. Στα 150 κιλά που ήμουν εγώ ήμουν εύσωμος. Άμα ήμουν 2-15 θα ήμουν εύσωμος. Αν ήμουν ο Σοφοκλής ο Σκορτσιανίτης θα έλεγες εύσωμος. Αλλά δεν ήμουνα. Είμαι ένα 78-79. Στα 150-155 κιλά σαν σημαδούρα ήμουνα και τις μεγάλες αυτές που βάζουν στην είσοδο των λιμανιών για να προστατεύσουν από τα από το, μην πω φάρος από τα κύματα.
1: Κύριε Χοντρέ, εσείς δεν είστε που έχετε το εστιατόριο που φωνίζετε στη Μισφανή?
2: Ναι, εγώ.
1: Μπορείτε να της πείτε ότι την αγαπώ?
2: Και τι είναι εγώ ρε προξενήτρατε?
1: Όχι, αλλά εγώ ακούσω ότι οι χοντροί είναι καλοί άνθρωποι.
2: Χοντροί είναι η κεφάλα σου.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το δεύτερο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Και θα επανέλθουμε σε λίγο. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τις ευχές σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Και 2 11 10 80 8 80 Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο.

0: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
3: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
4: Γιατρέ μου,
5: πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
6: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Παραπολύ.

0: Τώρα βέβαια όταν ακούς αντίστροφη μέτρηση και είσαι στον Ιούνιο, σκέφτεσαι διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν και με την εφορία. Η αντίστροφη μέτρηση για τους οι οποίοι θα πληρώσουν φόρο έρχεται. Πάντως εμείς έχουμε τον καταλληλότερο άνθρωπο να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις της εφορίας. Πάλε ποτέ εφορία. Α, δεν λέγεται πλέον, έτσι, για να είμαστε και πιο ακριβείς. Εντάξει, είναι, θα έλεγα, ο Μεγαλέξανδρος. Έτσι, ο Μεγαλέξανδρος, ας πούμε, κατά της εφορίας, κατά της ΑΔΕ. Εντάξει, αστείευομαι. Ο ειδικός φορολογικός αναλυτής, άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά ό,τι έχει να κάνει με τη δημόσια διοίκηση, ο κύριος Χαράλαμπος Καούκης, που είναι μαζί μας. Καλημέρα. Μας ακούτε?
1: Καλό μήνα, καλημέρα.
0: Καλό μήνα, καλό, όλα τα καλά να έχουμε, τύχη, υγεία και, και λεφτά να δίνουμε στην εφορία, γιατί η αλήθεια είναι
1: ότι παίρνουμε το δίνουμε πλέον.
0: Δυστυχώς, έτσι είναι. Εν τω μεταξύ, κύριε Καούκη, και τώρα πριν από λίγο που συζητούσα και έλεγα ότι σε αυτό το μήνα θα έχουμε και, είναι και η deadline, η ημερομηνία όπου θα μάθουμε και το πόσες δόσεις τελικά και πόσο... τις λεπτομέρειες από τη ρύθμιση, έχω δεχτεί έτσι ένα ρημαγδό μηνυμάτων που μου λένε ότι δεν φτάνουν αυτές οι δόσεις, πρέπει να γίνουν παραπάνω, μηνύματα τα οποία λένε ότι δεν είναι δυνατόν να μην συμπεριλαμβάνουν τα χρέη και του 2025.
1: Οι δόσεις θα δώσω σκεπτικό φτάνουν, αλλά έτσι όπως το έχουν κάνει, με τόσες δικλείδες ασφαλείας και προαπαιτούμενα,
0: δεν είναι έξω πολύ.
1: Δεν θα πει 1-2%.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι δεν βλέπω κάτι παραπάνω από το 2%.
0: Έχει, δώρον άδρων,
1: οπότε δώρον άδρων.
0: Λοιπόν, πάντως μπαίνουμε και σε ένα μήνα τώρα, ο οποίος οι αρχαίοι Ρωμαίοι τον έλεγαν γαμιλιώνα. Είναι ο μήνας όπου είχαμε γάμους. Βέβαια, όλο το καλοκαίρι θα έχουμε και γάμους και βαφτίσια και δεξιώσεις και πανηγύρια, πάρτι, χαμός θα γίνει. Και αυτό έχει βαρέσει τα καμπανάκια στην ΑΔΕ, έτσι δεν είναι?
1: Έχει, ναι, γιατί είναι ένας κλάδος που δεν τον έχει αγγίξει η ΑΔΕ, αλλά από αυτό το καλοκαίρι το έχει βάλει στο στόχαστο. Δηλαδή πλέον η ΑΔΕ, η φοριακή υπάλληλη μερικά λόγια, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, θα έχουν προσκλητήριο χωρίς να έχουν λάβει προσκλητήριο από τους νεόνυφους. Θα είναι καλεσμένοι από μόνοι τους σε αυτή τη βιομηχανία των εκδηλώσεων που υπάρχει στα χτήματα, στα κέντρα που κάνουν δεξιώσεις, σε ταβέρνες μεγάλες που ο κόσμος κάνει το γάμο του, και θα ενεργοποιήσει φέτος ένα νέο ψηφιακό πελατολόγιο για την παρακολούθηση των κοινωνικών εκδηλώσεων. Ναι. Και εκεί τι γίνεται, εκεί σε αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώνουν υποχρεωτικά τους πελάτες και τις εκδηλώσεις. Και θα είναι η διασταύρωση σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα δηλαδή θα συνδέει τον αριθμό των καλεσμένων με τις εκδιδόμενες αποδείξεις για να δει αν υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις σε αυτά που δηλώνει και σε αυτά που εκδίδονται.
0: Σωστά.
1: Η μη συμμόρφωση βέβαια θα επιφέρει πρόστιμα φορολογικούς ελέγχους, ακόμα και αναστολή λειτουργίας επιχείρησης, δηλαδή σφράγισμα της επιχείρησης, θα σφραγίζεται η επιχείρηση και θα σφραγίζεται την επόμενη μέρα, θα σφραγίζεται το επόμενο Σαββατοκύριακο που θα είναι ο επόμενος γάμος. Και σκεφτείτε να έχετε κλείσει εσείς το επόμενο Σαββατοκύριακο τον επόμενο το γάμο σας και να σας πούνε είναι κλειστό λόγω φοροδιαφυγής το κατάστημα.
0: Εδώ τι γίνεται, αλήθεια, γιατί άντε να βρει ο άλλος τώρα τρόπο να μπορέσει να κάνει τη δεξίωσή του. Δηλαδή, χαλάει τα πάντα, και δεν είναι τιμωρείται μόνο αυτός που έχει κάνει την παρανομία, τιμωρείται και ο άλλος που δεν φταίει σε τίποτα.
1: Και αυτό είναι το άσχημα, ότι ο άλλος μπορεί να έχει καλέσει κόσμο, να έχει δαπανίσει χρήματα, να περιμένει αυτή την ημέρα. Ναι. Δηλαδή εδώ που θα πρέπει τα προστήματα, ίσως το πρόστιμο μάλλον, τα πρόστιμα να είναι πιο ισχυρά, πιο να ανεβάσουν, αλλά δεν μπορούν να σφραγίζουν σε τέτοιες εκδηλώσεις, ναι, τους γάμους, δηλαδή τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται με γάμους, βαφτίσεις και πάρτι, ναι, αυτό θα πρέπει να το ξαναδούνε.
0: Σωστά.
1: Τέλος πάντων,
0: σωστά,
1: το θέμα είναι ότι εδώ θα πρέπει να υπάρχει ένα ζωντανό βιβλίο πελατών, δηλαδή όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά κάθε πελάτη πριν από την παροχή της υπηρεσίας, αλλά και να επιβεβαιώνουν την ολοκλήρωση της συναλλαγής μετά το τέλος εκδήλωσης. Όλα τα δεδομένα θα αποστέλλονται αυτόματα στην ΑΔΕ, χωρίς δυνατότητα παρέμβασης ή διόρθωσης εκ των υστέρων. Mm-hmm. Άρα εγώ που είμαι φοριακός, πριν πάω εκεί θα ξέρω τι ώρα θα ξεκινήσει η δεξίωση και πόσα άτομα θα μπορέσει να εξυπηρετήσει εκείνη την ημέρα η επιχείρηση.
0: Τώρα κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Καούκη, έχει να κάνει με τα πλυντήρια αυτοκινήτων, στα οποία πολλές φορές προσωπικά μου έχει τύχει να πάω να ζητήσω, να δώσω την κάρτα μου και να πω κάνε μου μερικά ψηλά και μου πει δεν μπορώ να σου κάνω ψηλά, δεν σου δίνω, γιατί δεν κόβουν αποδείξεις. Δηλαδή πας εσύ, δίνεις 5-10 ευρώ και βλέπετε τι γίνεται. Και ουσιαστικά δεν ξέρω πόσα από αυτά τα χρήματα τα οποία δαπανώνται δηλώνονται. Και εδώ υπάρχει μια αδικία, έτσι. Και έχω ακούσει ότι θα μπουν κάμερες, ό,τι θα. Έχει περάσει βέβαια ένα διάστημα από τότε που τα λέμε γύρω στα 1,5 χρόνο και δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Τώρα και στα βιβλία αυτοκινήτων είναι υποχρεωμένα και τα βιβλία αυτοκινήτων να έχουν το ψηφιακό πελατολόγιο, δηλαδή εισερχομένων, εξερχομένων αυτοκινήτων.
0: Ναι, δεν έχω να γράψει κανένα σε μένα πάντως. Ναι.
1: Ναι, εντάξει, θα πρέπει όμως πλέον να καταχωρείται ο αριθμός κυκλοφορίας αυτοκινήτου κατά την είσοδο και κατά την έξοδο που θα εκδίδεται το ανάλογο παραστατικό φορολογικό αξίας, θα πρέπει να διαγράφεται από το μητρό το οποίο και έχει γραφτεί. Να γυρίσουμε λίγο πιο πίσω τώρα που λέγαμε η συζήτηση αυτή που μου λέγαμε στις εκδηλώσεις, ότι εφέτος αυτό που είναι, όχι εφέτος, κάθε χρόνο έχουμε τα πανηγύρια τα καλοκαίρια.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, πάμε στα χωριά μας ή σωστά, εδώ στην Αθήνα τα σχολεία που βλέπουμε σε λόφους, από εδώ από εκεί, πολιτιστικούς συλλόγους, όλα αυτά κάνουν έχουν δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για 2 εκδηλώσεις το χρόνο. Δηλαδή τα σωματεία και οι σύλλογοι πολιτιστικοί μπορούν να κάνουν εκδηλώσεις με απαλλαγή ΦΠΑ έως 2 εκδηλώσεις το χρόνο. Συνήθως γίνονται το καλοκαίρι. Αυτά όμως θα πρέπει για να γίνει και να πάρουν την απαλλαγή, θα πρέπει να υπάρχει η αναγγελία, η ψηφιακή αναγγελία της εκδήλωσης με τα σχετικά συμφωνητικά την ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΔΕ που θα ζητάει την απαλλαγή ΦΠΑ και θα λέει πού θα γίνει η εκδήλωση και ότι είναι η μία από τις δύο ή η δεύτερη δυνατότητα που έχει για να κάνει την εκδήλωσή της με απαλλαγή ΦΠΑ. Αλλά όταν η εφορία, η ΑΔΕ θα πάει εκεί να κάνει τον έλεγχο, θα πρέπει να έχει μια σειρά από φορολογικά στοιχεία και νομιμοποιητικά έγγραφα που θα πρέπει να δείξει τις εφοριακούς. Και φέτος, να ξέρετε, θα γίνει έτσι ένα σαφάρι σε όλα αυτά τα πανηγύρια, γι' αυτό καλό είναι να αυτά να τα έχουν. Δηλαδή θα πρέπει να έχουν ένα έγγραφο για την νόμιμη χρήση του χώρου από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δημάρχου για το δημόσιο χώρο, δηλαδή αν έχουν δωρεάν παραχωρητήριο ή μισθωτήριο από ιδιώτη. Θα πρέπει να έχουν την άδεια διοργάνωση λειτουργία, δηλαδή σχετική άδεια, όπως είπαμε, και για τη χρήση της μουσικής μέχρι την ώρα που πρέπει να έχουμε, για να μην έρθει η αστυνομία και πάρει τον πρόεδρο του συλλόγου ή του σωματείου και τον πάει αυτόφορο. Και θα πρέπει, αν δεν πάρει την απαλλαγή ΦΠΑ, θα πρέπει να αγοράσει ταμιακή μηχανή και να εκδίδει τις αποδείξεις μέσω φορολογικού μηχανισμού ή ταμιακής μηχανής. Και θα πρέπει φυσικά, έτσι εννοείται, να έχει το ενεργό αφημί και το έγγραφο της απαλλαγής ΦΠΑ, όπως είπαμε πριν. Εδώ τι έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις? Έχουμε δει ότι οι σερβιτόροι, οι ψήστες εκεί, αν είναι αμοιβόμενο προσωπικό, θα πρέπει να γίνει μια αναγγελία στο εργάνη της πρόσληψης.
0: Κανονικότατα.
1: Πολλές φορές εδώ τι έχουμε παρατηρήσει, έτσι, γιατί και εγώ σας φοριακός το έχω κάνει πιο παλιά, όχι τώρα, και έχω κάνει και ελέγχους. Συνήθως βάζουν μια μπλούζα του συλλόγου σε έναν σερβιτόρο, σε έναν ψήστη, για να φαίνεται ότι είναι θελοντής και όχι ότι είναι εργαζόμενος.
0: Αυτά τα κολπάκια, τα γνωστά τα ελληνικά. Κύριε Καούκη,
1: να το αποδείξει με κατάσταση θελοντών που θα πρέπει να έχει πριν έτσι οριστεί.
0: Ευχαριστώ, κύριε Καούκη. Θα το γλεντήσουμε πάντως και σε πανηγύρια θα πάμε και παντού θα πάμε. Και σε γάμους θα πάμε και σε βαφτίσεις, ό,τι και να γίνει. Δεν θα μας σταματήσει καμία φορία. Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Διάλειμμα και πανερχόμαστε. Σε λίγο θα έχουμε το Θέμη Μπάκα εδώ. Και έχω πάρει πολλά μηνύματα.

0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ξάφνικα,
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
6: Χαχαχα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: 50 χρόνια φανοποιεί ο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
8: Oh. Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Η δράση ξεκινάει.
12: City in Action 2026, powered by they.
13: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
12: Let's go. Μπες στο City

0: Μια Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο!
3: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Οκ, okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Art of Class λέγεται το τραγούδι, έρχεται από τη δεκαετία του 70, παρακαλώ. Καλημέρα, αδέρφια μου, καλομήνα, καλώς ήρθατε. Τόσο συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1, έκτακτη πρωινή πτήση. Αυτό το πολύ, πολύ όμορφο πρώτο καλοκαιρινό πρωινό του 2026. Πρεμιέρα καλοκαιριού. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Πολλά τα μηνύματα. Σε λίγο θα έχω δίπλα μου το Θέμη Μπάκα για να μιλήσουμε, τον γκούρου των ακίνητων, ξέρετε, για να μιλήσουμε για όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τα ακίνητα, αλλά και όχι μόνο. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και πολύ σημαντικά, έχω την εντύπωση. Χρόνια πολλά. Πολλά συγχαρητήρια στο Διονύση, λέει, για το μετάλλιο στους αγώνες. Με αγάπη ο Κώστας. Στη Βουλιαγμένη, λέει, αγώνες κολύμβησης. Ο Γιώργος. Εγώ ακούω, λέει, τον άνθρωπο τηλέμαχο, σε πληροφορώ ότι αν... Εντάξει, ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Να σε καλά, ρε Γιώργο, να σε καλά. Κωνσταντίνος, ο Φαραντούρης είναι ο μεγαλύτερος γυρολόγος της πολιτικής. Απάντηση στην ερώτησή σου. Ο Νικολάς. Κοίταξε, ίσως το έχει το όνομα, εγώ τον πίστη ήξερα. Ο οποίος, όχι, εγώ το συμπαθώ, έτσι, και τους δύο πάρα πολύ. Δεν το συζητώ. Καλημέρα στον Κώστα το Μανδενίδη. Έχει στείλει ένα σεντόνι, δεν μπορώ να το διαβάσω, Κώστα, αυτό που έστειλε. Καλημέρα στη Μαριάννα. Καλή φώτιση, μου λέει. Μα φωτίζει ο Θεός, αγάπη. Καλημέρα στο Νοβελίξ. Καλημέρα, Τασούλη. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι εσύ στη δουλειά, στην εργασία, και τέλος πάντων είσαι σε μια κατάσταση η οποία έχει να κάνει με δουλειά, με καθημερινότητα, δεν έχεις γύρει από την καθημερινότητα και να πρέπει να μιλήσεις για αυτούς οι οποίοι έχουν εκδράμει και βρίσκονται στον 7ο ουρανό της απόλαυσης. Εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο. Αστειεύομαι βέβαια. Μια χαρά είναι. Να υποδεχτούμε τον γκουρού των ακινήτων, τον πρόεδρο του κτηματομιστικού δικτύου Real Estate, το Θέμη Μπάκα, γνωστό σε όλους, καλό φίλο πάνω απ' όλα και όχι μόνο συνεργάτη, γιατί το πιο σημαντικό είναι οι φιλίες. Και αυτές οι φιλίες πάνω στον παράδεισο, αδερφέ. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Με φώτιση, με φώτιση αυτό. Στο δρόμο μας, στις σκέψεις μας και θα πω εγώ και στα συναισθήματά μας.
0: Έτσι. Φωτισμένους δρόμους να έχουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, και να εναρμονιζόμαστε με αυτό που λέμε παγκόσμιο ρυθμό, ρε παιδί μου. Αυτό.
1: Αυτό είναι απίστευτο που λες τέτοια σήμερα. Χάρη τον έχει πιάσει.
0: Λοιπόν, Θέμη μου, καταρχάς να πάμε τα ευχάριστα, γιατί μετά θα πάμε και στα πιο δύσκολα που ναι. Να κάνουμε τη ΣΤΕΗ και την κατοικία και το πόσο δύσκολο είναι ο Έλληνας πλέον να μπορέσει να βρει, να κατοικήσει και σε λογικές τιμές ή να φτιάξει σπίτι για τα καινούργια ζευγάρια. Και όχι μόνο δηλαδή, για όλους
1: τους ανθρώπους.
0: Ναι. Πώς πήγε τώρα η έξοδος του τριμέρου για το Άγιο Πνεύμα?
1: Λοιπόν,
0: αναφέρουμε
1: το εξής. Ουσιαστικά το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος είναι ουσιαστικά και η έναρξη, η επίσημη έναρξη πλέον της καλοκαιρινής σεζόν. Αναφέρουμε το Αγίου Πνεύματος είναι και λίγο νωρίτερα λόγω του Πάσχα. Δηλαδή δεν έχουμε τα ίδια την διαχρονική στιγμή σχέση με πέρυσι. Πλέον βλέπουμε ότι μετά την πανδημία του κορονοϊού και λόγω των οικονομικών θεμάτων που υπάρχουν, πλέον κερδίζουν ένταφο συνεχώς οι υπηρετικοί προορισμοί.
0: Υπηρετικοί.
1: Ναι. Δηλαδή βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι το κόστος μεταφοράς, δηλαδή ακτοπλοϊκά, αεροπορικά εισιτήρια, είναι σημαντικός παράγοντας. Κάποιος για να επιλέξει μια περιοχή, έναν προορισμό. Είδαμε να υπάρχει έντονη κινητικότητα, ιδιαίτερα από την περιοχή της Πελοποννήσου, δηλαδή Καλαμάτα, Μονεβασιά, Νομός Ηλίας, Κορινθία, Χαΐα, Αργολίδα, τον Ναύπλιο, έφεξε περίπου 98%. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε κινητικότητα να καταγράφει σε περιοχή, σε παράλληλα της Υπήρου, Πρέβεζα, Ιγουμενίτσα.
0: Πιο μακρύ είναι η προορισμή.
1: Ακριβώς. Αλλά το εντυπωσιακό ήταν τα Ιωάννινα για μένα. Δηλαδή είδαμε στα Ιωάννινα ότι είχαμε ποσοστό προκρατήσεων 91%. 91% σε έναν ορεινό προορισμό, χειμερινό προορισμό, ξέρει, για αυτή την περίοδο είναι λίγο παράξενο. Όταν ήρθαμε στην επικοινωνία να δούμε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, η απάντηση ήταν ότι πλέον χρησιμοποιούν πάρα πολλοί ταξιδιώτες τα Ιωάννινα ως κέντρο.
0: Κάνουν
1: βόλτες. Πλέον έχει βοηθήσει πραγματικά πάρα πολύ την περιοχή ο δρόμος και η Εγναντία οδό για Θεσσαλονική και Βορειοαδίτες γενικότερα, αλλά και η Ιωνία οδός για το Λοκανάνης και Πελοποννήσιος. Επομένως, με ασφάλεια κάποιος και ξεκούραστος, είναι σημαντικό αυτό, φτάνει σε 2-2,5 ώρες σε ένα πολύ ωραίο προορισμό. Και μην ξεχνάμε τα Ιωάννινα δίπλα είναι τα Σίβωτα, είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίοι προορισμοί. Από την άλλη πλευρά όμως, όσον αφορά την νησιωτική Ελλάδα, εγώ θα σου πω ότι δυσκολευτήκαμε λίγο. Γιατί δυσκολευτήκαμε. Γιατί είδαμε ότι αν και ξεκινάει το πρώτο τριήμερο ουσιαστικά του καλοκαιρινή σεζόν, είδαμε να υπάρχει μια παγωμάρα, ένα πάγωμα όσον αφορά τους νησιωτικούς προορισμούς και ιδιαίτερα τα κοσμοπολίτικα νησιά.
0: Ναι.
1: Και επιπλέον είδαμε να υπάρχει και μία μείωση όσον αφορά τη δυναμική του βαϊχρόνου μισθώσεων σε σχέση με πέρυσι το ίδιο χρονικό διάστημα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες θα ανοίξουν τα κινητά τους ουσιαστικά από τη Δευτέρα, δηλαδή από σήμερα και μετά, για να αποδεχτούν τη νέα σεζόν την καλοκαιρινή.
0: Μάλιστα.
1: Είδαμε ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν είχαν ανοίξει 29 του μήνα, 28 του μήνα για το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Και είδαμε ταυτόχρονα ότι στην νησιωτική Ελλάδα, και δεν εννοώ γενικά, ιδιαίτερα στην Μύκονο, εγώ το είδα αυτό, είδαμε πως θα προκρατήσουν το 52-53%. Ας θυμηθεί κάποιος όταν συζητάγαμε για Μύκονο Αγίου Πνεύματος, τι λέγαμε? Άγιο Πνεύμα. Αγίου Πνεύμα, μάλλον τρίμηνο. Τι λέγαμε? Μύκονο. Ήταν η πρώτη ατάκα που άκουγες παντού, τουλάχιστον στην Αθήνα, ότι Αγίου Πνεύματος Μύκονος. 53% πως θα προκρατήσουν σε χαμηλές πτήσεις δηλαδή. Και κατά δεύτερον, ήταν πάρα πολλές οικονομικές επιλογές. Δηλαδή στη Μύκονο μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι κάποιος μπορούσε να πάει να διαμένει για τρεις διανυκτερεύσεις σε ένα σπίτι με δύο δωμάτια. Όχι ένα δωμάτιο 30-40 τετραγωνικά μέτρα, μπείτε όλοι μέσα. Mm-hmm. Αλλά με δύο υποδωμάτια, τετραμελής οικογένεια, τετραμελής παρέα, να μπορεί να διαμένει με ένα κόστος από 359 ευρώ συνολικά οι τρεις διανυκτερεύσεις.
0: Μιλάμε τώρα για απόλυτα λογική τιμή.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι θα μπορούσε να είναι σε οποιαδήποτε προορισμό.
1: Εννοείται. Πιο φτηνούς προορισμούς από άλλους προορισμούς της Πελοποννήσου.
0: Ακριβώς.
1: Ή ας πούμε είδαμε στη Μύκονο, στην περιοχή του Ορνού, να υπάρχουν αυτή τη στιγμή σπίτια, βίλες ιδιωτικές, με πισίνα ιδιωτική, δηλαδή με δύο δωμάτια, και να στοιχίζει 650 ευρώ ή τρεις διανυκτερεύσεις συνολικά. Όταν συζητάγαμε για Μύκονο, κάποιος σκεφτόταν ότι πρέπει να βάλει το χέρι πολύ πολύ βαθιά στην τσέπη και για να μπορέσει να βρει ένα σπίτι.
0: Τι δεν γίνεται αυτό όμως τώρα, λόγω των εισιτηρίων των
1: τέτοιων,
0: δεν θα το έλεγα.
1: Όχι,
0: δεν είναι αυτός ο προορισμός.
1: Όχι, όχι, όχι. Ο λόγος είναι κατά κύριο λόγο τηλεμαχαίο το γεγονός ότι η Μύκονος πληρώνει ουσιαστικά τα προηγούμενα δεδομένα, δηλαδή τα δεδομένα των προηγούμενων ετών. Θυμόμαστε πολύ καλά πάρα πολλοί τουρίστες που έγραφαν cancel στη Μύκονο λόγω της ακρίβειας. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, δεν είναι μόνο το διαμονή πια. Είναι θέμα και φαγητό. Όταν αυτή τη στιγμή υπήρχαν περιπτώσεις με 200 ευρώ με το χταπόδι, αυτό έκανε το γύρο του κόσμου.
0: Επίσης είναι και το άλλο. Δηλαδή, άμα θες να πας στην παραλία, κάνεις το μπάνιο σου.
1: Ξαπλώστρα.
0: Και ακούς τώρα τις ξαπλώστρες, ας πούμε, μια ζευγάρι ξαπλώστρας, ας πούμε, στην καλύτερη περίπτωση. Και μετά από προκράτηση 35-40 ευρώ, τελευταία σειρά, γιατί παίζει ρόλο και τι σε μια σειρά είσαι.
1: Είναι πάντα.
0: Τότε κάπου λες, ωραία, θα πάω διακοπές στη Μύκονο, θα κάτσω 10 μέρες. Μια εβδομάδα, λέμε τώρα, να κάτσω μια εβδομάδα. Θέλω μόνο 220 ευρώ στις ξαπλώστρες. Πόσα θέλω για φαγητό, πόσα θέλω για διαμονή, πόσα θέλω για εστίρια. Ένας προορισμός που δεν είναι για όλους.
1: Εγώ θεωρώ πάντως ότι πάρα πολλοί αυτή τη στιγμή επαγγελματίες του κλάδου έχουν μπει στη διαδικασία, οι άνθρωποι πραγματικά να καταφέρουν να επιστρέψουν πάλι πίσω ο κόσμος. Δηλαδή ξανά η Μύκονος και πάλι να επανέλθει στις παλιές καλές εποχές χωρίς αυτά τα ακραία φαινόμενα που δημιούργησαν προβλήματα.
0: Ναι.
1: Πλέον αυτό που βλέπουμε είναι το εξής κιόλας. Ότι σε κοσμοπολίτικα νησιά, Σαντορίνη, Μύκονος, όλα αυτά τα νησιά του Αιγαίου, τα όμορφα, τα κοσμοπολιτικά, πολλοί κόσμος ήταν κυρίως στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι ερχόντουσαν φορτωμένοι, αν επιτρέπετε τον όρο, ήταν από τη Μέση Ανατολή. Αυτοί φέτος ακόμα δεν έχουν έρθει. Δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθουν, δεν σημαίνει ότι δεν θα επιλέξουν τη χώρα μας, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Απλά αυτή τη στιγμή δεδομένη, που το Αγίου Πνεύματος ήταν και ένα crash test, το πρώτο crash test που λέμε πολλές φορές, δεν ήταν τόσο πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα. Έφυγε κόσμος, δηλαδή είχε 30.000 κόσμου που έφυγε από τον Πειραιά,
0: έτσι,
1: πήγε στα νησιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή έγινε αυτά, όλα τα κοντινά νησιά πραγματικά γέμισαν. Είδαμε 100.000 αυτοκίνητα να φεύγουν από την Αθήνα, δηλαδή περίπου 200-250.000 κόσμος. Από την άλλη, βέβαια, να ξέρει ο κόσμος ένα κάτι πολύ σημαντικό. Όταν συζητάμε και λέμε αυτός ο προορισμός γέμισε στο 80%, στο 90%, στο 70%, να ξέρει ο κόσμος ιδιαίτερα στις βραχυπρόθεσμες πιστώσεις και κυρίως σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου και στην Ηπειρωτική Ελλάδα γενικότερα, δεν είναι προορισμοί που έχουν χιλιάδες ακίνητα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο προορισμός είχε 5.000 σπίτια και γεμίσανε. Μην κάνουμε αυτό λάθος.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για περιορισμένη δυναμική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο κόσμος μπορεί να φεύγει από την Αθήνα και να γεμίζει τα διόδια και σε Φίδνες και στην Ελευσίνα. Αλλά όταν αυτή τη στιγμή στην Αθήνα φεύγουν 200.000 κόσμος, δεν είναι κάτι.
0: 200.000
1: είμαστε 5 εκατομμύρια, δηλαδή είναι λιγότερο από το
0: 1%. Ναι. Εντάξει, και η αλήθεια είναι ότι με τα ζητήματα που έχουν προκύψει, καταρχάς να πούμε και ένα πράγμα το οποίο είναι πραγματικό, έτσι. Αυτή τη στιγμή, σήμερα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, είναι ανοιχτές, είναι ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή είναι μια αργία μεν. Ακριβώς. Είναι μια αργία μεν, αλλά δεν είναι για όλους. Έτσι, του Αγίου Πνεύματος είναι για το δημόσιο.
1: Είναι
0: για...
1: παιδάκια τα οποία δίνουν, θα δίνουν εξετάσεις πανελλήνιες, επομένως οικογένειες πολλές
0: έχουν παραμείνει.
1: Δεν έχουν
0: εδώ.
1: Φύγει ακριβώς.
0: Έχει ρόλο. Βέβαια, όπως και να έχει το πράγμα, αυτό που λέει ο Θέμης είναι σωστό. Δηλαδή στις εξόδους πλέον μπορεί να βλέπουμε να γεμίζουν τα διόδια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αδειάζει η πόλη. Δεν αδειάζει ποτέ η πόλη. Είμαστε πάρα πολύ πλέον. Να κάνουμε το διάλειμμα, το πρώτο διάλειμμα, Θέμη μου.
1: Ωραία.
0: Και να ξεκινήσουμε σε λίγο να μπούμε και στα υπόλοιπα θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, τη δύσκολη στον τομέα των ακινήτων. Να μιλήσουμε για το πρόγραμμα 2, στη Βήτη μου 2. Να μπούμε σε αυτό που λέμε.
1: Την κοινωνική αντιπαροχή που ακούσαμε.
0: Κοινωνική αντιπαροχή, όλα αυτά τα δύσκολα. Πάντα εδώ με τον Θέμη Μπάκα, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο του κτηματιμοσυστικού δικτύου Real Estate. Για ερωτήσεις, radio@parapolitika.gr και 211-1080-880 Διονυσία Μητσιά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Το πρόγραμμα αποφύτων.
11: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
10: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
11: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
11: Uh-huh.
12: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
11: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
12: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 20 λεπτά μετά τις 8. Καλημερίζουμε όσους μπήκατε τώρα στη συντροφιά μας, στην πρωινή μας πτήση. Θα είμαστε παρέα για περίπου 40 λεπτά. Ναι, εδώ θα είμαστε. Πάντα στη συντροφιά μας ο Θέμης Μπάκας και συζητάμε για ποιο θέμα. Συζητάμε, κυρίες και κύριοι, για τα ακίνητα. Θα φύγουμε από το καλοκαιρινό πεδίο των βραχυχρόνιων μισθώσεων και όσα, τέλος πάντων, όσοι κατάφεραν να φύγετε τώρα την ημέρα του, για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, για να περάσουμε στα πολύ ουσιαστικά που έχουν να κάνουν με την κατοικία, την ανέβρεσή της, είτε αφορά ενοικίαση, είτε αφορά και αγορά ακόμα. Να πούμε καταρχάς ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε φτάσει σε μια ηλικία 50+, 55 ξέρω εγώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να, και δεν έχουμε τη δυνατότητα δανεισμού, είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσει κατοικία κάποιος. Έτσι δεν είναι, Θέμη?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Να αναφέρω το εξής, αν μου επιτρέπεις όμως. Επειδή χθες ήταν 31 του Μάη και έληξε ουσιαστικά το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Να ακούσουμε ο κόσμος τι συμβαίνει. Λοιπόν, πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Μια μικρή αναδρομή εντάχει. Αναβαρχίδα τη στεγαστική πολιτική τη χώρα. Έτσι παρουσιάστηκε. Μαζί με το πρόγραμμα Σπίτι μου 1. Φεβρουάριο του 2025 ξεκινάει το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Στις πρώτες 20 με 30 ημέρες έναρξης του προγράμματος είχαμε περίπου 120 με 130 χιλιάδες αιτήσεις επιλεξιμότητας. Δηλαδή, πόσο μεγάλη ανάγκη έχει ο κόσμος να αποκτήσει ένα σπίτι με φτηνό δάνειο.
0: Μιλάμε για 130 χιλιάδες οικογένειες τότε.
1: Ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς. Με στόχο τους 20 χιλιάδες δικαιούχους. Τι έλεγε το συγκεκριμένο πρόγραμμα? Ότι θα μπορέσεις με συγκεκριμένα κριτήρια εισοδηματικά και οικογενειακά και περιουσιακά να μπορέσει να αποκτήσει ένα σπίτι με φτηνό δανεισμό. Ερχόμαστε τον Νοέμβριο του 2025 και βλέπουμε ότι η απορριφωτικότητα του προγράμματος, το οποίο θα έλεγε το Δεκέμβριο, ένα μήνα μετά, ήταν μόλις 65%. Καταναλωτή κομισιόν. Είναι δυνατόν, σου λέει,
0: να έχει 120.000 αιτήσεις και 65%.
1: Απορριφωτικότητα ένα μήνα πριν λήξει το πρόγραμμα. Κάτι γίνεται. Και σου λέω κάτι, το έξω πραγματικά πάρα πολύ καλά, διότι εγώ παρατάσεις δεν δίνω, λέει η κομισιόν. Πρώτον, και δεύτερον, θα σου βάλω και πέναλτι. Και θα χάσει και χρήματα. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή η Κομισιόν όμως ταυτόχρονα, ένα μήνα πριν, είχε βγάλει και μια έκθεση και λέει: οι χώρες οι οποίες επιδοτούν στεγαστικά δάνεια, πρόγραμμα Σπίτι μου 1, Σπίτι μου 2, λέω εγώ, και οι χώρες οι οποίες επιδοτούν τα ενίκια, παρένθεση, λέω εγώ πάλι, επιστροφή ενικίου, αντί το θέμα το στεγαστικό να λύνεται, να μειώνεται, οξύνεται, λέει η Κομισιόν. Εκείνη τη στιγμή η κυβέρνηση παίρνει μια απόφαση και λέει το εξής. Λοιπόν, παράταση του πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Έως 31 Μαΐου θα μπορείτε να κάνετε αιτήσεις επιλεξιμότητας. Έως 31 Αυγούστου 2026 θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει όλο το θέμα το στεγαστικό, των δανείων κλπ. Και ταυτόχρονα, για να μπορούν να μπουν και νέοι δικαιούχοι μέσα, αυξάνω τα κριτήρια συντοματικά. Δηλαδή, εκεί που λέγαμε 20.000 ευρώ άγαμος, 25.000 ευρώ. Εκεί που λέγαμε οικογένεια 30.000 ευρώ, 35.000 ευρώ. Σημαντικό είναι αυτό. Κάποια στιγμή, εφόσον το πρόγραμμα αρχίζει και ξανατρέχει πάλι, δηλαδή ανοίγουμε την δυνατότητα των δικαιούχων να μπουν και άλλοι άνθρωποι μέσα με τα κριτήρια τα συντοματικά, τον Απρίλιο μήνα περίπου μαθαίνουμε ότι 2 Ιουνίου το πρόγραμμα λύγει. Και λέει ο κόσμος, παιδιά, όπα λέει, είχατε πει, λέει, 31 Μαΐου επιλεξιμότητας, 31 Αυγούστου 2026 να έχουν πάρει το δάνειό μου και να έχω ολοκληρώσει τη διαδικασία. Επομένως, λέει η κυβέρνηση, λίγη, γιατί λέει, κινδυνεύουμε από την Κομισιόν να χάσουμε λεφτά, να έχουμε ποινές και να έχουμε και 680 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο. Πρόστιμο. Λοιπόν, επομένως, εκείνη τη στιγμή ο κόσμος τι λέει, λέει, παιδιά, ξέρετε κάτι, αυτό που λέει δεν γίνεται, διότι εγώ έχω δώσει υποκαταβολή σε σπίτι 10-15.000 ευρώ. Έχω πάρει τα χαρτιά, έχω πάει στην τράπεζα, αλλά έχω προβλήματα νομικά, πολεοδομικά, γραφειοκρατικά. Δεν έχω ολοκληρώσει διαδικασία. Ναι. Δεν είναι δυνατόν εγώ που πιστεύτηκα ένα πρόγραμμα στεγαστικό της χώρας, δημόσιο πρόγραμμα, να μπαίνω σε διαδικασία ενδεχομένως να χάνω και λεφτά.
0: Αν αδειάζεται έτσι.
1: Ακριβώς. Επομένως η κυβέρνηση πιέστηκε και καλά έκανε, θα πω εγώ, και έκανε ουσιαστικά μία γέφυρα μέχρι 31 Αυγούστου 2026. Δηλαδή ουσιαστικά η παράταση που λέγαμε πραγματικά να ισχύει. Αλλά εδώ είναι το βασικό ερώτημα. Η παράταση που δόθηκε δεν δόθηκε από τα ταμείο ανάκαμψης. Η παράταση δόθηκε με εθνικούς πόρους από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Έτσι ώστε πραγματικά να μην χαθούν τα χρήματα και η δυνατότητα του κόσμου. Εδώ κινούνται δύο βασικά ερωτήματα. Πρώτο βασικό ερώτημα. Η απορριφωτικότητα του προγράμματος είναι στο 87%. Άκου τώρα. Γιατί είναι στο 87%, έτρεχαμε στο 65% και πήγαμε στο 87%, διότι αυξήσαμε τα κριτήρια συντοματικά. Και εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν σε μια χώρα που είχε 130.000 αιτήσεις πρώτον και δεύτερον, όταν έχεις βαθιά στεγαστική κρίση, να σου μένουν αδιάθετα, αναξιοποίητα περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ?
0: Θέμη μου, εξήγησε μου, σε παρακαλώ. Σε πρώτη φάση στην πρώτη φάση με το που εξεράγει το σπίτι μου 2, είχαμε 120.000 αιτήσεις.
1: Ναι, έτσι,
0: πάει
1: ναι.
0: αυτό. Δεύτερη φάση, διευρύνονται τα κριτήρια. Πόσες ακόμη αιτήσεις γίνονται?
1: Από τις 65% φτάσαμε στο 87%. Δείχαμε περίπου 22% αύξηση της απορροφητικότητας.
0: Δεν ξέρουμε πόσες αιτήσεις ακριβώς, αλλά ξέρουμε ότι αυξήθηκε η απορροφητικότητα. Άρα μπήκανε πολύ μέσα.
1: 14.500 συνολικά.
0: Γιατί δεν έπαιρνε από τους 130, ποιοι ήταν οι 120.000, ποιοι ήταν οι βασικοί λόγοι που εκπαραθυρώνονταν από το πρόγραμμα Σπίτι μου 2?
1: Λοιπόν, αρχικά, μην ξεχνάμε το εξής. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ποιον αφορούσε? Αφορούσε τον συμπολίτη μας, ο οποίος μπορούσε να πάρει στεγαστικό δάνειο έτσι και αλλιώς, δηλαδή πληρούσε τις προδιαγραφές του
0: τραπεζικού δανεισμού
1: και είχε δικά του κλειδιά στην άκρη.
0: Ξέρετε πόσοι είναι αυτοί? Πολύ λίγοι.
1: Ακριβώς. Όπως το λέω, δηλαδή. Κατά δεύτερον, όταν πήγε ο κόσμος στη διαδικασία να βρει ένα σπίτι σύμφωνα με τη συγκεκριμένα κριτήρια του προγράμματος, τι έβλεπε? Παλιά σπίτια του 70 και του 80. Και σου λέγε, ρε παιδιά, να πάω εγώ τον αγώ στο σπίτι.
0: Το 80, να το πληρώσω 30 σε 30 χρόνια.
1: Ακριβώς 30 χρόνια και να το πληρώσω και πανάκριβο. Γιατί το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, όπως είχε αναφέρει η αγορά από την έναρξή του, από την εξαγγελία του, εκλογές, ευρωεκλογές 2024, έγινε εξαγγελία, είχε αναφέρει η αγορά, όπως και στο πρόγραμμα Σπίτι μου 1, ότι αυτού του είδους τα προγράμματα τι κάνουν? Μπαίνουν σε διαδικασία και πιέζουν μια ήδη πιεσμένη αγορά και καταγράφουν με αυξήσεις ακόμα και σε διψήφιο ποσοστό εντός μικρού χρονικού διαστήματος. Όμως ο κόσμος τι βλήκε? Είδε παλιά σπίτια να αυξάνονται ραγδαίες τιμές και να σου λέει, τι να το κάνω αυτό το πράγμα? Δεν με βολεύει τελικά αυτό το επιτόκιο που κερδίζω, το χάνω το κέρδος από την αύξηση των τιμών. Και εδώ γίνεται βασικό ερώτημα. Πρώτον, γιατί η χώρα μας δεν έφτασε το 100% όταν είναι πρωταθλήτρια στο κόστος στέγασης, στο σύνολο του χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
0: Γιατί
1: δεν το σχεδιάσαμε σωστά, θα πω εγώ. Κατά δεύτερον, δεν ακούσαμε την αγορά που έλεγε ότι διευρύνεται το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ως προς το εξής στόχο. Αντί να αφορά μόνο την αγορά κατοικίας, αυτό το λέγαμε από την πρώτη μέρα, δώσε τη δυνατότητα να μπορέσει ο άλλος να χτίσει στο ιδιόκτικο πρωτογονέων του. Να αποπερατώσει ένα μητελές ακίνητο της οικογένειας που ξεκίνησε να γνωρίζει το παιδί. Πόσα σπίτια υπάρχουν? Ή αλλιώς το δικαίωμα υψούν. Πόσα σπίτια υπάρχουν σε ένα
0: παιδί? Μα στέγαση είναι και αυτό, βρε παιδιά. Θα βρει ο άνθρωπος. Και το καλό ποιο θα ήταν? Δεν θα ήταν μόνο αυτό. Θα ήταν και το γεγονός ότι ένας νέος άνθρωπος που θα πήγαινε να φτιάξει σπίτι θα έχει και ένα σπίτι καινούριο για 30-40 χρόνια. Τώρα πάμε το 80. Είναι ήδη 46 ετών σπίτι.
1: Συν
0: 30 χρόνια της αποπληρωμής. 76 χρόνια σπίτι. Παιδιά, μιλάμε τώρα δηλαδή με 75 χρόνια σπίτι. Οικοδομή. Ξέρουμε πολύ καλά τι προβλήματα έχει και τι ζητήματα.
1: Ακριβώς. Και το βασικό στοιχείο, τη λέμαχη που συμφωνώ πολύ μαζί σου, είναι ότι θα αυξάναμε, θα υπήρχε αύξηση του αποθέματος, του οικιστικού αποθέματος. Δηλαδή θα βλέπουμε καινούργια σπίτια στην αγορά
0: και να μην θα λειτουργούσε αγορά. Θα λειτουργούσε και οικοδομή, θα υπήρχε δυνατότητα, θα δούλευαν τόσα επαγγέλματα.
1: Το ευχάριστο γεγονός είναι, εγώ θα το ρίξω το εξής, ότι η κυβέρνηση έδωσε αυτή την παράταση στη γέφυρα,
0: φτυχώς,
1: αλλά με κόστος. Με εθνικούς πόρους, δηλαδή τους λέει, δεν το κάναμε και πολύ σωστά. Χάσαμε και κάποια λεφτά που δεν αξιοποιήσαμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά βάζουμε και από την τσέπη μας λεφτά τώρα για να καλύψουμε τη ζημιά. Σημαντικό είναι που το κάνουμε για τους ανθρώπους. Δεν φταίνει τίποτα οι άνθρωποι που εμπιστεύτηκαν ένα πρόγραμμα. Από την άλλη μεριά όμως, για τα επόμενα προγράμματα, ας το σχεδιάζουμε λίγο καλύτερα και ας ακούμε και λίγο την αγορά, το τι λέει, η οποία είναι η καθημερινότητα της ζωής τους μερικών ανθρώπων. Αυτό είναι το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Επομένως, έληξε χθες το βράδυ, 31 του μήνα, η δυνατότητα επιλεξιμότητας και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους συμπολίτες μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπαίνουν σε δικασία των τραπεζικών ιδρυμάτων πλέον, να δώσουν χαρτιά, να τρέξουν τη διαδικασία και 31 Αυγούστου να έχουν αποκτήσει το δικό του σπίτι.
0: Καλή δύναμη στην περιπέτεια που θα έχετε.
1: Λοιπόν, πολλοί κόσμοι αυτό.
0: Κοιτάξτε να δεις τώρα, υπάρχει μεγάλο θέμα. Να, τώρα εδώ δέχομαι μήνυμα, ας πούμε, που μου λένε ότι δεν ξέρω, έχω, μου λέει, 5 γνωστούς που καταθέσανε αίτηση για να πάρουν στεγαστικό δάνειο και από τους 5 οι 2 μόνο μπόρεσαν να πάρουν επειδή δεν ήταν το θέμα των εισοδηματικών.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
3: Η ώρα είναι 8:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
7: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
8: Έπαθες.
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
12: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
13: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.

0: ένα τυφέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα τυφέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Σε το κίζει κάθε χρόνο 8,36%. Και σου λέει, μετά από αυτά τα χρόνια που η αγορά φωνάζει και σου λέει κάνε κάτι, δεν πάει άλλο, λες εσύ, 72 δόσεις με όρους. Που οι όροι είναι αυτοί που τηλέμαχος, ότι να έχεις ρυθμίσει τα προηγούμενα δύο χρόνια. Μα δεν έχουν να πληρώσει, πώς θα το ρυθμίσω.
3: Πώς θα τα ρυθμίσεις.
2: Και σου λέει, θα σου βάλω να ρυθμίσεις τα χρέη σου που σε έχω το κίσιμο 8,36 το χρόνο, με τόκο τώρα καινούργιο στο πανωτόκι, 5,8%.
3: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Μάλλον ζει σε άλλο πλανήτη.
3: Δεν υπάρχει. Αυτό το πράγμα τώρα θα πρέπει να το ξαναδούν. Έτσι, και ξέρεις τι γίνεται θέμα. Εγώ θεωρώ ότι έχουν βίκο αότα και έχουν και ευαισθησία οι αρμόδιοι να δουν ότι εδώ έχει γίνει ένα λάθος και πρέπει να διορθωθεί. Ναι. Πρέπει να μπουν και τα καινούργια χρέη μέχρι το 25, όσο το δυνατόν περισσότεροι να μπουν στη ρύθμιση. Όχι να κάνουμε μια ρύθμιση για τα μάτια του κόσμου. Εδώ χρειάζεται να γίνει μια ρύθμιση για να μπορεί να μπει ο κόσμος, παιδιά.
2: Να κόψουμε και κάτι άλλους τόκους, παιδιά.
3: Και νησάφι με τις δεσμεύσεις των ανθρώπων, των μισθωτών, ας πούμε. Δηλαδή, κάθε τρεις και λίγο ακούω έναν συνταξιούχο ο οποίος λέει, πήρε, ξέρω εγώ, ο γιος του 150 ευρώ και επειδή αυτά τα χρήματα δεν ήταν σύνταξη, τα 150 ευρώ δεσμεύτηκαν γιατί είχε χρώσταγε, ξέρω εγώ, επειδή είχε νοσηλευτεί κάποια στιγμή και δεν είχε, πρόσεξε. Χρώσταγε επειδή δεν είχε δυνατότητα νοσηλείας μέσω του ασφαλιστικού ταμείου. Έκανε μια εγχείρηση, δεν ήταν ασφαλισμένος γιατί ήταν άνεργος, του χρέωσε το νοσοκομείο τα έξοδα, πήγανε στο δημόσιο ταμείο και η εφορία τι κάνει, διασμεύει τα 200 ευρώ που του στείλε για να περάσει ο μπάρμπας, ο γέρος, ας πούμε, τις ημέρες εκείνες, του τα δέσμευε αυτά τα λεφτά.
2: Το άλλο που συμβαίνει, και αν με επιτρέψω να αναφέρω, είναι το εξής. Βλέπεις πολλές φορές η εφορία ή ο ΕΦΚΑ οτιδήποτε να μπαίνουν να δεσμεύουν λογαριασμούς ελεύθερων επαγγελματιών. Το δεσμεύουν τον λογαριασμό. Και σου λέει, έλα πλήρωσέ μου, κλείσε εσύ τώρα. Πώς σε πληρώσω, μου δεσμεύεις τον λογαριασμό. Δηλαδή, πώς θα δουλέψω, πού θα βρω λεφτά για να σε πληρώσω. Και σου λέει, δεν με ενδιαφέρει, ο λογαριασμός είναι δεσμευμένος, έλα πλήρωσέ μου την πρώτη δόση, κάνει και ρύθμιση. Και τη λες και πάλι. Πώς να δουλέψω για να μπορέσω να μαζέψω λεφτά, να στα δώσω, εφόσον ο λογαριασμός είναι κλειδωμένος, είναι δεσμευμένος. Και λέμε μετά για τα μαύρα στην αγορά. Και σου λέει ο άνθρωπος, πες μου πώς να δουλέψω. Και δεν υπήρχε απάντηση. Το λοιπόν δημόσιο.
3: Κάτσε, έχει ακόμα πιο ωραίο.
2: Έχει απίστευτο αυτό που σημαίνει.
3: Έχει ακόμα πιο ωραίο. Λοιπόν, Παντελής. Λέει, πρόσεξε. Έχω κάνει ρύθμιση 120 δόσεων και πληρώνω κανονικά τις δόσεις μου και δεν έχω θέμα. Έχω επίσης, είχα μία κλίση, λέει, την οποία μου είχαν κατακράτηση το ποσό, το είχαν δεσμεύσει. Είχα μία κλίση, λέει, την οποία μου είχαν κατακράτηση το ποσό, το είχαν δεσμεύσει. Πήγα, την πλήρωσα και στην τράπεζα, λέει, κανονικά δεν είχα θέμα.

0: και είχε γίνει, τέλος πάντων δεν υπήρχε πλέον οφειλή, με αποτέλεσμα να του δεσμεύσουν χρήματα τα οποία δεν θα του έπρεπε να του δεσμεύσουν. Εδώ φταίει η τράπεζα. Αλλά φταίει και το Δημόσιο Ταμείο, όπου το Δημόσιο Ταμείο, γιατί προφανώς δεν έστειλε σε όλες τις τράπεζες ότι ξέρετε κάτι κύριοι, ο συγκεκριμένος το καθάρισε το πρόβλημά του. Εδώ δεν σεβόμαστε τον πολίτη καθόλου. Ούτε η τράπεζα, ούτε η ΑΔΕ. Να με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
1: Ναι, και τώρα ξέρεις πια, δεν μιλάς με άνθρωπο, να ξέρεις, μιλάς με υπολογιστή. Επομένως, εκεί είναι άλλο θέμα. Δεν μπορείς να σου τηλεφωνήσω και να πεις γεια σας, έχω αυτό το πρόβλημα. Όχι.
0: Κοιτάξτε, εγώ θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω και τα καλά, γιατί κακά τα ψέματα. Έχει δουλέψει και έχει λειτουργήσει πάρα πολύ καλά το θέμα της ψηφιακής διακυβέρνησης και το θέμα της ανέβρεσης πόρων από την ΑΔΕ μέσα από τη φοροδιαφυγή. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Έτσι, αυτό δεν το συζητώ. Είχε πολύ καλή δουλειά. Υπάρχουν αδυναμίες, πρέπει να βελτιωθούν. Εμείς εδώ αυτές τις αδυναμίες προβάλλουμε και προσπαθούμε να βοηθήσουμε για να επιληθούν. Αρκεί να υπάρχει η θέληση να επιληθούν, έτσι. Γιατί αν περιχαρακώνεσαι σε ένα γυάλινο πύργο και δεν βλέπεις τι γίνεται κάτω, λόγω των ετών των πολλών που έχουν περάσει και βρίσκεσαι στην εξουσία, τότε θα πρέπει να ακούς τα ξυπνητήρια. Και εμείς είμαστε ένα ξυπνητήρι εδώ. Δεν έχουμε κάποιο. Δεν είναι ο σκοπός μας ούτε να κάνουμε εύκολη αντιπολίτευση, ούτε όλα αυτά. Λοιπόν, σκοπός μας είναι να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών. Και αυτό προβάλλουμε. Αυτά για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Θέμη μου, τώρα υπάρχει περίπτωση και η προοπτική να πάρει ο κόσμος σπίτι.
1: Λοιπόν, να πω ένα παράδειγμα. Λοιπόν, ας υποθέσουμε το εξής τώρα. Το 2007, μάλλον πρώτη φορά, όταν συζητάμε για τα κίνητα, τι λέμε συνεχώς, ότι οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 80% σχέση με το 2007. Ή αλλιώς τι λέμε πολλές φορές, ότι τα κίνητα έχουν φτάσει σε κάποιες τιμές όπου έχουν ξεπεράσει το 105% των τιμών του 2007. Ναι. Επομένως, η εποχή που ήταν ορόσημη στην ακίνητη περιουσία, στο ανώτερο επίπεδο τιμών, ήταν το 2007. Και βάζουμε αυτό το 2007, ρυθμίζουμε την αγορά από εδώ και πέρα. Και λέμε, είμαστε πάνω, είμαστε κάτω, φτάσαμε σε ανώτερα επίπεδα. Το 2026 είναι μια χρονιά που έχουμε φτάσει ήδη σε ανώτερα επίπεδα τιμών και μας θυμίζει στις τιμές του 2007 όσον αφορά τα ποσοστά αύξησης πλέον μετά τη μεγάλη μείωση της ακίνητης περιουσία λόγω των μνημονίων. Εδώ να φέρουμε το εξής τώρα. Το 2007 ένας άνθρωπος ήθελε να πάρει ένα δάνειο 120.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που ήθελε να πάρει ένα δάνειο το 2007 120.000 ευρώ είχε ένα μέσο επιτόκιο 4,4%. Περίπου τα ίδια δεδομένα και τώρα είναι. Περίπου ναι. Τα ίδια. Λοιπόν, η μηνιαία δόση αυτού του ανθρώπου τότε σε 120.000 ευρώ ήταν 600 ευρώ. 600 ευρώ είναι και τώρα. Δεν αλλάζει κάτι. Άκου τι αλλάζει τώρα. Το 2007 αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να είχε καθαρό εισόδημα μηνιαίο 1.480 ευρώ για να μπορεί να πάρει ένα δάνειο των 120.000. Το 2026 αυτός ο άνθρωπος πρέπει να έχει καθαρό εισόδημα 1.820 ευρώ. Δηλαδή του λείπουνε περίπου, του τωρινού ανθρώπου που μιλάμε, 350 ευρώ το μήνα χοντρικά, 370 χοντρικά, από την τσέπη του λείπουν κάθε μήνα για να μπορέσει να πάρει αυτό το δάνειο. Παράλληλα, το 2007 αυτός ο άνθρωπος που πήρε το δάνειο των 120.000 ευρώ μπορούσε να το πάρει με 0% αποκαταβολή. Καμία συμμετοχή. Πήγαινε με τη φορολογική του δήλωση, πήγε η τράπεζα να δω, πάρε το δάνειο, πάρε σπίτι, μπες μέσα. Συμφωνούμε.
0: Σωστά.
1: Το 2026 αυτός ο άνθρωπος πρέπει να βρει ένα σπίτι που να στοιχίζει 150.000
0: για να μπορέσει να πάει στο
1: μυαλό. Να πάρει 120.
0: Ακριβώς.
1: Και δει να βάλει την τσέπη του 24 ή ακόμα και 30.000 ευρώ. Άρα η διαφορά μας το 6, το 2007 με το 2026 είναι τρεις βασικές διαφορές. Πρώτον, μου λείπουν 370 ευρώ την τσέπη μου το μήνα ως εισόδημα για να μπορέσω να χτυπήσω την τράπεζα, την πόρτα. Πρώτο. Δεύτερο, μου λείπουν τα ιδία κεφάλαια των 24.000 ή 30.000 ευρώ που θα έπαιρνα έχω για να μπορώ να πάρω 120.000 ευρώ. Και τρίτον, που ξεχνάνε όλοι, το 2007 για να καταλάβουν οι ακροατές μας, το σουβλάκι έκανε 1,80 με 2,20.
0: Το 4.
1: 2026 κάνει 4,5 με 5 ευρώ. Επομένως, πώς μπορώ εγώ, όταν το σουβλάκι κάνει διπλάσια τιμή και μου λείπουν και 370 ευρώ το μήνα από την τσέπη, να έχω και 24.000 στην άκρη για να πάρω ένα δάνειο, εκεί τώρα να δυσκολεύουμε πραγματικά πάρα πολύ.
0: Απλά μαθηματικά, απλή πρόσθεση δηλαδή είναι.
1: Και να πούμε το εξής τώρα που έχουμε το Eurogroup που έγινε στην Κύπρο, αυτό είναι σημαντικό. Κατ' εμέ. Λοιπόν, είχαμε το άτυπο Eurobook στην Κύπρο, βασικό θέμα του Eurobook, το στεγαστικό. Το Eurobook όμως και η Eurostat γενικότερα τα τελευταία χρόνια αναδεικνύει συνεχώς στοιχεία, δηλαδή κάνει μελέτες, έρευνες, όσο φώτη στέγη. Έτσι και μας λέει αυτή τη στιγμή η Eurostat ότι από το 2010 έως το 2025, δηλαδή εντός 15 ετών, αυξήθηκαν τα ενίκια, λέει, κατά μέσο όσο Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά 28,8%.

0: μέσα 15 χρόνια.
1: Ναι.
0: 2010-2025. Το 2025 λέει αυξήθηκαν λέει κατά 3,2%. Και λέει, στην Ελλάδα όμως λέει, το 2025 αυξήθηκαν κατά 10,1%. Δηλαδή τρεις φορές πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σου λέει μετά η Eurostat. Ενώ η Eurostat μιλάει για 15 χρόνια 10-2025, στην Ελλάδα η αύξηση των τιμών από το 17 στο 25, δηλαδή περίπου τη μισή χρονική διάρκεια στιγμή, μισή χρονική διάρκεια, ναι, το κόστος των ενοικίων αυξήθηκε, λέει, από 45 ως 65%, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις, λέει, που ξεπερνάμε το 70%. Δηλαδή, αυτό είναι εντυπωσιακά νούμερα να ακούσει ο κόσμος. Κατά δεύτερο, λέει...
2: Δεν τα ακούει, τα νιώθει στο πετσί του και στην τσέπη του, κυρίως.
0: Ακριβώς. Mm. Και λέει μετά, ο μέσος, λέει, Ευρωπαίος, δαπανά το 19% του εισοδήματός του, λέει, για το κόστος στέγασης. Κόστος στέγασης, να θυμάται ο κόσμος τι είναι. Είναι ενίκιο, λογαριασμοί, δέκο, κοινόχρηστο,
2: όλα μαζί.
0: Δηλαδή ο Ευρωπαίος χαλάει το 19%. Παίρνει 1000 ευρώ, χαλάει 200 ευρώ. Αυτό μας λέει. Στην Ελλάδα,
2: πόσο?
0: Χαλάμε τουλάχιστον, λέει, το 35,5.
2: 350 ευρώ στο χιλιάρικο.
0: Και το 35,5 με τι? Με τα ενίκια που έχουν δηλωθεί. Που θυμόμαστε όλοι μας τον κύριο Πυριακάκη και τον Πρωθυπουργό να αναφέρει ότι η νίκη 250 ευρώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Άρα αντιλαμβάνεστε τη μεγάλη, ας πούμε, στρέβλωση που υπάρχει στην αγορά. Παράλληλα έρχεται και μας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ξέρετε κάτι, οι νέοι σας, λέει, 18-34 ετών, 400.000 νέα παιδιά, διαμέσου παιδικό του δωμάτιο, 7 στους 10. 400.000 νέα παιδιά. Και εμείς τι λέμε? Δημογραφικό. Και εμείς τι λέμε? Ότι η νέα θέλει να κάνει οικογένεια. Μα πώς να κάνει οικογένεια ο νέος άνθρωπος? Όταν αυτή τη στιγμή για να φύγει από την κατοικία του μπαμπά και της μαμάς πρέπει να έχει 500 ευρώ το μήνα στην τσέπη μόνο για το ενίκιο, 600, μήπως παραπάνω. Και όταν εισπράττει και ζει με 800 και 900 ευρώ το μήνα. Πώς μπορεί αυτό το παιδί να κάνει οικογένεια?
2: Αλλά για να πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο παίρνεις λεφτά όμως.
0: Εννοείται, παίρνεις πολύ καλά λεφτά. Παράλληλα, εδώ έχουμε να αναφέρω το εξής όμως. Τα συζήτησαμε όλα αυτά με τον Eurostat για να πάμε στην Κύπρο. Έρθει η Κυπριακή Δημοκρατία και κάνει το εξής εντυπωσιακό. Λοιπόν, ακούμε συνεχώς το πρόγραμμα Ανακοινίζω Νοικιάζω. Θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες και θα αφορά 15.000 με 20.000 κατοικίες στην Ελλάδα για να βγουν στην αγορά.
2: Και με αυτό συμπίκνωσε το θέμα.
0: Ναι, ναι. Ναι, φτάνουμε στα χρόνια. Ναι. Λοιπόν, έχουμε πούμε πολλά ακόμα. Λοιπόν, να σας πω το εξής. Αυτό το πρόγραμμα λειτουργεί στην Κύπρο ήδη 2 χρόνια. Στην Ελλάδα τι λέμε, θα πάρετε λεφτά έως 300 ευρώ τετραγωνικό μέτρο για να κινήσετε το κλειστό σπίτι σας, να μπορείτε αυτή τη στιγμή είτε να μείνετε μέσα εσείς, και σημαντικό είναι αυτό, δηλαδή ένα ζευγάρι να μείνει σε ένα σπίτι ανακοινισμένο που είναι παλιό κλπ. Ή αλλιώς αυτό το σπίτι που είναι κλειστό να το ανακοινήσουμε και να το, βγούμε στην, να το βγάλουμε στην αγορά για ενοικίαση για 3 χρόνια παγωμένο ενίκιο. Τι σημαίνει? Ότι τιμή συμφωνούσε στην αρχή δεν θα αυξηθεί για 3 χρόνια. Και λέει αγορά πολύ ωραίο. Αλλά ακούστε το πιο ωραίο που γίνει στην Κύπρο. Λέει η Κυπριακή Δημοκρατία που είχε αυτό το πρόγραμμα που το πήραμε από την Κύπρο εμείς και λειτουργεί 2 χρόνια. Πήρες λεφτά για να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι. Σαφώς. Θέλει να μείνεις μέσα εσύ. Κανένα πρόβλημα. Εάν όμως αυτό το σπίτι θέλει να το βγάλεις στην αγορά για να το νοικιάσεις, άρα αυτό το σπίτι έχει αυξηθεί η αξία του της ανακαίνησης που πήρες λεφτά το φορολογούμενο Κύπρο πολίτη και ταυτόχρονα θα παίρνεις κάθε μήνα και λεφτά από κάτι που δεν έπαιρνες, είσαι υποχρεωμένος, λέει η Κυπριακή Δημοκρατία, να το νοικιάσεις σε μια τιμή μειωμένη κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης περιοχής. Και ο λόγος είναι καθαρά κοινωνικός. Τελεία. Άρα δεν μπορεί να παίρνεις λεφτά σου, λέει, κύριε, να ανακαινήσεις ένα κλειστό σπίτι, να αυξάνεις την αξία του, να παίρνεις και λεφτά κάθε μήνα που δεν έπαιρνες και να ζητάς ό,τι θέλεις. Επομένως, η Κύπρος δείχνει έναν δρόμο. Και δείχνει έναν δρόμο ακόμα σημαντικό, και κλείνουμε αυτό τηλέμαχε. Εμείς συζητάμε την κοινωνική αντιπαροχή. Και λέμε να δώσουμε οικόπεδα για να κάνουμε κοινωνική αντιπαροχή. Κοινωνική αντιπαροχή σημαίνει και δικαίωμα οικοπαίδου στον κατασκευαστή σε ακίνητο του ελληνικού δημοσίου. Ναι. Αυτό συζητάμε. Ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδία του ενημέρωση είπε 400 κατοικίες θα φτιαχτούν, 130 περίπου θα πάρει το ελληνικό δημόσιο. Από τα κίνητα που θα φτιαχτούν στον Πύργο, στη Λάρισα, στην Καλαμάτα και στην Παιανία. Έχει την Κυπριακή Δημοκρατία και υιοθετεί μια πρόταση δική μας εδώ ελληνική του 2019 και έχει καταφέρει να έχει φτιάξει σε έναν χρόνο 436 κατοικίες από τον Απρίλιο του 25 μέχρι τώρα, χωρίς να έχει δαπανίσει ούτε 1 ευρώ πόρους εθνικούς και να μην έχει δώσει ούτε μία σπιθαμή δημόσιας γης. Πώς το έκανε αυτό? Το έκανε αυτό με ένα μοντέλο που είχαμε προτείνει το 19, που ήταν η αύξηση συντελεστή δόμησης. Δηλαδή, έχω ένα οικόπεδο 1000 τετραγωνικά, ένα οικόπεδο π.χ. που μπορεί να χτίσει 1000 τετραγωνικά με 4 κατασκευαστής. Πάω κατασκευαστή στο δημόσιο και λέει, ξέρετε κάτι κύριε, θέλω να συνεργαστώ μαζί σου. Λέει το δημόσιο πολύ ωραία. Στην περιοχή αυτή μπορούμε να αυξήσουμε το συντελεστή κατά 30%. Να φτιάξει 1300 μέτρα. Από 300 επιπλέον, τα 150 θα πάρει ο κατασκευαστής που πλήρωσε το έργο.
2: Υπόλοιπα,
0: το δημόσιο. Όμως. Και έτσι αυτή τη στιγμή, έτσι, με έναν απλό τρόπο, χωρίς κανένα ευρώ κόστος, χωρίς να δημιουργεί εργατικές κατοικίες ή κατοικίες μπλοκ.
2: Δείτε το, βρε παιδιά. Δείτε το. Δηλαδή, εντάξει, να σου πω κάτι, δεν είναι ντροπή όταν βλέπουμε κάτι να πετυχαίνει να το αντιγράφουμε και να το βελτιώνουμε αν μπορούμε. Μπορούμε.
0: Όπου μπορούμε.
2: Όπου μπορούμε. Θέμη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είσαι καταρχάς άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τόσο καλά το τομέα των ακινήτων που θεωρώ ότι θα έπρεπε να σε έχουν εκμεταλλευτεί αρμόδιοι. Από την άλλη πλευρά δίνεις και κατευθύνσεις και στον κόσμο που προσπαθεί να δει πώς θα τα καταφέρει, πώς θα τα φέρει πέρα σε πέρας. Βέβαια, εντάξει, θα έχουμε σύντομα μια συνάντηση και συζήτηση και θα μας μιλήσεις, θα μας πεις θέματα που έχουν να κάνουν με το πού θα βρούμε φθηνή κατοικία, πού εσύ θα δεις ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα, ναι, και αλλάζουν και μπορεί έτσι να έχουμε κάποιες ευκαιρίες. Θα ευχαριστήσω πολύ ιδιαίτερα.
0: Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά, με υγεία σε όλους.
2: Διάλειμμα, επανερχόμαστε. Θα κλείσουμε μαθητικά σε λίγο.

0: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
1: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
0: Δηλαδή τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Ε, αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
1: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
0: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
2: Τάκης και Μπούπης.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Ε, αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: Ε, τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούπης.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
7: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
6: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
8: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
9: Ψάχνεις αυτοκίνητο. Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
11: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζεται.

0: Λοιπόν, τα μηνύματα τώρα είναι αρκετά. Θα πω μόνο το ζουμί, ότι το ρεζουμέ από όλα αυτά που διαβάζω είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρει κάποιος δάνειο για να μπορέσει να αποκτήσει σπίτι εάν έχει ξεπεράσει τα 40 του χρόνια λόγω προτέρων χρεών και των προβλημάτων που προκλήθηκαν από τα μνημόνια και από όλο αυτό. Το μόνο μνημόνιο που είναι καλό είναι το μνημόνιο συνεργασίας για το καλύτερο αθλητικό ρεπορτάζ που πάντα έχουμε από τον Αλέξανδρο Χριστάκο που είναι μαζί μας. Γεια σου Αλέξανδρε, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα τηλέμαχοι, καλημέρα στους ακτορές, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι σε όλους λοιπόν, αφού μπήκαμε σε αυτή την εποχή. Εμείς έχει ανέβει η θερμοκρασία, αλλά έχει ανέβει και στα αθλητικά. Και έχει ανέβει, καταλαβαίνουμε όλοι έτσι, επειδή ξεκινάει σήμερα επίσημα και η μεταγραφική περίοδος που έχει και πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τον κόσμο. Να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό τηλέμαχη, να πούμε ότι περιμένει την απάντηση του Νάι Λόπεθ, έτσι 30 ετών χαφ από τη Ράγιο Βαγεκάν, ο οποίος έπαιξε και στο τελικό του conference στην Καπεναριστική Σαρπάλας. Έχει δεχθεί η πρόταση. Έμεινε ελεύθερος από την Ράγιο Βαγεκάνο. Έχει και μάνατζερ ο οποίος Ολυμπιακός έχει πολύ καλή σύνδεση μεταξύ του, μαζί του. Αναμένεται η απάντησή του και λένε στην Ισπανία ότι θα είναι και θετική. Ο Ολυμπιακός λοιπόν να επιμένει στην Ισπανική αγορά, το ξέρουμε όλοι αυτό, χρόνια τώρα το κάνει αυτό. Έχει εντοπίσει και έναν ακόμα παίχτη τον οποίο ενδιαφέρεται, είναι ο Μίκα Μαρμόλ, ο οποίος αγωνίζεται στη Λας Πάλμας, είναι ομάδα της δεύτερης κατηγορίας και η οποία θα παίξει και στα μπαράζ για την άνοδο. Είναι αριστεροπόδαρος στόπερ τηλέμαχη, είναι ένας στόπερ ο οποίος θέλει τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Μέντι Λίμπαρτ, γνωρίζει για το ενδιαφέρον και επίσης θα μείνει ελεύθερος και επίσης αναμένουμε και εκεί κάποια εξέλιξη. Να αναφέρουμε όμως και ένα νέο όνομα που αρέσει πολύ και στον κόσμο έτσι και τον Ολυμπιακό. Είναι και αυτός κεντρικός αμυντικός, είναι ο Γκιγέρμο Μαριπάν, είναι 32 ετών, χιλιανός, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Τωρίνο. Να τονίσουμε εδώ ότι δεν έχει να κάνει τον Ολυμπιακό με τους δύο βασικούς του στόπερ, έτσι, ο οποίος είναι ο Ρέτσος και ο Πυρόλα, δεν αλλάζει αυτό, αλλά ο Ολυμπιακός θα αλλάξει από εκεί και πέρα, από εκεί και πίσω, δηλαδή στόπερ του, οπότε θέλει να γεμίσει σε συγκεκριμένη θέση. Να αφήσουμε τον Ολυμπιακό, να πάμε και στον Παναθηναϊκό, ο οποίος τα ξημερώματα έμαθε ότι ο Φακούντο Πελίστριν βρίσκεται στην αποστολή της Ουρουγουάης και θα παίξει το Μουντιάλ και περιμένει και ο Παναθηναϊκός να κάνει και μια καλή πορεία αν αγωνιστεί, γιατί ο συγκεκριμένος προσφερειστής είναι από αυτούς που θα ήθελε να παραχωρήσει τη τηλέμαχη. Επίσης έγινε και ένα νέο όνομα γνωστό μεταγραφικό για τον Παναθηναϊκό, ένα σενάριο το χαρακτήριζε. Είναι ο Ματίας Γένσεν, είναι Ιδανός Κάς, ο Χαφ, ο οποίος αγωνίζεται στην Μπρέτφορντ. Θα το κρατήσουμε το όνομα αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει ήδη νέο προπονητή Δανό τηλέμαχη, είναι ο Γιάκοπ Νίστρουπ, τον οποίο περιμένει αυτές τις μέρες στην Ελλάδα, στην Αθήνα, για να ξεκινήσει δουλειά στην ομάδα. Οπότε αυτή είναι μια σύνδεση την οποία δεν θα την αφήσουμε έτσι να περάσει. Μες. Πάμε και στον ΠΑΟΚ να κλείσουμε, αν μου επιτρέπεις, για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ετοιμάζει, λέμε, και να κάνει πάρα πολλές αλλαγές προσώπων και στη διοίκηση, το λέει, και στο ποδοσφαιρικό τμήμα του, και εκκρεμεί βέβαια και συνάντηση του Λουτσέσκου με τον Σαββίδη για να ξεκαθαρίσει αν η σχέση τους θα συνεχιστεί. Θυμίζει ο Ρουμάνος Προπολής έχει ένα ακόμα χρόνο συμβολέο, αλλά θεωρείται ότι είναι και αυτός ακόμα στον αέρα. Πολλές αλλαγές θα υπάρχουν στο ΠΑΟΚ. Δεν μας ετοιμάσουμε μέχρι την εβδομάδα.
0: Αλέξανδρε μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αθλητικό ρεπορτάζ. Πάντα πλήρες. Ευχαριστούμε. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, θα κατεβάσουμε τροχούς. Θα ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτή την έκτακτη πρωινή πτήση. Τη Διονυσία Μίτσια που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Το Θανάση Βούτσινο που διάλεξε τα τραγούδια. Την Κατερίνα Πλατή, η οποία ήταν στη δημοσιογραφική παραγωγή. Και το Θανάση Αφανασόπουλο, το μάγο του εδώ της κονσόλας. Έτσι, γιατί ο Ιούνιος αυτό προδιαθέτει. Σε προδιαθέτει για καλοκαιρινές όμορφες ημέρες και νύχτες. Εγώ εύχομαι να είναι τόσο όμορφη μέρα σας που να μην την έχετε ξαναζήσει έτσι, και η ζωή σας να είναι πάντα, όσο το δυνατόν τουλάχιστον, χαμογελαστή, φωτεινή, χαρούμενη. Αλλά αν δείτε τα προβλήματα να κοντοζυγώνουν, αδέρφια μου, μία είναι η λύση. Θα σηκώσετε το κεφάλι ψηλά. Θα χαμογελάσετε και στο πρόβλημα και τη λύση θα τη βρείτε. Καλημέρα αδέρφια, καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Νίκη Λιμπεράκη, 2 ώρες μαζί σας, στη συνέχεια.

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Η δράση ξεκινάει.
9: City in Action 2026, powered by They.
10: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
9: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
11: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
12: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenica Energy.
11: Το πρόγραμμα αποφύτων.
12: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
11: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
12: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Wax FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό. Και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες.
7: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
8: Έλα.

0: Greg, έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

0: ένα τυβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα τυβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Pax FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
5: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρετσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr.

0: Η Μπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
2: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
3: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121. Και Μαρτζόκης.
4: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Κάθε φορά.
7: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
6: Κάθε φορά που
7: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
6: Θέλω να μου γελάς.
7: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
8: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
9: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
13: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
13: Αυτό που θες.
14: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού. Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για μέρα.

0: ένα τυφέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα τυφέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το tzatzala.gr φυσικά.

0: Ιωνίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 7,90. Κρέτα Φάρμς, μορταδέλα, φιλέτο γαλοπούλας ή ζαμπόν μπούτι σε χρυσές τιμές. Δοδόνη, τυρί φέτα ποπ, μόνο 10,96 το κιλό. Αλλά και γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,48. Γαλαξίας.
2: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
4: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
0: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
6: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
7: Oh. Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: ένα Diverso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα Diverso Mare, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας ή SPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπέρ.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες.
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
5: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες Ισάτης 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 συν 1 δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Γαλαξίας.
0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο City in Action.

0: Μπία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο. Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
5: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
6: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121. Και Μαρτζόκης.
7: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Pax FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Η ώρα είναι 12.30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρετσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το tzatzala.gr φυσικά.
9: Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
10: Sitting Action 2026 Power Play. Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nov, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Max FM 93,4. Τι λέει σε

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρετσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ιωνίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by Day.
3: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
1: Let's go.
2: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
4: Α! Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιαση.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
8: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
9: Γεια σου, τσολιά μου.
10: Γεια σου, κουκλάρα. Όπα.
9: Έλα, σταμάτα.
10: Δεν σε χάλασε.
9: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω για την εκπομπή της Δευτέρας. Πολλά συγχαρητήρια. Θα χειροκροτούσα, αλλά κρατά το ακουστικό αυτή τη στιγμή.
10: Δεν πειράζει, κάτω σιωπηλά.
9: Σιωπηλά χειροκροτώ. Τη βάζω σχεδόν στα ίσα με τον Παπαφλέσσα που σπάει όλα τα κοντέρ.
10: Την ταινία.
9: Εννοείται.
10: Α, οκ.
9: Οριακά με κάνετε να νιώσω υπερήφανη που είμαι Ελληνίδα.
10: Θα προσπαθήσουμε. Αφού ήταν οριακό, είμαστε κοντά.
9: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Θα βάλω κανένα δυο εθνικοπατριωτικά του Άδωνη να τελειώνουμε.
11: Είμαστε Έλληνες! Μπορούμε!
12: Αποστολής.
10: Εγώ.
12: Με τη μία, μπράβο. Yeah. Μπορεί να αναφέρω κάτι που μου έκανε εντύπωση το προηγούμενο καιρό.
10: Ναι, παρακαλώ.
12: Άκουγα τον εμπειρογνώμονα, τέλος πάντων, που βάλει άνθρωποι που χάσει ανθρώπους σε Τέμπη και είπε κάτι ενδιαφέρον. Ότι τα πράγματα που βρήκε, τα βίντεο και εικόνες, δεν βρισκόντουσαν στο ελληνικό ίντερνετ. Βρισκόντουσαν μόνο στα ξένα μέσα. Deutsche Welle, BBC κτλ. Yeah. Αυτό ίσως να έχει σχέση με την θέση 107, τι είμαστε τώρα, δεν ξέρω.
10: Τώρα θα έχουμε ανέβει λογικά. Θα έχουμε ανέβει γιατί έχουμε ανεξάρτητη δημοσιογραφία.
12: Ναι, σίγουρα το αφήσω αυτό και
10: να
12: ξέρω που είπε ότι. Τον παίρνει τηλέφωνο, ακούει διάφορες φωνές την ώρα που τηλεφωνεί και τη μέρα που θα εμφανιζόταν στην εκπομπή, κάποιος τον πήρε με το τηλέφωνο του δημοσιογράφου της εκπομπής. Εντάξει, και να πιέσει ρε φίλε που ζω, ας πούμε, στην Οκεανία.
10: Στην Οκεανία μπορεί να είναι λίγο δημοκρατικά τα πράγματα, δεν ξέρω. Να έχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, δημοσιογραφία, δεν ξέρεις.
12: Στην Οκεανία του Όργουελ, έτσι.
10: Ναι, ναι, πόλου.
12: Ναι, πόλου. Και λες εντάξει, ζω στη χώρα του Predator.
10: Αυτό.
9: Στη συνέχεια ήθελα να ρωτήσω, μπορούμε να κανονίσουμε με την κυβέρνηση τα σημεία που περνάει αυτός ο αγωγός, να περνάνε μόνο hovercraft από πάνω.
10: Για μην ακουμπάνε, μην γίνει καμιά στραβή, ε.
9: Ναι, δεν θέλω να νιώθω ανασφάλεια μέρα,
10: ναι,
9: κάθε μέρα που περνάει.
11: Εάν εκεί δεν γίνει, δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
10: Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε, πατέρα.
11: Τι να κάνω εγώ τώρα.
10: Όχι, συμφωνώ.
9: Μήπως να το δούμε λιγάκι, να κάνουμε ένα αίτημα τέλος πάντων.
10: Γι' αυτό κυκλοφορεί ο Μητσοτάκης με το ελικόπτερο όλη την ώρα, σου λέει μην γίνει καμιά στραβή.
9: Ναι, πώς ξέρει.
10: Δεν ξέρει.
13: Χαίρετε.
10: Χαίρετε.
13: Από Θεσσαλονίκη.
10: Καλώς τον.
13: Μούγκα σήμερα, δεν άκουσα τίποτα.
10: Τι να ακούσεις.
13: Δεν φωνή.
10: Δεν ακουγόμαστε.
13: Καθόλου, τίποτα.
10: Βάλε στο ελληνοφρένια.net.gr.
13: Σε ποιο είπες, δεν άκουσα.
10: Ελληνοφρένια.net.gr.
13: Καλώς, ευχαριστώ.
10: Άντε, γεια. Λέγεται.
13: Η σύνταξη από τα βαπόρια δεν μας τη δίνει.
10: Πώς βρίσκεις γραμμή αμέσως, πώς.
13: Το ΝΑΤ είναι κι άλλοι ναυτικοί που ευτυχώς που μας έδωσε αεροπορία δεν μας τα δίνουν τη διαδοχή και την καθυστερούν. Μην ακούνε αυτά που λέει ο Χαλτζηδάκης αυτόματα. Εργατολόγο και καλό να βάζουνε.
10: Θα το πω, θα το πω. Έγινε, γεια.
14: Έλα από το λάρα μου. Πάλι μισθέ με ρε μαλάκα, πάλι μη.
10: Εσύ φταίς. Φταίς και ως εδώ.
14: Ρε Καραγκιόζη, για να μην πω τίποτα άλλο, έχω και πελάτη. Είναι το ίδιο να πεθάνει, να δολοφονηθεί μάλλον ένα παιδί 20 χρονών και να δολοφονηθεί ένας άνθρωπος 60-65-70 χρονών.
10: Σε ποιον το λες αυτό, στον Ταμήλο?
14: Στον Ταμήλο.
10: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, λίγο θα προσέχετε τους βουλευτές που έχει ψηφίσει εν σοφία ο λαός.
15: Ξέρεις πόσοι Τρικαλινοί πέθαναν το 2023? 1977. Κοιτάξτε τώρα, δεν θα πάρουμε μαντήρια να κλέμουμε από τα Τρίκαλα.
14: Πάλε αυτό τον πατέρα να ακούσει ο ζώο που είπε ότι το παιδί του ήταν ερωτευμένο. ενημερωμένο και ήταν χαρούμενο και τέτοιο.
16: Δεν συγγνώμη τη γυναίκα μου που δεν τον έφερα μαζί, αλλά τον έχω μέσα μου πλέον. Είναι τα μάτια μου, είναι η φωνή μου, είναι το φως μου, είναι τα πάντα. Αυτός με καθοδηγεί πλέον. Πάντα ήταν γελαστός, χαρούμενος. Με χαιρέτησε, μπαμπά, λέει, φεύγω. Μαγκάλιασε, φιληθήκαμε. Τον είπα να προσέχεις εκεί κάτω στην Αθήνα. Τα προσέχω, μου είπε. Ήταν ευτυχισμένος, χαρούμενος και για πρώτη φορά στη ζωή του ερωτευμένος.
14: Βάλτο στο ζώο να το ακούσει. Άιντε καραγκιόζη.
17: Κύριε Απόστολε, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα.
17: Ο Θάνος είμαι, το ΑΜΕΑ από το Εγάλαιο.
10: Γεια σου Θάνο.
17: Έχω μια απορία, να μην σε κουράζω. Αυτός ο Γκούλης που όλο τριγυρίζει δεν μπορεί να δώσει 50 ευρώ για τον Πάσχα στους αναμπήρους.
10: Ναι, θα δίνει. Είχε σκοπό, δεν θα δώσει.
17: Θα δώσει.
10: Είχε δηλαδή την καλή πρόθεση, που και αυτό πρέπει να μετράει, έτσι. Πρέπει κάπως να σας απαλύνει τη φτώχεια. Αλλά τελικά αποφάσισε να δώσει ένα... να κάνει μια δωρεά οργάνων, θα λέγαμε. Του ποιητικού του συστήματος.
17: Κατάλαβα.
10: Κοινώς τα αρχίδια που θα πάρουμε και φέτος.
18: Επιτέλους παρέχουμε τα αρχίδια μας.
19: Γεια σου Αποστόλη μου.
10: Γεια χαρά.
19: Να πω κάτι για το Θήμιο που σας λατρεύουμε και τους δύο σας.
10: Ναι, ναι, αλλά θα πείτε για το Θήμιο, κατάλαβα.
19: Ναι, λοιπόν. Ναι. Αποστολή να ρωτήσω κάτι.
10: Ναι.
19: Αυτά
10: αν είναι, είναι.
19: Ορίστε.
10: Μεγάλος, μα. Α, τι θέλετε να ρωτήσετε.
19: Αυτά τα χρήματα όλα που δώσανε εγγυήσεις για να θεθούν ελεύθεροι.
10: Ναι, είναι από κάτι καταθέσεις αυτά. Πώς είχαμε στον COVID που κρύβαμε στο στρώμα λεφτά στα Capital Control.
19: Δεν ξέρω, Αποστολή.
10: Τα είχαν μαζέψει στην άκρη.
19: Ναι.
10: Ποιος δεν έχει μισό εκατομμύριο σπίτι του άμα τύχει κάτι να βγει έξω με εγγύηση.
19: Λοιπόν, η κοροϊδία...
10: Τι θέλετε να πείτε, δηλαδή τι υπονοείτε, ότι οι συνδρομικοί που βγήκαν έξω από την εταιρεία, ναι, κάποιος τους τάβαλε για να τους ξελασπώσει.
19: Τι να πω...
10: Δεν μ' αρέσει το υπονοούμενα.
19: Αυτό δεν ξέρω, οι εισαγγελείς δυστυχώς.
10: Καλό αυτό. Αυτό καλό, με τη λέξη εισαγγελείς, καλό, καλό.
19: Το ζω, πιάνει τη γιαγιά που έπλεκε τα τρελίκια.
10: Τι έκανε η γιαγιά, συγγνώμη, δεν πρέπει να πιάσει τη γιαγιά, από πού θα ξεκινήσουμε, για να ξετυλίγουμε το κουβάρι.
19: Αυτά, εγώ περιμένω να πληρωθώ αύριο, να αρχίσω να πληρώνω τους λογαριασμούς.
10: Πάρε μεγάλη σακούλα, να χωρέσουν καλά τα...
19: Ακριβώς, 580.
10: Πόσα?
19: 580.
10: Α, είναι χαθείς και μιλάς. Δεν τρέπεσαι, άλλοι παίρνουν λιγότερα.
19: Έχω και θράσος, ε.
10: Έχεις θράσος.
19: Έχω θράσος, Αποστόλη μου, αγαπημένε μου άνθρωπε.
20: Έλα, Αποστόλα, ρε.
10: Έλα.
20: Θέλω μια χάρη αν μπορείς να το πείτε ή την Πέμπτη ή την Παρασκευή. Πήγε πολύ καλά αυτό με τον μπλόκο της Καλογρέζας. Μαζευτήκαμε, φωνάξαμε συνθήματα. Και οι παλέμαχοι και τα παιδάκια, όλοι καταλαβαίνουν ότι σε αυτή τη γειτονιά φασισμός δεν θα υπάρξει. Και θα ήθελα, αν μπορεί ο Θήμιος, να διαβάσει κάποιο αφιέρωμα από όλα αυτά που έχουν γίνει για τον μπλόκο της Καλογρέζας. Ή την Παρασκευή σε αφιερώσεις, ή την Πέμπτη που είναι ειδική εκπομπή και ταιριάζει. Γιατί ήταν το πρώτο μπλόκο που έγινε στην Αθήνα και ήταν η πρώτη φορά που λειτουργήσαν έτσι τα τάγματα ασφαλείας. Θα είμαστε πάντα περήφανοι για τον μπλόκο της Καλογρέζας και πάντα περήφανοι για τη γειτονιά μας, η οποία θα είναι πάντα αντιφασιστική και δεν θα γίνει ποτέ Θεσσαλονίκη.
21: Αποστόλη μου, γεια σου.
10: Γεια.
21: Σε παίρνω τηλέφωνο για να καταγίνω ένα αποτρόπαιο γεγονός ελεηνών και άθλιων ανθρώπων. Ο Δήμος Καβάλας, λέει, ετοιμάζεται να τιμήσει το χουντικό δήμαρχο που είχαν 7 χρόνια. Αυτό για μένα είναι ασέβεια στη μνήμη των νεκρών του Πολυτεχνείου.
10: Έλα, καλέ, Μητσοτάκη έχουμε, όλα αυτά περνάνε τώρα.
21: Μα αυτός είναι Πασόκος, έμαθα, ο Δήμαρχος.
10: Δεν έχει να κάνει, αυτά είναι ίδια όλα.
21: Ίδια όνα είναι, λες. Το πάλε ποτέ σοσιαλιστικό Πασόκινα.
10: Ναι, αυτό το πάλε ποτέ. Που είχε κάποια στιγμή πρόεδρο το Βενιζέλο που τα έκανε τα κίμια με τη Νέα Δημοκρατία και ο Λοβέρδος ξερογλύφεται. Ναι, αυτό το Πασόκ.
21: Δεν τρέπονται οι ασεβείς.
10: Τρέπονται.
21: Απολύτως.
10: Τρέπονται.
21: Τους πήρα και τηλέφωνο, για να δούμε, θα με πάρω τηλέφωνο, θα τους απαντήσω.
10: Σίγουρα τώρα, να έχετε το νου σας, μην πάτε στην τουαλέτα.
21: Ντροπή τους πάντως και να πέσει η φωτιά να τους κάψει.
22: Αντί να βάλουνε πρωινά και απογευματινά ιατρία να
10: περάσει. Να βάλουνε πρωινά και απογευματινά UFO.
22: Για να περάσει γρήγορα η σειρά και να ισχύει το βιβλιάριο και στα ιδιωτικά το κάνουν ανάστροφα.
10: Ναι, πες τα εσύ. Γιατί έχεις και άλλα πράγματα που σε απασχολούν, βλέπω, όχι μόνο τα UFO.
22: Και ένα άλλο να πω, να ευχαριστήσω το Αστρόνιο, τον αστροφυσικό που έχει το χάρισμα της εκλαήκευσης στις επιστήμες και μας τα λέγει τόσο ωραία. Να βλέπουν όλοι Αστρόνιο.
10: Τι είναι το Αστρόνιο, τι είναι, θα βλέπουμε και TikTok τώρα. Ότι έφτασε και στο TikTok. Με ξεπερνάει. Έλα, σε παρακαλώ.
22: Καλό, ναι,
10: Το επόμενο είναι να μου πεις να βλέπουμε και το Πετρόνιο. Που είχε φάει αυτό με την πέτρα, ας πούμε. Αλλά θα ήταν πιο λογικό. Έλα, γεια. Ναι.
23: Όπα, να το σου Αποστολός.
10: Όπα, ρι παλαιό.
24: Όπα. Όπα, ρι παλαιό.
10: Όπα, ραγούδο και κλαίω.
24: Όπα.
23: Καταρχάς, καλησπέρα τρελό μου αγόρι, τι κάνεις. Εδώ ταξιδείς, κομμουνιστής ακόμα.
10: Καλησπέρα και καλή βραδιά, γεια σου Κουμούνι, Κουνούμαλο.
23: Τι κάνεις, καλά είσαι.
10: Καλά.
23: Να σου πω αγόρι, άκουσε με. Δεν έχω πρόβλημα με τον κύριο Κασελάκη που είναι εκεί και θέλει να κάνει κουμάντο στη χώρα μου. Δεν έχω πρόβλημα καν που θέλει να παντρευτεί τον άλλον. Ούτε καν για το ανεκτήγητο που θέλει να
10: έχει. Δεν σε ρωτήσαμε καν αν έχεις πρόβλημα. Χεστήκαμε για να είχες. Να και αν δεν είχες.
23: Ναι, σου λέω εγώ. Αλλά αυτός ο μαλάκας ο άντρας, γαμώ το σπίτι του που τολμάει και έχει το αριστερά ρε φίλε μες στη μαλακία που έχει και ακόμα. Γιατί το ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει συνασπισμός, ριζοσπαστική αριστερά.
10: Έλα καλέ και εσύ, έχει άλλα κι άλλα τώρα εκεί, αυτός επήρεξε ένα γιατί. Σου κόψε την έμπνευση και την επαναστατικότητα. Έλα τώρα κι εσύ. Έλα μαζέψου λίγο.
23: Από σας το άκουσα. Είπε ο μαλάκας ότι πρέπει να σταματήσουμε να δαιμονοποιούμε τον καπιταλισμό.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, περνάει στο επόμενο στάδιο, εκείνο μιας σύγχρονης αριστεράς, η οποία δεν δαιμονιοποιεί τη λέξη κεφάλαιο, αλλά την βλέπει ως ένα εργαλείο για την ευημερία.
23: Και να το πάρουμε σαν μέσο
10: επίπεδο. Στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, παιδί μου, τι θα πει, ξεκόλα.
23: Με μαλάκα, τι σχέση έχει η αριστερά με τον καπιταλισμό.
10: Ποια αριστερά, παιδί μου, τι σχέση έχει η αριστερά με το ΣΥΡΙΖΑ. Άντε κόψε τις μαλακίες.
23: Ε, ηλίθιε, πώς θα πάρεις τη ζάχαρη να γλυκίνεις λίγο το αλάτι. Βρε πάλι ο μαλάκα, άντρα.
10: Σε μένα τα λες αυτά.
23: Ε, φίλε, άλλο ο καπιταλισμός. Άλλο η αριστερά, δεν έχει μια σχέση το ένα με το άλλο. Πώς θα πάρεις το ένα τέτοιο το άλλο. Και αν και κανένας μαλάκα ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ.
10: Καλά, ηρέμησε τώρα, θα πάρεις καρδιακό και χωρίς λόγο τώρα.
23: Το μαλάκα του ταξιδιού του κομμουνιστή τι λέει, θα του πω. Θα βγάλετε μεγαλύτερες μαλακίες, βρε ηλίθιε. Αν με ρωτήσεις όπως εμένα, πόσο λέει, ποιος θέλει να κάνει.
10: Μα δεν σε ρώτησε κανείς για όλα αυτά. Μόνος φορτίστηκες. Έλα τώρα.
23: Τι κανείς, ποιος θέλει να κάνει κουμάντο, ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία, θα πω ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει ένα πολύ μεγάλο μείον, φίλε. Πάρα πολύ μεγάλο μείον. Η Νέα Δημοκρατία είναι η Νέα Δημοκρατία, η δεξιά. Δεν πάει το χέρι μου με τίποτα.
10: Σωστό. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά. Όσε. Είσαι κι εσύ χυλός.
23: Αυτά τα λίγα κλείνω για να πάρει καλά σ' άλλος. Έλα, γεια.
10: Πάλι καλά. Έλα, γεια.
2: Ένα εδώ μετράω σκάνδαλα για να με πάρει ο ύπνος, αλλά πάνω που γλαρώνω, σκάει ένα καινούργιο και γαρίδα το μάτι. Τώρα, μεταξύ μας, πιστεύει κάποιος ότι όλο αυτό γίνεται για να καλύψει τον Καραμαλή? Το πιστεύει κάποιος αυτό?
10: Όχι.
2: Ο Μητσοτάκης είναι τελείως killer για να τον ενδιαφέρει ένας Καραμαλής. Θα τον είχε καθαρίσει, καθαρίσει με την καλή την έννοια προς Θεού, θα τον είχε καθαρίσει στο λεπτό, αν είναι δυνατόν.
10: Καλά, δεν ξέρεις από ότι τον κρατάνε κιόλα, αυτό δεν το ξέρεις.
2: Ποιον, τον Καραμαλή?
10: Τον Μητσοτάκη, δεν ξέρεις, ενώ υπάρχουν πολλά από πίσω.
2: Και πάνω εδώ, δεν ξέρω αν συμφωνείς, αλλά χωράει ένα ωραίο ντοκιμαντέρ για το μάτι. Γιατί πολύ καιρό έχουνε να μας το πούνε, ας πούμε, το πώς καλύψανε, ας πούμε, αυτούς που...
10: Το ντοκιμαντέρ θα γίνει σαν και αυτό που έκανε η Ανθή Βούλγαρη για τα Τέμπη, θα γελάσω. Να γίνει τέτοιο ντοκιμαντέρ.
2: Ε, να γίνει, ναι. Εντάξει, τι να πεις, θέλεις πάντου βρωμάει και δέχεται παραϋπόθεση, αλλά καλά περνάμε.
10: Άσε που για το μάτι να τα πούμε κιόλα, έτσι. Αθωωθήκανε, τέλος. Γιατί δεν αθώνουν και τον Καραμαλή να τελειώνουμε.
2: Ε, μάντεντε, τι αθώθηκε για το μάτι. Αυτούς που έβγαλε ο Μητσοτάκης και τους έδωσε μεγαλύτερη θέση, εννοείς, έτσι. Αυτούς εννοείς.
10: Όχι, για τη Δούρου λέω.
2: Η Δούρα θεώθηκε γιατί δεν πήγαινε για κάτι σοβαρότερο η Δούρου από ένα πλημαίμα. Εδώ αυτοί πάνε για κακούργημα.
10: Ωραία, ο κύριος Καραμαλής δηλαδή που είναι το κακούργημά του που έκανε, επειδή το λένε Καραμαλή.
2: Και μόνο αυτό μέσα για πάντα.
3: Αν δεν λεγόταν κύριος Καραμαλής δεν θα είχε τόσο στοχοποίηση.
4: Έλα ρε Αποστολή.
10: Έλα.
4: Καλησπέρα. Σε είχα πάρει την περασμένη εβδομάδα παλικάρι μου και άκουγα αυτά τα αρχίδια που μιλάγανε για κατέβη. Και σου είπα ότι εγώ αν ήμουν στη θέση από τον νόμο που έχουν χάσει και ήθελα να καθαρίσει κάποιο μπίτι από αυτού. Και ότι αυτό δεν είναι στη θέση του, λέω, θα δώσω μια ευχή όχι αυτή που συνήθως δίνουν, να μην συμβεί σε κανέναν, να συμβεί σε όλα αυτά τα αρχίδια και δεν τα άκουσα γάμα το σπίτι του.
6: Έχεις σκεφτεί ποτέ εσύ πόσο επικίνδυνο είναι να δουλεύεις στη Βουλή? Να κάθεσαι σε μια καρέκλα και να αγωνίζεσαι εκεί μέσα?
10: Πλάκα κάνεις παιδί μου, θα βγάλεις κουλίκια κόλλος, είναι δυνατόν?
25: Εγώ κάνω φυσιοθεραπεία γιατί με έχει πιάσει μέση μου από το πολύ. Και η Βουλή, ξέρετε, είναι μια συνθήκη όπου κάθεσαι όχι σε ένα παυτικό καναπέ, αλλά σε ένα πάρα πολύ δύσκολο ξύλινο έδρανο που είσαι εκεί.
26: Έχω λουμπάγκα!
6: Όχι μόνο αυτό, αλλά προτείνω από την εκπομπή σας και επισήμως να δοθεί επίδομα ανθυγινών και επικινδύνων σε όλους τους βουλευτές.
10: Νομίζω τα δίνουμε ήδη αυτά τα επιδόματα πολλά
6: δεν
10: χρόνια
6: άλλο,
10: επί
6: 16. Είναι εύκολο να παίρνεις 7.000 το μήνα
10: δεν είναι.
6: Και να κάθεσαι και σε αυτές τις καρέκλες. Δηλαδή είναι μαρτύριο.
10: Χέσε με τώρα, αυτό κι αν είναι. Έλα τώρα, δεν σε παρακαλώ.
6: Είναι δύσκολα.
10: Καλύτερα να είσαι στην οικοδομή. Στην οικοδομή γυμνάζεσαι και λίγο, σηκώνεις, κάνεις, ράνεις, σε σκουριάζεις. Εκεί πέρα τι θα, από αθλητικά θα πεθάνεις.
6: Σωστό.
10: Αλλά άσε μπορείς να ακούς και τον κάθε μαλάκα από μέσα με τις παπαριές που λέει και τον κάθε μαλάκα απ' έξω που σε βρίζει. Έλα τώρα.
6: Απ' έξω έχει, είπες μαλάκα, αλλά έχει και 5-6 κλούβες στον ΜΑΤ. Οπότε εγώ πιστεύω ότι μπορεί να πάει για φυσικοθεραπεία σε μια κλούβα και να πει παιδιά με πονάει η μέση μου, έχουμε κάτι. Σίγουρα κάποιος θα βρεθεί να το γιατρέψει.
10: Αρχίζει τη μαλακία, τώρα πάμε στα ομοφοβικά, λοιπόν, σ' αφήνω.
6: Όχι, δεν ήταν έτσι, για το ξύλο λέω, για το ξύλο.
10: Α, μάλιστα,
6: το
10: ναι, ναι,
6: αλλού,
10: καλά,
6: το
10: ναι.
6: Το πήγες αλλού.
10: Ναι, μωρέ, εγώ το πονηρό μου το μυαλό.
25: Περπατάω και μου λένε και υπουργός και υπουργός. Και λέω, μου λένε την ατάκα του έργου.
1: Έλα, Αποστολή.
10: Έλα.
1: Θέλω το πιπίλα υπουργό εθνικής άμυνας.
10: Γιατί συγκεκριμένα?
1: Θα πάρει την πόλη.
10: Το ακούω.
1: Είναι πολύ δυνατός.
10: Το ακούω. Εντάξει, εγώ και οικονομίας τον έβλεπα.
1: Όχι, ρε.
10: Όχι.
1: Άμυνας είναι δυνατός πολύ.
10: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Πάρει την πόλη.
10: Θα το δούμε.
1: Θα μεγαλώσει τη χώρα.
10: Ναι, και με την οικονομία μεγαλώνει τη χώρα. Αλλά τέλος πάντων, μην το χαλάσω. Έτσι κι αλλιώς αντίστοιχος με το Δένδια είναι. Σιγά. Τι καλύτερο έχει ο Δένδιας.
5: Νταμπρό, παζάλαβα τσπαφίν και ασπαντίν μινίστρο.
1: Ναι, γιατί που σας το βουμπίλα δεν γίνεται τίποτα.
10: Αυτό.
7: Έγινε μια σύγκριση, επειδή παίρνω από Ουγκάντα, καλώ όλους τους βουλευτές να κάνουν Πάσχα στη Σάμο, και έγινε προχτές ένας δυσνόητος έτσι συγκριτισμός μεταξύ το γλύψιμο του Αυτιά και το γλύψιμο του Αρχιεπισκόπου Αμερικής.
8: You remind me of the great Roman Emperor, Constantine the Great.
7: Εμείς το ξέρουμε ότι οι φαναριώτες γλύφουν καλύτερα γιατί είναι επαγγελματίες μετά από αιώνες, ας πούμε, αλλά σας παρακαλώ μην αδικείτε και τη Σάμο. Όταν θέλει να γλύψει, τα καταφέρνει καλά.
11: Μειώσατε τον έμφυα έως και 34%. Και μάλιστα οι δανειστές δεν το θέλανε, αλλά αυτό έγινε.
12: Ρε φέρετε Αποστόλη.
10: Έλα.
12: Σήμερα δεν είχα σκοπό να πάρω, αλλά αυτό που άκουσα τώρα για τον Μπελογιάννη, τι να σου πω, δεν μπορώ ούτε να μιλήσω. Τι ήθελα να πω, να μην βάζετε τουλάχιστον αυτό το χατζί παπάρα, αυτή την κουφάλα, το φασίστα, αυτό το απόβρασμα.
10: Ποιον?
12: Το χατζί μαλάκα, πώς το λένε. Αυτό μου ρε, δεν θυμάμαι το όνομά του που ήταν φίλος του Αβέρου.
10: Α, που λέει ότι δεν έγινε τίποτα με τον Μπελογιάννη.
12: Ναι, ναι, αυτό.
10: Ότι καλώς έπαθε, ότι έπαθε, ναι.
26: Η κοινωνία εκείνη δεν ενδιαφέρθη ποτέ για το τι έκανε ο Μπελογιάννης. Να μην το έκανε. Η κοινωνία αυτή θεωρεί ότι οι κομμουνιστές ήταν εχθροί της πατρίδας και ο Μπελογιάννης ήταν εχθρός της πατρίδας και καλώς εξετελέστη.
12: Έλα, Αποστολή.
10: Έλα.
12: Σπαράζω μέσα μου.
10: Γιατί?
12: Γιατί, παγώνει ρε φίλε.
10: Γιατί μου το έπεσε αυτό τώρα?
12: Γιατί δεν μπορώ. Πρέπει να το βγάλω από μέσα μου κι εγώ. Το είχα βάλει μέσα, βαθιά.
10: Είμαι να σκάσω τώρα, άσε με.
12: Είμαι να σκάσω. Δεν αντέχω. Δηλαδή, τι άλλο θα μας βρει?
10: Παρακαλώ.
12: Θα βγουν και κομμουνιστέ κυβέρνηση.
10: Έλα τώρα, ποια τη ζωή εννοείς? Ω, δεν θα βγουν, μην ανησυχείς. Και να βγουν δεν θα είναι κομμουνιστέ.
12: Το ξέρω, εννοείται αυτό.
27: Με αγάπη.
10: Δεν κατάλαβα. Πρέπει να δεχθούμε κάποια στιγμή ότι η χώρα υπάρχει μόνο ως τροφοδοσίας σατυρικών καλλιτεχνών και εκπομπών. Τέλος. Δεν έχει λόγο ύπαρξης η χώρα. Άλλο.
12: Σαφώς. Πρέπει να διαλύσει αυτή η χώρα. Αλλιώς να είναι μόνο για εσάς. Να βρείτε καμιά άλλη δουλειά, ρε φίλε.
10: Εμείς να βρούμε άλλη δουλειά. Εσείς να βρείτε άλλη χώρα. Να βρείτε άλλη χώρα, αγάπη μου. Όχι, αυτή τη χώρα είναι δικιά μας. Για τέτοιες δουλειές.
27: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
28: Γεια σου, Τσολιά μου.
10: Γεια.
28: Τι κάνεις?
10: Καλά, εσύ?
28: Καλά, μια χαρά.
10: Ωραία.
28: Έτσι πήρα, να δω τι κάνεις. Ούτως ή άλλως γύρω μας γίνονται τα ίδια και τα ίδια. Same old. Επίσης να σου πω ότι δεν σου επιτρέπω να μην επιτρέπει η κυρία Λουκά να της λέμε ότι δεν αγωνίζεται. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
10: Θα το πω. Θα πω ότι αγωνίζεται.
28: Δεν επιτρέπω.
10: Α, δεν επιτρέπει, ούτε εσύ.
28: Όχι.
10: Εγώ είμαι εδώ να πω τα ανεπίτρεπτα.
28: Βρε κουνού, μάλλον ντροπή να μην επιτρέπει στη Λουκά. Όχι, μπερδεύτηκα. Τι λέει?
10: Χέστο. Άστο.
29: Λουκά, γράψε το τηλέφωνο μου 80 τσίου τσίου 5 τραλαλά. Θα πάμε μαζί στο σταθμό. Ο Αποστόλης πάει με γάιδαρο στο σταθμό. Το λέω, με ένα γαϊδουράκι.
10: Ναι.
29: Το παίζει φτωχός. Εντάξει, θα πάμε να τον εγαμίσουμε.
10: Καλά αυτή, εσύ γιατί είπα ότι δεν διεκδικείς?
29: Καλά ρε μαλάκα, με γάιδαρο πάσα στο κανάλι. Δεν τρέπεσαι λιγάκι, ε?
10: Είπα εγώ ότι πάω με γάιδαρο.
29: Με γάιδαρο, αφού τώρα το παίζει παραπλάνηση και έτσι. Έλα, γεια.
10: Τώρα χρόνια, έλα, γεια.
27: Παλιοκουμούνια, εσύ σε βρωμιάριζε. Τι με βρίζεις, βρωμιάριζε.
10: Με καθυστέρηση τα σκέφτεσαι. Α, τα ακούς το ραδιόφωνο, ε.
27: Τις ρε βρωμόστομος που βρίζεις.
10: Είμαι.
27: Εσύ είσαι, δεν σου επιτρέπω.
10: Είμαι βρωμόστομος.
27: Εναντίον σου, εναντίον του. Της εκπομπής του, της παλιοκουμουνιστικής κουμούνια, ρε. Δεν είστε Έλληνες, ρε.
10: Είμαστε κουμούνια.
27: Έλληνες, ρε. Δεν
10: είμαστε, ξέρεις τι, είμαστε και κουμούνια και το άλλο.
27: Περιμένει, θα σας εξορίσω, θα σας κυβερνήσω και θα σας εξαφανίσω, ρε.
10: Άμα είναι να μου κάνεις εξορία, σαν το Μητσοτάκι εξορία θέλω.
30: Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα.
27: Άκουσα τώρα που με βρίζεις, άκουσα τώρα που με βρίζεις.
10: Τώρα τα άκουσες όταν τα λέμε, δεν τα ακούς.
27: Εσύ είσαι ρε παλιοκούμουνο.
10: Σε κόβω, δεν μιλάς. Θα κάνουμε διάλογο, λυπάμαι.
29: Άντε, κάτω τα χέρια του Λουκά, το κομμενάκι δεν θα μου το φας κουφάλα.
10: Γιατί?
29: Μωρομάτιλα και τέτοια, τι γιατί?
10: Έχω dips, έχω προλάβει πρώτος.
29: Εμείς αγαπάμε από το ερωτοδικείο τώρα, ήρθες εσύ να μας πάρεις το...
10: Κι εγώ από το ερωτοδικείο, δεν κατάλαβα γιατί είσαι πρώτος.
9: τηλέφωνο, μαλαρά μου.
13: Αγάπη μου, αγαπημένη, δεν μπορώ να ξεκινούμε.
9: Τι μου είσαι, είσαι στην καρδιά μου.
13: Σκάσε μου, ρε. Λέγε τι θες.
9: Τίποτα, έστω να σ' ακούσω, ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που έχω καιρό να σε πάρω. Βασικά και εσύ να μου ζητήσεις συγγνώμη γιατί όλο ή δεν το σηκώνεις ή έχεις σχολάσει.
13: Να ζητήσω συγγνώμη, δεν ζητάω.
9: Έτσι.
13: Είμαι καθήκη.
9: Από αυτούς, γι' αυτό σε γουστάρω, γιατί είσαι καθήκαρος.
13: Αυτό.
14: Σε περιμένω.
13: Πού με περιμένεις?
14: Τα Γιάννενα.
13: Αλήθεια, είσαι γαλιστήρια.
14: Το νούμερο 18 έχω, μόνο αυτό έχω να σου πω.
13: Τι είναι αυτό, με νούμερα είναι τα εισιτήρια?
14: Έτσι με έγραφε μέσα, τι να σου πω.
13: Λοιπόν, θα κάνω τη ρεκλάμα μιας και μου έδωσες την ευκαιρία τώρα. Αυτή την Τετάρτη, τελευταία παράσταση στην Αθήνα. Σταυρός του Νότου με καλεσμένο τον Άγγελο Σπηλιόπουλο. Τέλος, δεν έχει άλλη Αθήνα. Τελειώνουμε, φινάλε. Και την επόμενη μέρα Πάτρα, στη Φρίντα. Την Παρασκευή Γιάννενα, εκεί σε εσάς, Πολυχώρος Αγορά. Και το Σάββατο Κέρκυρα, στο 7.
14: Ωραία, μακάρι να μπορούσα να έρθω και στα 3.
13: Μπορείς. Άσε τις δικαιολογίες, μπορείς, κοντά είναι όλα.
14: Ναι, αν θες μπορείς, η αλήθεια είναι.
15: Έλα, Αποστόλη μου, καλή σου μέρα.
13: Καλημέρα.
15: Ήθελα να πω από την εκπομπή σας ένα τεράστιο ευχαριστώ στους εργαζόμενους του Γενικού Κρατικού Νικαίας. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Η θάλαμη γεμάτη, οι άνθρωποι δουλεύουν πάνω από τη δύναμή τους. Κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να σώσουν τους ανθρώπους.
13: Δεν το κάνουν για να σώσουν τους ανθρώπους, το κάνουν για να κάνουν περήφανο τον υπουργό τους.
15: Και σε εμάς τώρα με τον υπουργό τους.
13: Ναι, επειδή εσείς δεν πιστεύετε, μάλιστα.
16: Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ!
15: Λοιπόν, και να σου ότι σε 10 λεπτά όταν παρέστη ανάγκη κινητοποιήθηκε όλο το προσωπικό για να βάλουν τον αδερφό μου στη διασωλήνωση.
13: Δεν το κάνανε για τον αδερφό σου, τον κάνανε για τον Άδωνη.
16: Σας ευχαριστώ!
15: Σε καταστάσεις που δεν μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, οι γιατροί είναι πραγματικοί ήρωες, πρέπει να το τονίσεις αυτό.
13: Δεν είναι οι γιατροί ήρωες, έχουν καλό υπουργό που τους εμπνέει.
16: Σας ευχαριστώ!
15: Λοιπόν, θέλω να πεις ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλο,
13: στον Άδωνη.
16: Σας ευχαριστώ!
15: Σε όλο το προσωπικό από τις καθαρίστριες μέχρι εκεί που δεν πάει, στο προσωπικό του Γενικού Κρατικού Νικαίας.
13: Καλά, εγώ να πω, αλλά να ξέρεις, το οφείλουν στον Άδωνη. Τους εμπνέει και τους οδηγεί.
15: Φυσικά, όταν ακούνε Άδωνη, κατουργούνται πάνω τους από τη χαρά τους.
13: Αυτό.
16: Σας ευχαριστώ!
17: Καλή εβδομάδα. Η κυρία καλλιτέχνης Αγγελική Ηλιάδη που ψάχνετε για UFO εδώ στο Μαρκόνι, να της πείτε όλοι να επικοινωνήσει μαζί μου και να με παίξει και θέατρο, να το κάνει και τραγούδι, το οποίο οποθετεί είναι σε όλα καλλιτέχνης. Την άκουσα στον Αρναούτογλου και τότε πήρε θάρρος κι αυτός και είπε, είδα κι εγώ UFO.
13: Ποιος Αρναούτογλου?
18: Έχω δει και UFO όταν ήμουν πιο μικρή.
19: Κι εγώ νομίζω ότι έχω δει UFO. Δεν κάνω πλάκα.
17: Μας έκανε η εσκλαβιά.
13: Να το.
17: Αλλά ο Μανιάτης πόσο χρονών είναι? 85 χρονών και το λέει το 45, αλλά έχει διαβάσει και πολλά βιβλία ο Γούδης Χρήστος.
13: Πώς πλέξαν όλοι πάλι?
17: Σκάσαν οι πύραυλοι στην Τουρκιά, θα σκάσουν από ώρα εις ώρα. Γιατί δεν πήγανε πολύ κοντά τα UFO, μπορεί όμως να πάνε οι φυσικοί να μιλήσουν. Υπάρχει και μια άλλη εξήγηση, επειδή τα ψηφιακά όλα την άλλη μέρα τα βάλαμε 4 ώρες και 35 λεπτά μπροστά. Επειδή είναι όλα ψηφιακά σήμερα, μπλοκάρουνε.
13: Α, δεν το βάλατε μια ώρα που βάζουμε όλοι, εσείς κάτι άλλο έτσι για τη φάση σας.
17: 4 ώρες και 35, ναι, ναι.
13: Καλά κάνατε.
17: Για το χρόνο, ναι. Και όποιος θέλει και καλλιτέχνης να μ' ανεβάσει, εσείς βέβαια τα ανεβάζετε.
13: Συνέχεια.
17: Αλλά ανέβαζετε το κι εσείς σαν σατυρικός.
13: Ναι, ναι, ναι, ναι, γιατί οφείλω.
17: Ό,τι μπορείτε.
20: Είναι ένα Πασόκ που δεν είναι Πασόκ.
17: Ωπορε, Δήμητρα, τρέχαμε στην Αγράμπελη, τρε μαλάκα, το τα βγήκε.
13: Αχ, ωραία χρόνια.
17: Ωραία χρόνια, φίλε, το έχω πει ότι δούλεψα.
13: Μετά μεγάλωσε, έγινε σαν τον Γιώργο Βασιλείο και δεν ασχολείται κανείς.
17: Μαλάκα, δούλεψα 12 μήνες και πήρα μισό ταξί. Άστο, γάμισε το τώρα. Μην μιλάτε για τον Αντρέα ο καθόλου.
13: Τι να πούμε για τον Αντρέα, παιδί μου, να πλένουμε το στόμα μας, να το βουτάμε μέσα. Άσε με τώρα.
17: Είμαι καθαρίστριας και ο γιος του οδηγού των λεωφορείων σε 12 μήνες έγινε αφεντικό. Άστο, μην μιλάτε.
13: Ναι, εντάξει τώρα, εσύ είσαι γνωστός μαλάκας, δεν τα ξεχνάμε.
17: Είμαι γνωστός μαλάκας. Λοιπόν, άστο, να σου πω τι είπε ο υπουργός, ότι έχουμε ακρίβεια για τους Χούθη.
13: Ναι.
21: Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο τους επόμενους μήνες να κρατηθεί πληθωρισμός στα τρόφιμα πέριξ του μηδενός μέσα στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον που ζούμε.
20: Οι Χούθη.
17: Εγώ προκαλώ τον κύριο Μαλάκα να βγάλει τα τιμολόγια, πόσο πουλάει ο αγρότης το λεμόνι, πόσο πουλάει το πορτοκάλι, πόσο πουλάει τη φέτα.
13: Πόσο πουλάει το μήλο σήμερα, το ροδάκινο.
16: Πού είναι το μήλο σήμερα?
17: Και μετά αντίστοιχα.
13: Πόσο είναι το φαγκρί?
16: Υπάρχει πράγματι το φαγκρί.
17: Και μετά να βγάλει πόσο πουλάει τα σούπερ μάρκετ.
13: Η ντομάτα σήμερα.
16: Πού είναι η ντομάτα σήμερα?
17: Να τα δείξει.
13: Κουλούρης, όλο κουλούρης.
16: Πού είναι το ακτινίδιο σήμερα?
17: Να τα δείξει στα ζώα που ψηφίζουν ακόμα. 20% είναι πολύ το ποσοστό.
0: Μήπως ρε πούστη μου είμαστε πλήρωση και δεν το ξέρουμε. Πώς έχεις πάνω σου αυτή τη στιγμή?
10: Για να ψαχτώ. Όχι, δεν πληρώνεις με αυτό. Αυτό είναι. Ναι, πρέπει να το ξυρίσω. Δεν έχω πολλά.
0: Εγώ ούτε αυτό. Λοιπόν, είναι τώρα τόσες μέρες που έχω βάλει και ακούω αυτό το τραγούδι το «Θα τα κάψω τα ρημάδια τα λεφτά μου».
1: Θα τα κάψω τα ρημάδια τα λεφτά μου.
0: Για να αισθανθώ κι εγώ λίγο πλούσια.
1: Πήρε στην καρδιά μου, πάρ' και τα λεφτά μου, πάρ' τα και καλά λύσου.
0: Και αυτό το ρημαδιασμένο το 2 ευρώ δεν ανάβει με τίποτα. Τι στο διάλο, χαλασμένα είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω.
10: Μάλλον.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε και στο ΣΥΡΙΖΑ ότι 5 χρόνια τώρα τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Από το πρωί τη στέλνουν προξενιά στο Ανδρουλάκι και ο Ανδρουλάκι τους τα στέλνουν πίσω. Μία με την απλή αναλογική. Μία με το να πάμε όλοι μαζί. Μία τώρα με το κοινό ψηφοδέλτιο. Νησάφυρα που θυμούν ότι έχουν τα ρήμα και ψοφάνε καταντήσαμε. Γιατί όπως ξέρουμε ο Κασελάκης δεν είναι αριστερός, όχι καθόλου. Αλλά ο Ανδρουλάκης είναι κάργα αριστερός. Θα την κάνουμε τη διεύρυνση.
10: Μωρή, πήρες να μου πεις ότι ο Κασελάκης είναι αριστερός.
2: Είμαι πολύ αριστερός.
0: Όχι, εγώ σου λέω ότι δεν είναι αριστερός, αλλά ο Ανδρουλάκης είναι πολύ αριστερός. Αυτό σου λέω. Τι δεν καταλαβαίνεις, ανάδρομος είναι πάλι ο Ρημάδης.
10: Είναι, είναι.
0: Λοιπόν, α, και να απαντήσουμε λίγο και στον. Πώς τον λένε αυτό.
10: Δεν χρειάζεται να απαντήσουμε σε όλους και σε όλα.
0: Περίμενε λίγο, ρε, στον ταξιδί που λέει.
10: Λίγο,
0: ότι...
10: δηλαδή, να μαζεύουμε την αλαζονία.
0: Για να φύγει που λέει ο Μητσοτάκης, θα ψηφίσουμε οτιδήποτε. Όχι, ρε, πούστη μου, δεν θα ψηφίσουμε οτιδήποτε. Προσέχουμε τι ψηφίζουμε.
10: Ναι, το είδαμε αυτό από την προηγούμενη εμπειρία.
1: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
3: Μα ναι, εδώ.
10: Λέγεται.
4: Δεν σηκώνει ο Βλαμμένος, έχει κόσμο.
10: Βλαμμένος, δεν το σηκώνει.
4: Ω, σοκολατένιο πατριώτη, το σήκωσε, ρε.
10: Ναι, αλλά με έλεγες Βλαμμένο.
4: Καλώς ήρθατε, το μαύρισε στο κολλή σου.
10: Αν το μαύρισα, δεν μπήκε, μαγιό πάνω μου δεν ακούμπησε.
4: Μανάρι μου, έτσι, μπράβο, έτσι. Σε είδα εκεί πέρα. Στις παραλίες της Αιγύπτου, σε είδα.
10: Σόλες. Δεν άφησα παραλία που να μην το δείξω πουθενά, παντού.
4: Σόλες, είπε σόλες με σίγμα.
10: Σόλες.
4: Α, εντάξει.
10: Μία λέξη, ναι.
4: Τι καλοκαίρι ήταν αυτό, μας κάψανε πάλι προκειμένου να ξεχάσουμε όλα τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
10: Πάλι καλά, χάσαμε μερικά δάση, αλλά ξεχάσαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Δεν βαριέσαι, έχουμε
10: και πλάτη. Η κυβέρνηση τώρα δεν είναι μόνο λαμόγια, είναι και άχρηστη που καήκαμε και μας αφήσαν να καούμε.
4: Μόνο και αυτοί και από την άλλη πλευρά που επατώνουν και διασπώνται και πανικό, σας πάνε πάνε.
10: Πολύ καλά. Εγώ στο κόμμα του Σαμαρά ελπίζω και στο κόμμα του Τσίπρα.
1: Το δικαίωμα στον έρωτα
4: του Τσίπρα, έτσι. Εναπόθετες ελπίδες εκεί, έχεις πολλά να κερδίσεις.
10: Ναι.
5: Έλα ρε Αποστόλη.
10: Έλα.
5: Νορμικό κονόμολο εδώ. Καλό χειμώνα, καλά μας μπήκε και το καλοκαίρι.
10: Καλά ήτανε, καλά, εντάξει, τώρα τα κεφάλια μέσα. Ό,τι φορτίσαμε και άλλα τέτοια κλισέ.
5: Έτσι ακριβώς.
10: Να δω πώς τα ξεχειμωνιάσουμε. Μπήκαν τα πρώτα κρύα. Ναι, για πες.
5: Να σου κάνω μια ερώτηση.
10: Ναι.
5: Όλο το καλοκαίρι κανένας δεν το έχει πει. Δεν είχε και ο Μητσοτάκης στην Κρήτη κάτι χωράφια, κάτι ελιές. Γιατί
10: ακόμα. Ναι, ελιές, γιατί δεν είχε ζώα. Τα ζώα δεν τα έχει στην Κρήτη, τα έχει παντού.
5: Καλά, ναι, σωστό κι αυτό.
10: Αλλά δεν βγαίνει αυτό δυνάμει αλλιώ.
5: Θα έπαιρνε και αυτό επιδοτήσει.
10: Κάτι χαζά, μη φανταστείς.
5: Ναι, ψιλολόγια μου, ρε.
10: Βλακίες.
1: Πού είναι τα λεφτά?
4: Να σου πω, πρόλαβα τα επεισόδια τώρα το καλοκαίρι. Καταρχάς, πόσο τρόμπες είναι οι ταρίφες, είχε ο άλλος την ευκαιρία να ζήσει με τη δασκαλίτσα μας και έχασε την ευκαιρία. Να σου πω, θέλω να δώσω το τηλέφωνό μου στη δασκαλίτσα. Εντάξει, κάνε μου κονέ.
10: Δεν κάνω τίποτα σε κανέναν.
4: Έλα τώρα, έλα.
10: Βρες την άκρη σου μόνος σου.
4: Δεν δίνονται καθόλου.
10: Όχι μετά, ναι, με παίρνεις να μου λες που με έριξες τι έκανα και δεν ήξερα.
4: Όχι,
10: ποτέ. Να πάρει ο καθένας την ευθύνη μόνος του.
4: Με τέτοιο κελεπούρι ποτέ. Και επίσης τα επεισόδια του Δεκεμβρίου, γιατί είμαι λίγο πίσω, άκουσα μερικούς ανιστόρητους δημοσιογράφους. Γράφους του Βόθρου του Sky να λένε ότι την 28η Οκτωβρίου στη γιορτή δεν μιλάς για τον Ελλάς, ο άσχετος.
10: Αν ήμαρε 28 Οκτωβρίου δεν μιλάς για τον Ελλάς, για τόσο Ελλάς απελευθέρωσε τη Βέρεια.
4: Να πω, για λίγο να τον ταράξω, αλλά και να χαρούν οι υπόλοιποι, ότι μπορούν να ανατρέξουν πάρα πολύ στη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου που έκανε το 3ο Γυμνάσιο Εργοστολίου, 28 Οκτωβρίου του 2023, αφιερωμένη σε έναν αντάρτη από το Λιξούρι, τον Νίκο το Μοσχόπουλο, την οποία γιορτή, αν το ψάξει, που υπάρχει όλη σε βίντεο στο ίντερνετ, αν και ο ήχος δεν είναι καλός, ακούγονται τραγούδια όπως ο ύμνος του Ελλάς ή το «Επέστατε αθήματα αδέρφια εσείς» και άλλα τέτοια, για να καίγονται μερικοί, αλλά να ελπίζουν και να χαμογελάνε οι υπόλοιποι με τη γροθιά υψωμένη. Καλή ραδιοφωνική χρονιά και μακάρι και τηλεοπτική.
2: Έλα.
10: Έλα.
2: Καλό χειμώνα.
10: Τώρα πιάσαν και τα πρώτα κρύα.
2: Πού πήγατε?
10: Θα έρθουν και οι βροχές και δεν έχει μείνει και δέντρο όρθιο με όλα αυτά. Και θα το φάμε στη μάπα, οπότε έρχονται οι πλημμύρες. Ετοιμαστείτε, μάθετε κανόε καγιάκ.
2: Στις εκλογές τι ψήφισες?
10: Δεν έχουμε εκλογές ακόμα. Δηλαδή να κάνουμε πρόβλεψη, αλλά με το γάμα μας και εσύ. Τι θα είχαμε τον Αύγουστο?
2: Καλά, δεν το κατάλαβες.
10: Δεν το κατάλαβα, μήπως ήταν λίγα τα ρίχτερ.
2: 17 Αυγούστου δεν ψήφισες.
10: Δεν πήγα.
2: Έλα, Χρήστο και Απούσουλο. Και βγήκε πρώτα το κουκουέ.
10: Ναι, ναι, ποιο να το πίστευε.
2: Ξέρει γιατί όμως?
10: Γιατί ορίμασαν οι συνθήκες.
2: Όχι, γιατί κάνανε αυτό που είπα εγώ σε ένα φίλο μου που είναι στην Κεντρική Επιτροπή.
10: Να κάνουν τις εκλογές όταν η δεξή είναι για μπάνια, σωστό.
2: Όχι, μωρέ, σταμάτα. Το κουκουέ έτσι κάνει τις εκλογές. Λοιπόν,
10: σωστό.
2: Το καλοκαίρι, όπου πήγαινε ο Κουτσούμπας και μίλαγε προεκλογικά, μετά την ομιλία γινόταν συναυλία του Μίκη.
10: Να το.
2: Και γι' αυτό βγήκε πρώτο το κουκουέ. Αλλά τώρα θα ξαναγίνουνε. Άντε να πάρουμε την αυτοδυναμία. Γερά.
10: Αχ, αυτά φοβάμαι.
2: Τι χάσει και αυτή την εκλογική διαδικασία.
10: Πάνα ράψω αμπέχονο.
2: Να ψηφίσει, ε.
10: Ναι, παιδί μου, εγώ δεν λείπω.
2: Κουκουέ, ξέρει.
10: Δαγκωτό.
2: Ε, ναι, εννοείται.
10: Α, ναι, το λέει ο Μίσος.
6: Κουκουέ, δαγκωτό.
7: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
8: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
11: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
22: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
23: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100.
24: Κάθε φορά.
25: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα.
24: Κάθε φορά.
25: Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
24: Θέλω να μου γελάς.
25: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
26: Oh, τι έπαθες?
31: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
26: Ταυτότητα έχεις?
31: Sí, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
26: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
31: Έχω.
26: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
31: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
32: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: ένα τηβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob. Ένα τηβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
4: Καλησπέρα σας, καλό μήνα. Καλώς ήρθατε για φθινόπωρο. Πώς είστε?
5: Καλά, μωρέ, να δεν προλάβαμε να γεμίσουμε και μπαταρίες τώρα. Τι είναι, καιρός είναι αυτό, 2 μήνες τώρα σιγά, χάζουμε.
4: Πώς περάσατε το καλοκαίρι με τα κουράδια του Ιουνίου, Ιουλίου?
6: Τα κουράδια του Μαξίμου.
4: Με τα αρχίδια.
5: Το αρχίδιο εννοείται. Καλά περάσατε.
4: Δεν βρίζω. Αρχίδια εννοώ και αρίστη που ανέφερε ο Κουτσούμπας τον Ιούλιο.
7: Πας της λαχών αρχίδιων ή τα βούλετε αρπάσετε.
4: Είναι όλα καλά, όλα στη θέση τους. Είναι και τα δυο τα αρχίδια πάνω, έτσι.
5: Όλα, ναι, όλα καλά.
4: Ωραία, μήπως προσπέθηκε και κάποιο άλλο τώρα, γιατί φαίνεται τα προηγούμενα κάτι μπάζανε. Φεύγανε δεξιά-αριστερά, μήπως προσπέθηκε κάποιο. Εγώ νομίζω ότι είναι στα σκαριά να μπει κι άλλος αρχίδι τέτοιο στην εξουσία, έτσι. Τύπου δεξιά δεκανίκια, Λατινοπούλιδες κτλ. Τι λες, πώς το βλέπεις?
5: Κοίταξε να δεις, γι' αυτό υπάρχουνε. Μην μπερδευόμαστε.
4: Τα δεκανίκια, βέβαια, ναι.
5: Γι' αυτό δημιουργούνται, γι' αυτό υπάρχουνε. Αλλιώς δεν θα ξέρεις ούτε ποια είναι η Λατινοπούλου, τι είναι η Λατινοπούλου, ποιος είναι ο Βελόπουλος και όλα αυτά.
4: Ωραία, λοιπόν, άντε καλό σας μήνα. Και να τα λέμε συχνότερα από το τηλέφωνο και να μην την κάνεις κάθε φορά μέσα για τον άλλον και να τα λέτε, γιατί σε περιμένουμε να σηκώσει τηλέφωνο.
5: Ναι, αλλά πρέπει να πάω και μέσα.
8: Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα.
8: Χαίρετε από που σας έχω παρμένο. Από την Εδιψώ. Ήρθαμε χθες 31 Αυγούστου στην Εδιψώ. Για τα λουτρά των ηλικιωμένων.
5: Μπράβο. Αυτά τα τσάμπα που δίνουν εκεί με τον τουρισμό.
8: Όχι.
5: Τα πληρώσατε. Πληρώ.
8: Όχι, τα πληρώσουμε. Είμαστε ΛΑΡΤ. Δεν είμαστε από αυτούς. Καταρχάς το ΙΚΑ δεν δίνει εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού. Από τις 750.000 που είναι του ΤΕΒΕ παίρνουν μόνο 25.000 και αυτοί να τα πληρωθούν.
5: Εντάξει, μωρή, φθηνά είναι τα μπάνια. Τώρα κάνε εκεί πέρα να στραβώσει εκεί πέρα να στραβώσει το κορμί.
8: Εγώ δεν κάνω, γιατί είναι το απογορεύω για τρόσμο. Άσχετο.
5: Όλη αυτή η κουβέντα γιατί γίνεται τότε?
8: Συνοδεύω αυτούς τους ανθρώπους.
5: Α, είσαι συνοδός ιαματικών λουτρών.
8: Εγώ είμαι συνοδός ιαματικών.
5: Δεν ήξερα.
8: Ναι, ναι, είμαι συνοδός. Πρέπει να υπάρχει συνοδός.
5: Έχουν φύγει γέροι έτσι και οι συνοδοί έχουν πάρει τις εντάξεις, τα ξέρω εγώ αυτά. Του πατάς λίγο το κεφάλι εκεί στη γούρνα μέσα πάνω από το 20 λεπτό. Από τη βρώμα εκεί, από τις αναθυμιάσεις, αυτός έχει φύγει στο 3 λεπτό. Και τσουπ, η σύνταξη.
8: Επιστρέφει στο Μητσοτάκι να τρώει από 10 μεριές.
5: Ένα γάμο μια μέρα πριν. Ο δήμαρχος αυτά είναι πρόθυμος πάντα.
8: Ο δήμαρχος είναι πρόθυμος για γάμο.
5: Εδώ παντρεύονται μες στα νοσοκομεία.
8: Λοιπόν, περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
5: Εννοείται, στην Εδιψώ όλοι περνάνε ωραία. Τώρα είναι η νέα Γουινέα.
9: Άννα Γουινέα.
10: Ποια είναι η Άννα Γουινέα?
8: Νέα Γουινέα. 5 Σεπτεμβρίου έχει η εγγονή μου γενέθλια, θα την πείτε χρόνια πολλά.
11: Καλησπέρα, πώς το λέει.
5: Καλησπέρα.
11: Ξέρεις ποιος είμαι?
5: Όχι.
11: Ο Σοβιετικός Αρκούδος, μανάρι μου.
5: Έλα, Αρκούδε, έλα, Μίσα, γυρίσαμε.
11: Έλα, λοιπόν, να σου πω, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα έλειπα σε εργοτάξιο και εγώ την εκπομπή σου, θέλω να τοποθετηθώ λίγο για τους.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαμε εκπομπή γιατί ήταν τέλος Αυγούστου και λείπαμε. Τώρα γυρίσαμε, είναι Σεπτέμβρης.
11: Πού να σου γαμίσω, μην βρίζεις έτσι, ρε.
5: Έτσι μιλάω.
11: Τέλειωσε Ιούλιος, μέρη ανεξαρτησίας και βρίζεις. Λοιπόν, πάμε να τοποθετηθούμε λίγο για τους τσιπρόπληκτους. Μάγκες μου, να σας θυμίσω. Πρώτη φορά αριστερά, κατάργηση του 5 ευρώ, 27 ευρώ να στηρίζει την υγεία. Την πράξη με την ακροδεξιά. Ξανέλ, κρίση των χρυσαυγητών, όποτε πεζόταν φάση μνημόνια και τέτοια, να αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη. Κολυσιεργία της δίκης των ζώων, εννοείται. Να πούμε επίσης για το κατακαιρματισμό του ΟΣΕ.
5: Κολυσιεργία της δίκης των ζώων, τι εννοείς?
11: Γιατί ο αριστερός, ο αντιφασίστας,
5: τους δίκασε. Τότε, ναι.
11: Τους δίκασε και τους τι χρησιμοποιούσε, ναι, όταν πέργαγε μνημόνια.
5: Τώρα τους βγάλανε και έξω, όλα καλά.
11: Ναι, τα λουγούμια σκαμπούνε από τον ελληνικό λαό. Ναι. Έτσι, μικρή παρένθεση. Επίσης, 45 εκατομμύρια τον ΟΣΕ αντί για 350. Έτσι, ωραίο και αυτό. Και εννοείται όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι έχουν δοθεί εκτός. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιος κρατικός πλέον. Επί ΣΥΡΙΖΑ με τα υπερταμεία. Πρώτη φορά αριστερά, έτσι, μάγκες. Αυτόν θέλετε. Αυτά ήθελα να πω.
5: Μακάρι να έρθει, μακάρι εγώ λέω. Δεύτερη, τρίτη φορά, τέταρτη. Μακάρι.
11: Τόσο γαμίσια να
5: τρέξει. Μακάρι, χρειαζόμαστε και εμείς ένα μπουστάρισμα, μια ανανέωση. Μακάρι.
11: Βέβαια, ναι.
5: Δηλαδή για ελληνοφρένεια είναι έτσι κι αλλιώς η κατάσταση. Οπότε ας το κάνει για την ελληνοφρένεια. είναι και μόνο. Το λαό έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να τον ωφελήσει.
6: Άσε με να μιλήσω και δεν θα με θυμώσει.

0: θα κυβερνήσει, θα κυβερνήσει.
1: Άντε, πώς και πώς την περιμένω. Αυτή την τίμια που έλεγε ο Βασίλη που δεν κορόιδεψε, αυτή. Δεν θέλω αλλαγές τώρα με τα χρόνια.
2: Όπως δεν κορόιδεψε και τη Μέρκελ και το λέει η ίδια, με τον ίδιο τρόπο δεν κορόιδεψε ποτέ τον ελληνικό λαό.
3: Έλα ρε μωρό μου.
1: Πώς?
3: Μωρό μου.
1: Α, έτσι πήγε το καλοκαίρι.
3: Κάτσε κάτω γιατί.
1: Όση παραλία, τα όλα τα βγάλες έξω. Τίποτα δεν τζίμπησε κανείς.
3: Παραλία είμαι.
1: Δεν κορόιδεψες κάποιον με όλο αυτό να καταλάβει και να πει α, θα μείνω εδώ, αυτή είναι το λιμάνι μου, το βρήκα. Τίποτα, τα ίδια. Πάλι στη γύρα ήσουνα, πάλι στα κλαμπ, πάλι ο ένας, πάλι ο άλλος.
3: Θα έρθεις να κάνουμε μπανάνα.
1: Ναι, εγώ είμαι ο κάτοχος όμως.
3: Εσύ, με σένα.
1: Α, μάλιστα.
3: Είσαι οικογενειακή τώρα, δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Α, κότα.
3: Κάτσε, ξέρω το κόλπο τώρα. Πήρα να πω καλό χειμώνα.
1: Ναι.
3: Χαίρομαι που κάει και όλη η Ελλάδα και φέτος το καλοκαίρι. Λες να έπεσε η κυβέρνηση. Σ' αγαπώ πολύ, μωρό.
1: Θα το καταλαβαίναμε. Θα έκανε πρώτο ωραίο φαντασμαγορικό. Αυτοί άμα πέσουν θα το καταλάβουμε και στο διάστημα να είμαστε.
3: Εσύ μαύρησες, έγινε σοκολατένιος.
1: Ναι, ναι, ναι, βάζω και αυτά τα σπρέι, τα μαυριστικά.
3: Κάνες πολλές πουτιές, αλήθεια, σε γυαλίζει.
1: Γυαλίζει. Δεν αφήνει τίποτα γυάλιστο.
3: Σε γυμνιστών πήγες φέτος.
1: Όχι, στον κανονικό, αλλά γυμνιστής. Εγώ κάνω κάτι ξεδιάδρομος, έτσι παντού.
3: Εντάξει, μόνο.
1: Βάζω να μπουρνούζει και από μέσα τίποτα, μπουρνουζάκιας.
3: Τώρα που ξεκίνησε η σεζόν θα τα λέμε πάλι, δυνατά.
4: Μωρή κάβλασε, πιάσα γυμναστηριακούλη.
1: Έλα λολομπριτζίτα.
4: Μου λέγες μαλάκα όλο το καλοκαίρι ότι ο Μητσοτάκης μέχρι το Σεπτέμβριο θα πέσει και τώρα το Σεπτέμβριο πήρατε τα αρχίδια μου μαλάκα. Ο Μητσοτάκης γαμάει και θα γαμάει και τώρα το Σεπτέμβριο.
1: Κοίτα, έχει μια προτίμηση μεγάλη στα δάση.
4: Τι έχω?
1: Στα δάση, έχει μεγάλη προτίμηση στο να γαμάει τα δάση. Το έχει αυτό.
4: Μαλάκα, ο Μητσοτάκης είναι ηγέτης και αντέδρασε άμεσα και θα τους γαμίσει.
1: Αυτό και δεν ήξερε, καταρχάς δεν ήξερε ότι έχουμε φωτιές, δεν ήξερε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάποιος να τον ενημερώσει κάποια στιγμή ότι είναι και πρωθυπουργός, γιατί όπως είδα σε κάτι γραφήματα θα βγει μετά από χρόνια να λέει δεν ήξερα τι ήμουνα, δεν με ειδοποίησαν.
5: Γιατί δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο και δεν πρέπει να γνωρίζω κάτι περισσότερο.
4: Μαλάκα, ό,τι και να λέτε, ταρακούσο κουσταριά, η κουραδοτρελή, η κοντοπόδαρη κλανιά, το σκατοβλαχάκι, ό,τι και να λέτε μαλάκες, ο Μητσοτάκης γαμάει για την ηγέτης. Αντέδρασε άμεσα, τους γάμισε όλους, τους έδιωξε όλους, όπως και θα διώξει κάθε λαμόγιο που θα είναι δίπλα του. Γιατί δυστυχώς.
1: Πάμε ρε ηγέτη, πάμε για μια νέα σεζόν ακόμα. Πάμε ηγέτη γερά.
4: Και τι να κάνει βρε μαλάκα, επειδή είναι κουστάκια ορισμένα δίπλα στους ηγέτες, πρέπει να γαμάμε τον ηγέτη, ο ηγέτης γαμάει, η Ελλάδα πάει γαμιώντας, τα αεροδρόμια πάει.
1: Η Ελλάδα πάει γαμιώντας, έχεις δίκιο, όλοι πάμε γαμιώντας, έχεις δίκιο, φτάνει, δεν θέλω παραπάνω για τη νέα χρονιά, φτάνει, γεια, τον πουλο.
4: Όχι τον πουλο, θα σου...
1: Θα ακούσεις γαμιολίκια έτσι για το καλό.
4: Αγαμίσου ρε είναι για το Σεπτέμβρη μαλάκα.
1: Γι' αυτό λέω, για τη νέα σεζόν, λοιπόν, σαν τα γαμίσου.
4: Άκου μαλάκα, ο Καλαμούκης θα σου βάλει καροτέρ που ταιριάζει με το χρώμα του για να μαυρίσει το λαράκι του και εσύ το ίδιο. Φιλιά στον κοντοπόδαρη.
1: Τι καροτέν, να γίνουμε σαν τον Τράμπ, όχι και καροτέν, θα βάλουμε άλλο. Λοιπόν, έλα, γεια.
4: Άγια μισιά.
6: Αποστόλη μου.
1: Έλα μου.
6: Καλό καλοκαίρι πήρα να σου πω.
1: Είσαι εκτός εποχής. Τέλος πάντων, ευχαριστώ.
6: Όντως, κακοκαίρι. Επίσης, θέλουμε περισσότερο Πορφύρο Βυζδέκη παρά γυμναστηριακό. Το ήθελα να σου
1: πω. Το καταγράφω για τη νέα σεζόν. Τώρα που ξεκίνησε και είναι το από καλό καιρό. Μα... Αλλά χαίρομαι που είστε καλοκαιράκιδες και για σας δεν τέλειωσε.
6: Κάτσε, βρε, αφού και εσείς τώρα πάτε διακοπές.
1: Δεν καταλαβαίνόμαστε. Τώρα γυρίσαμε από διακοπές. Είναι Σεπτέμβρη. Καταλαβαινόμαστε τώρα, καταλαβαινόμαστε.
7: Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.
6: Άρα καλά έκανα ένα τέτοιο σχόλιο για το content. Ότι θέλουμε...
1: Ναι, ναι, ναι, θέλαμε να ακούσουμε κάτι για το content. Άι μωρή βλαχάρα, χωριάτα.
6: Γιατί βρεγεί.
1: Πήγατε στο χωριό το καλοκαίρι και έμεινε το χωριό μέσα σας. Λοιπόν, έλα γεια.
8: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
6: Μα ναι, εδώ.
1: Καλησπέρα, όχι ο άλλος.
9: Με το Θύμιο μπορώ να μιλήσω?
1: Όχι μόνο με τον άλλο, με εμένα δηλαδή.
9: Ωραία, για το Γιάρης πήρα τηλέφωνο.
1: Ωραία, πες μου.
9: Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει, σε τι κατάσταση είναι, βασικά καινούργια είναι το αυτοκίνητο, βασικά με ενδιαφέρει, βασικά το θέλω.
1: Α, οπότε μη συζητάμε για παζάρια και τέτοια, κατευθείαν όσο λέει τέλος.
9: Ναι, 14.350 δεν λέει.
1: Ναι, 14.350 θα δώσεις.
9: Ναι, για ποιο λόγο να συζητήσουμε για παζάρια, δεν με ενδιαφέρουν παζάρια.
1: Γιατί με παίρνουν συνέχεια διάφοροι που πουλάνε κάλτσες στα παζάρια, βρακιά, εργαλεία μικρά, τέτοια. Και δεν είμαι για παζάρια τώρα.
9: Ωραία, δεν με ενδιαφέρουν τα παζάρια, σου λέω άνθρωπος, είμαι 45 χρονών είμαι και θέλω να μιλάω και εγώ με ένα σοβαρό. Στην αγγελία Θύμιος και αυτό και ζήτησα.
1: Καλά κάνετε. Τώρα... Όχι και καλά κάνετε. Είπατε είστε 45 χρονών.
9: Ναι, ναι.
1: Ελεύθερος.
9: Ναι.
1: Είστε γραμμένος σε κάποια εφαρμογή.
9: Όχι.
1: Στο Grindr, ας πούμε, κάτι. Ψάχνεστε. Γενικώς, σε τι φάση είστε.
9: Δεν είμαι σε κάποια εφαρμογή, αλλά τι σχέση έχω να κάνω με το αυτοκίνητο.
1: Θέλω να πω ότι το αυτοκίνητο, ναι, το δίνω, αλλά είναι και.

0: Μια αφορμή για μια γνωριμία είναι το νέο μάρκετινγκ, ας πούμε, στις εφαρμογές. Έχει ξεπεραστεί αυτό τώρα, πόσο θες, τι λέει μου το τσουτσούνι σου, να δω, να χαρώ, να κάνω, να συναντηθούμε, να μην συναντηθούμε. Τώρα το κάνουμε μέσω αγγελιών. Δηλαδή, παίρνεις το Γιάρης, είμαι κι εγώ συνοδηγός.
1: Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Και ο Λευγές εναλλάξει.
1: Ωραία, από ό,τι καταλαβαίνω αυτή η αγγελία είναι κοροϊδηλίκη και προσπαθεί να σε παίρνει τηλέφωνο για να λες όλα αυτά, δεν έχω καταλάβει.
0: Κροϊδηλίκη, κροϊδηλίκη, σας φαίνεται κροϊδηλίκη όλο αυτό? Σας άνοιξε την προσωπική μου ζωή μέσα, πώς νιώθω τα συναισθήματά μου και εσείς κροϊδηλίκη?
1: Δεν ενδιαφέρει εμένα προσωπική ζωή ανθρωπίνη.
0: Τι?
1: Το αυτοκίνητο με ενδιαφέρει.
0: Α, τώρα δεν σε ενδιαφέρει. Τόση ώρα που ρώταγες πόσο το έχω, το αμάξι.
1: Ναι, πόσο το έχει το αμάξι, ναι, τι.
0: Ναι, τότε σε νοιάζει, τώρα δεν σε νοιάζει. Μάλιστα. Εντάξει,
1: ωραία,
0: κατάλαβα.
1: Πουλάς ένα Γιάρης, ναι, ή όχι?
0: Όχι, εντάξει, κατάλαβα. Τώρα δεν θέλω.
1: Δεν θες, ε?
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Άρα δεν πουλάς Γιάρη.
0: Εγώ Γιάρης πουλάω. Δεν θέλω να το δώσω σε κάποιον που δεν νοιάζεται για μένα, που δεν με υπολογίζει.
1: Εγώ σου δίνω περισσότερα λεφτά από όσο το πουλά.
0: Δεν με υπολογίζει. Πόσα δίνεις,
1: όπα. 15.
0: Α, σου άρεσε δηλαδή το συνοδηλίκι που θα είμαι κι εγώ δίπλα. Τον άκουσε το Λευγέ τον εναλλάξει και το δίνει το κάτι τη παραπάνω. Τώρα μιλάμε.
1: Φιλαράκι, κοίταξε να σου πω κάτι, μεταξύ μας η κοινωνία αυτή είναι εντελώς ηθικοκοινωνία. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε έναν σοβαρό άνθρωπο να μου πει. Ενδιαφέρει να πουλήσει το κοινωνία ή όχι.
0: Και προσβολές από πάνω. Μ' αρέσει. Υπόταξέ με, ταπείνωσέ με. Το ακούω.
1: Δεν ενδιαφέρει να υποτάξω κάποιον. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να αγοράσω το συγκεκριμένο αυτοκίνητο που ήταν στην
0: Ελλάδα. Ναι, ρε παιδί μου, με τον λεφτά τώρα ξαφνικά να πούμε θα μείνουμε άπαρτη για αυτό το λόγο. Λοιπόν, δεν μπορούμε να συνοηθούμε.
1: Άμα θα δει τον οδηγό, βρίσκει.
0: Φαντάζομαι, αλλά μην μπλέξουμε τώρα πάλι. Τι ζώδιο είσαι?
1: Από ό,τι βλέπω το κατέχεις. Άμα ξέρεις και αυτές τις εφαρμογές που εγώ δεν ξέρω, σημαίνει ότι...
0: Ξέρω, εγώ δεν είπα ότι δεν ξέρω, ξέρω. Τι ζώδιο είσαι?
1: Κρυός είμαι εγώ, αλλά τι σκέφτηκε και όλο αυτό με...
0: Κρυός, α, τα κρυαράκια αυτή την περίοδο. Έλα τέλος πάντων λίγο κι εσύ, σπάστο λίγο, πολύ σοβαροφάνεια.
1: Δεν είμαι σοβαρός.
0: Τέλος πάντων.
1: Απλά σε πήρα για δουλειά. Τη δουλειά είμαι λίγο σοβαρός.
0: Ναι, κατάλαβα. Ναι, εντάξει, δεν μας βγήκε αυτό. Τέλος πάντων. Άστο. Δεν πειράζει, ίσως δεν ήταν γραφτό.
1: Δεν ήταν γραφτό.
0: Όχι.
1: Οπότε δεν το πουλάς το αυτοκίνητο.
0: Το πουλά το αυτοκίνητο, άμα θες να ρίξουμε και το κάτσμα το πίσω, να κάνουμε το λεγόμενο πορπαγκαζάτο.
1: Τι να σου πω, ρε γάμο, δυναμούμε. Άμα είσαι ένα θηλυκό, κάτι θα κάναμε.
0: Αυτοπροσδιορίζομαι, μισό λεπτό. Τζέσικα, δεν είναι ηχο. Δηλαδή, αυτά
1: δεν
0: είναι τώρα πλέον.
1: Με το που βγάλει τα ρούχα, καλά, δεν υπάρχει λεγόμενο.
0: Παιδί μου, μην κολλήσουμε σε αυτές τις λεπτομέρειες τώρα.
1: Δεν είναι λεπτομέρειες.
0: Καλά τώρα, εντάξει. Κολλημένα μια. Αυτά. Άμα δεν μου πατήσετε που ήταν ω, εντάξει. Μητσοτάκι ψηφίζετε.
1: Όχι, δεν ψηφίζω τίποτα, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό όμως αυτό δημιουργείται.
0: Και αυτό ικανοποιούμενο σου βλέπω. Λοιπόν, έλα, να είσαι καλά.
2: Γεια σου Αποστόλη, καλημέρα.
0: Γεια σου φίλε, καλημέρα.
2: Είμαι ο Ιχολήφτης και πήρα να πω...
0: Ο Φαραώ.
2: Ντροπή, εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Άλλος.
2: Εγώ πήρα να πω ευχαριστώ σε κάποιους εργαζόμενους στο Τιβάνι.
0: Καραβέλ.
2: Που άκουγαν την εκπομπή σου κονσέρβα στις...
0: Μισό λεπτάκι, στο Τιβάνι Καραβέλ ή στο Τιβάνι του Άδωνη στα νοσοκομεία?
3: Δεν τον ρινόφωνο με ταράτζα.
4: Εσείς
3: δηλαδή τον έστα σε μικρότερες ηλικίες, δεν θυμόσαστε τα ράτζα.
2: Στο Τιβάνι Καραβέλ, δεν είμαστε τίποτα πλεμπέ, εμείς
0: δεν ήξερα, συγγνώμη, δεν ήξερα, ναι.
2: Είμαστε και έχουμε και κάποιο επίπεδο.
0: Ναι.
2: Ήταν οι μόνοι που κάτσανε και και μας βοηθήσαν κάποιοι στιγμή που χρειαστήκαμε κάτι και άκουγαν την εκπομπή σου. Ακούγανε κονσέρβα Αποστόλη στις 11 το βράδυ.
0: Βλέπεις ήθος που εκπέμπουμε, επειδή άκουγαν την εκπομπή ήρθαν και σε βοήθησαν. Αλλιώς τα αρχιδεία τους, να δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
2: Αλλιώς κουτά, αλλιώς ήταν δεξί.
0: Σόπα.
2: Αυτά.
0: Λοιπόν, άντε να είναι καλά.
2: Λοιπόν.
0: Στον τιβάνι, αδερφές μου, στον τιβάνι. Γιατί ο Φρόιντ μαλάκας ήτανε που τους ξάπλωνε.
5: Αποστολή.
0: Για χαρά.
5: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά.
5: Ήθελα να σου πω, άκουγα μέσα στο Σαββατοκύριακο τις εκπομπές της προηγούμενης εβδομάδας, γιατί δουλεύω εκείνη την ώρα. Και την Πέμπτη υποπέσατε σε ένα ατόπιμα με
0: το. Αποκλείεται.
5: Δεν θα έπαιρνα απλά, επειδή είναι λίγο, νομίζω το βρίσκω σημαντικό το θέμα, γι' αυτό αποφάσισα να πάρω. Μιλώντας για τις ελλείψεις στα φάρμακα, αναφερθήκατε στην έλλειψη ενός συγκεκριμένου φαρμάκου, ενός αντιψυχωσικού. Και κάνατε ένα αστείο εκείνη την ώρα με τον Άδωνη, ότι μάλλον δεν τα παίρνει ο Άδωνης τα φάρμακα.
0: Ναι.
5: Κοίταξε, επειδή γενικά στη χώρα μας υπάρχει πολύ έντονο το στίγμα και οι ψυχικές ασθενείς αντιμετωπίζονται και από την κοινωνία αλλά και από το κράτος σαν μια αναπηρία, σαν κάτι όπου δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει, όπου σου δίνει το καταλόγιστο κτλ. Κτλ. Δεν νομίζω ότι αυτού του είδους τα σχόλια από μια προοδευτική εκπομπή σαν τη δική σας βοηθάνε. Εννοώ ότι σε τελική ανάλυση ο Άδωνης.
0: Το θέμα δεν είναι να βοηθήσει μια εκπομπή, το θέμα είναι να βοηθήσει το σύστημα υγείας.
5: Ακριβώς, συμφωνούμε.
0: Μια εκπομπή σατυρική θα κάνει κάποιο αστείο ενδεχομένως. Το αστείο δεν έβλαψε κανέναν, ο υπουργός έβλαψε κόσμο.
5: Ακριβώς. Και εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Το αστείο είναι αστείο και τελειώνει στο αστείο. Δεν έπαθε κανείς τίποτα από το αστείο.
5: Ναι, συμφωνώ. Το επισημαίνω μόνο γιατί πρώτον.
0: Αυτό δεν μας κάνει μη προοδευτικούς.
5: Μα δεν είπα κάτι τέτοιο, έτσι, σε καμία περίπτωση. Ακούω ότι...
0: Το λέω για να μην απογοητεύεστε γι' αυτό. Το αστείο είναι αστείο και δεν πειράζει κανένα. Δεν έπαθε κάποιος κακό από το αστείο.
5: Σίγουρα. Απλά ξαναλέω, επειδή υπάρχει και το στίγμα και γι' αυτό το αναφέρω. Ένας άνθρωπος που έχει κάποια ψυχική ασθένεια, που παίρνει κάποια φάρμακα.
0: Βρε, το καταλαβαίνω. Αλλά η δουλειά μιας σατυρικής εκπομπής είναι να γελάμε και με το σκατό μας. Να γελάμε και με αυτό. αυτό που μας πονάει και με αυτό που μας ενοχλεί.
5: Ναι, σίγουρα.
0: Αυτή είναι η δουλειά μιας εκπομπής σατυρικής.
5: Και απλά το τελευταίο που ήθελα να πω είναι ότι τόσο ο Μητσοτάκης όσο ο Άδωνης και οποιοδήποτε μέλος της κυβέρνησης κάνουν αυτά που κάνουν όχι επειδή δεν παίρνουν τα φάρμακά τους, αλλά επειδή ακριβώς εξυπηρετούν συγκεκριμένες πολιτικές. Μια πολιτική που θέλει ακριβώς.
0: Αυτό που κάνουν σαφώς και δεν έχει να κάνει με τα φάρμακά τους. Αυτό που είναι και αυτό που λαμβάνουμε εμείς, σου πάει στο μυαλό ότι μια λήψη αγωγής δεν έγινε.
5: Καλά, ναι, αυτό που λες ισχύει. Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό γίνεται η συζήτηση στη λογική του συνεχίστε την καλή δουλειά, έτσι δεν
0: είναι. Να σε καλά, φίλε, ευχαριστούμε
5: πολύ. Για πολλά, για χαρά.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Σας παίρνω για μια αγγελία που είχατε βάλει για να γιάρεις.
0: Ναι, ναι, 14.350.
4: Ναι, ναι.
0: Ακατέβατα.
4: Για πες μου.
0: Τι για πες μου, ακατέβατα. Το αμάξι είναι GG, είναι πένα.
4: Ναι, εγώ δεν σου έκανα παζάρια, ρε φίλε, γιατί με παίρνεις με την μπάλα, με τη μία.
0: Μπορεί να σε αδίκησα, αλλά με παίρνουν συνέχεια και μου λένε το κάνω 14.300. Όχι, 14.350, δεν σου κυλοποιώ. Αυτό είναι. Ρε. Σ' αρέσει, το παίρνεις, δεν σ' αρέσει, μακριά.
4: Είναι.
0: GG.
4: Έχει κανένα χτύπημα το αμάξι,
0: δεν είναι. Τι χτύπημα να έχει, τι έχει σημασία, ούτε χτυπήματα, άμα δουλεύει έχει σημασία.
4: Τι λες, μεγάλε φορέ.
0: Έτσι τι λέω, το άμα έχει βρει λίγο να παρκάρει κάπου. Θα βρεις ένα πεζοδρόμιο, θα βρεις το πίσω αμάξι, θα βρεις. Τι είναι αυτό, είναι. Γι' αυτό είναι μεταχειρισμένο. Αλλιώς παίρνεις καινούριο. Άμα είναι μεταχειρισμένο και γρατζουνιές, τι συζητάμε τώρα. Δεν θα βρει πόρτα σε ένα κολονάκι.
4: Το συζητάμε τώρα. Ή αν έχει φάει 10 τούμπες να μην και έχει φτιαχτεί μετά στο μάστορα.
0: Α, έβρε τούμπες τώρα. Τι τούμπα είναι τώρα να κάνει ένα γύρω-γύρω και να προσγειωθεί ξανά στις ρόδες του. Τούμπα λέγεται αυτό. Τούμπα είναι να προσγειωθεί ανάποδα.
4: Κάνεις πλάκα, μεγάλη γυναίκα.
0: Δεν κάνω πλάκα, αλλά τώρα μην είμαστε και υπερβολικοί. Τα Max τσουλάει. Αυτό δεν θέλουμε να μάξει, θα σπάσει τη δουλειά του θες. Τι θα κάνουμε τώρα, καραγκιουζιλί, και θα κοιτάμε γύρω-γύρω τα αυτιά συντόματα.
4: Ωραία, πότε θες να το δούμε.
0: Γιατί θα το δούμε. Δεν χρειάζεται. Σιγά, από τις φωτογραφίες. Καλό είναι.
4: Δεν θα σου στείλω τα λεφτά.
0: Ναι, έτσι λέω. Τώρα κάνουμε τη μεταβίβαση, τελειώνουμε. Τι να δούμε τώρα.
4: Ωραία, ωραία.
0: Δεν θα το έχεις εκεί να το βλέπεις μετά. Δικό σου ήταν, όποτε θες το βλέπεις. Κατεβαίνεις κάτω, το βλέπεις.
4: Έχεις δίκιο, αγόρι μου.
0: Το ξέρω, τι θα κάνω τώρα. Να χάνουμε χρόνο τώρα για συνεργεία και
4: δώσ' μου το λογαριασμό σου να σου βάλω τα λεφτά.
0: GR.
4: Ναι, για πες.
0: GR 6245-10.
4: Ναι, ναι.
0: 57-21-48.
4: Ωραία.
0: 3-75-81.
4: Οκ, το όνομά σου.
0: Κριτσαπίδουλας, Νότης.
4: Πώς.
0: Κριτσαπίδουλας, Νότης.
4: Νότης, Κριτσαπίδουλας.
0: Ναι, ναι.
4: Ωραία, και μια διεύθυνση μπορώ.
0: Στα αγγλικά θα το γράψετε γιατί έτσι έχω το λογαριασμό.
4: Για πες με μια διεύθυνση.
0: Κριτσαπίδουλας, ε.
4: Μια διεύθυνση δώσ' μου.
0: Λεωφόρος Συγκρού.
4: Ναι.
0: 162.
4: Οκ, άρα λοιπόν αύριο το μεσημέρι μπορούμε να έρθουμε από εκεί.
0: Ναι, ναι, ελάτε από εκεί. Φέρε το κασέρι, το παίρνεις, φεύγεις.
4: Λοιπόν, οκ, εγώ αύριο έρχομαι και σε βλέπω, σου βάζω τα λεφτά επιτόπου στην τράπεζα στο λογαριασμό σου.
0: Μάγκας.
4: Και φεύγουμε.
0: Μάγκας, ωραίος.
6: Μάγκας, Αντώνη, ε. Μάγκας.
0: Μ' αρέσεις, σένιος.
4: Τι ώρα θέλεις, τι ώρα.
0: Μία με δύο. Τέτοια ώρα.
4: Μία με δύο μόνο.
0: Τέτοια ώρα, εκεί λίγο πριν, λίγο μετά, εκεί γύρω πάντως.
4: Οκ.
0: Μάγκας, ωραίος, μ' αρέσεις.
4: Έλα, να
0: ωραίος.
4: Καλά,
0: γεια σου, φίλε μου, γεια σου.
7: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Στη Τραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή.
8: Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί.
0: Γι' αυτό δεν πάμε με Τραπετσόνα.
7: Ναι, γι' αυτό. Τι είπε η βούλτευση ότι...
0: τι είπε η βούλτευση τώρα, θα πω εδώ σε κουβέντα τι είπε η βούλτευση. Πόσο χαμηλό το επίπεδο, πόσο να κάνω downgrade.
7: Τέλειος, τον πάτο.
0: Τέλος, έλα, πες μου, τι είναι, μη στο χαλάσω, δεν θέλω.
7: Το Βυζαντινό Μουσείο, τον κήπο του τέλος πάντων, τον νοικιάζει όποιος θέλει.
9: Με τι ασχολούνται τώρα. Κάποιος πάει να παντρευτεί, κάνει μια δεξίωση, το Βυζαντινό Μουσείο τον νοικιάζει όποιος θέλει.
0: Αμέ, και Airbnb, ναι. Άμα θες και Airbnb, πάτε κοιμούνται εκεί, απλώνε κάτι βρωμιαρέι.
7: Θες να πάμε την άλλη εβδομάδα να τον νοικιάσουμε, να δούμε τι θα μας δώσουν.
0: Τι θα μας δώσουν, γιατί δεν μας δώσουν.
7: Δεν νοικιάζεται.
0: Παντρέψεις η αγάπη μου και όλα παντού θα σε πάω στους βασιλικούς κήπους όπου θες.
7: Ο κήπος.
0: Πες το ναι και εγώ θα τα κανονίσω όλα.
7: Για εκδηλώσεις και συναυλίες και για τέτοιους λόγους. Αλλά δεν μπορεί κάποιος να πάει να τον νοικιάσει. Και το πιο εξωφρενικό είναι ότι αποκαλούσαν στα έγγραφα αυτού μεγαλειώτης και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ενώ τι είναι, αλουνού μεγαλειώτης. Αυτού μεγαλειώτης είναι.
7: Δεν είναι καμία μεγαλειώτης. Δεν υπάρχει
0: βασιλικός. Ναι, όχι σαν τους άλλους γραφικούς που λένε Βασίλισσα είναι μόνο η ΑΕΚ.
8: Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια.
7: Αποστολή.
0: Έλα.
7: I do.
0: Μαρανάρα μου, κοριτσάρα μου εσύ.
10: Αποστολή.
0: Γεια χαρά.
10: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
10: Τώρα που είπε ο Πολάκης ότι κουβαλάει νερό για πολλούς.
11: Κουράστηκα να κουβαλώ νερό σε ανθρώπους που αποδείχτηκαν πιο μέτρια από μένα.
10: Μου ήρθε στο μυαλό η ματωμένη νύφη που κουβαλούσε νερό στον Πάι Μέι, στο Pulp Fiction. Το Pulp Fiction, αν την έχει δει την ταινία, φαντάζομαι την έχει δει.
0: Πώς δεν την έχω δει.
10: Λοιπόν, οπότε βάλε. Θα μου πει αυτό γίνεται παραγγελιά με εικόνα, δεν γίνεται ηχητικό. Να είναι ο Πολάκης που ανεβαίνει τα σκαλιά εκεί με τις κουβάδες στα σκαλιά, με τους κουβάδες στους ώμους που είχε εκεί για προπόνηση. Να είναι ο Πάι Μέι με τη φάτσα του Τσίπρα στην αρχή. Και μετά να έρθει η άλλη που σκότωσε το Πάι Μέι με το ένα μάτι, ο οποίος βέβαια θα έχει τη φάτσα του.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι στο Pulp Fiction ή στο Kill Bill?
10: Στο Kill Bill, ρε, ο Pulp Fiction είπα.
0: Pulp Fiction είπες.
10: Όχι, όχι, Kill Bill.
0: Αλλά ντάλα τη Παρασκευή στο γάλα.
10: Τι να κάνουμε, πίνουμε και ένα ποτήρακι παραπάνω. Τέλος πάντων. Τίποτα αυτό, αν μπορείς να το κάνεις κάτι σε εικόνα κάπου, κάπως, κράτα το σαν ιδέα.
0: Όχι, απλά έτσι να είχαμε να λέγαμε.
10: Να είχαμε να λέγαμε, έτσι κι αλλιώς. Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε αλεπουδιάρα.
0: Αλεπουδιάρα.
10: Ο πολέμονο.
0: Σωστό.
12: Α, σε ρε πονηρέ, επειδή είσαι ένα αλεπουδιάρα. Αλεπουδιάρα και τα παίρνει τα λεφτά.
7: Να σου πω, τι συμμαθήτρες ήταν η Δήμητρα Παπαδοπούλου με την Άννα του Διαμαντοπούλου?
0: Τι συμμαθήτρες ήτανε? Α, είδες το κλιπ σημαντικό αυτό το YouTube που ανέβασε η Παπαδοπούλου?
7: Ναι, αυτό το εμετικό βίντεο.
0: Που πήγε να ξεπλύνει τη Διαμαντοπούλου με το ψινάκι.
7: Ακριβώς.
0: Α, είναι από τα σύννεφα πέφτουν, απίστευτο.
7: Ότι ήταν συμμαθήτρες. Η Παπαδοπούλου είναι 62 ετών και η Διαμαντοπούλου είναι 65. Πού ήταν συμμαθήτρες?
0: Καλά, το Αντινέζη Διαμαντοπούλου δεν τα έπαιρνε κιόλα από τον κομματικό σωλή, να την ξέρουμε. Δεν είναι ανάγκη ότι έπαιρνε και τα γράμματα.
7: Ναι, επίσης η Παπαδοπούλου γεννήθηκε και δεν ξέρω μέσα ποια ηλικία μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια. Δηλαδή ψέματα παντού, ακόμα και σε αυτή την αηδία.
0: Δεν σέβεσαι, μωρή, που ήταν στο ορυχείο μέσα και κάθισε και μιλάς τώρα τη γυναίκα, άντε.
13: Ο πατέρας μου κομμουνιστής, γεννημένη σε ένα ορυχείο που έχω φτιάξει τη ζωή μου με τα χέρια μου και με το μυαλό μου.
7: Αλλά.
0: Δεν σέβεστε τίποτα.
7: 2 εκατομμύρια εισιτήρια βγήκαν άχρηστα και 200.000 έξυπνες κάρτες για το μετρό Θεσσαλονίκης.
0: Και τι έγινε, γιατί? Τι θα χάσεις, το επόμενο δρομολόγιο? Δεν έχει προηγούμενο, okay. Θα έχει επόμενο. Α, χάθηκε η κάρτα και τι έγινε?
7: Να σου πω, αναρωτιέμαι.
0: Κακώς την πήρατε.
7: Είναι τόσο άχρηστη, έπρεπε κάποιοι να πάρουν τη μίζα τους ή και τα δύο.
0: Τώρα δεν μ' αρέσει να βάζεις τώρα τέτοια πράγματα στο διάλογο, είναι λάθος.
7: Λάθος, λαϊκίζω.
0: Τι κάνεις.
14: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
14: Καλημέρα από το Μόναχο. Λοιπόν,
0: έλα.
14: Έχω να ζητήσω μια χάρη. Πολύ μεγάλη χάρη. Σε εκπομπές όπως είναι η σημερινή, που έχουμε περάσει όλα αυτά και μας γαμιώντας, ειλικρινά γαμιώντας, μη βάζετε ρε παιδιά Άδωνη. Μη βάζετε ρε, ήταν έβραζε στην τσατάλια, ακούμε και τον Άδωνη, μου ήρθε να σας πω στο κομπιούτερ, καταλάβες.
15: Το εργοστάσιο της Γιολάντα, το οποίο εγώ έχω πει σχεδόν στο παρελθόν, είναι από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια στην Ελλάδα. Είχε την τελευταία τεχνολογία, δεν ήταν ένα εργοστάσιο, μπορώ να σου πω, παρατημένο. Ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση εργοστάσιο με όλα τα επίπεδα ασφαλείας.
0: Παντού κολλάει όμως, το βλέπεις.
14: Δηλαδή,
0: αν δεν το βάλεις τη στιγμή που σου έρχεται η χειρότερη βρισιά, πότε θα τον βάλεις? Είναι η στιγμή που έχεις τη βρισιά έτοιμη, θες να βγει συγκρατή. Και τσαπ, είναι η όθηση. Είναι πώς να είσαι δυσκύλιος και να τρως δαμάσκηνο. Το δαμάσκηνο είναι ο Άδωνης.
14: Ναι, δεν υπάρχει μαλακία που να μην την έχει πει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πραγματικά είναι φοβερό. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτός ο άνθρωπος βγαίνει. Εγώ είμαι στη Γερμανία 12 χρόνια. Το 25 γενικά οι αρχές αυτός ο μήνας, ο Γενάρης γενικά είναι πέρσι αυτή την εποχή. Η γυναίκα μου διαγνώστηκε με καρκίνο. Σε είχα πάρει κι άλλες προς τηλέφωνο και σου είχα πει για τα νοσοκομεία εδώ πέρα που δεν έχουν ράντζα και πρέπει να τον φέρουμε εδώ πέρα να γίνει υπουργός υγείας εδώ, να πούμε, για να αποκτήσουν ράντζα κι αυτοί.
15: Δεν ξέρω πολλά συστήματα στην Ευρώπη που να μην έχουν ράντζα στην εφημερία.
14: Λοιπόν, τώρα έγινε η φάση αυτό με τη Βιολάντα. Έγινε η φάση με τους παοξίδες. Ακούμε και τον Άδωνη. Έχεσαι μερε που ειλικρινά δεν.
0: Πάει πολύ, έχεις δίκιο.
16: Ναι, Αποστολή.
0: Έλα.
16: Άκουσε με προσεκτικά. Πόσο θέλεις για να πάρεις, δηλαδή, με τις δημοσκοπήσεις, πόσο θα ήθελες να πάρεις? Δηλαδή, μετά από τόσες καταστροφές, πήρανε, λέγει, 2 μονάδες και πάνω, γιατί μαλάκες μας έχουν περάσει, εσύ?
0: Τους γνωστούς, γιατί... αυτούς που ξέρουν πολύ καλά ότι είστε.
16: Τι ξέρουνε?
0: Το είδος της μαλακίας που έχετε.
16: Ρε παιδί μου, δεν υπάρχει χειρότερος λαός από εμάς. Τόσο ηλίθιοι, τόσο μαλάκες και λένε με το παραμικρό το 41%, 41% θα πάρουν οι πούστες. Βάλτε κάθε Παρασκευή να το ακούνε.
0: Ποιος 41, Λάστιγερ, παλιό αυτό.
17: Έλα ρε κουνούμαλο, τι γίνεται?
0: Καλά.
17: Καλά, καλά, εσύ πώς πάει?
0: Καλά.
17: Δεν μου λες για τα εισιτήρια που δίνατε προηγουμένως, πρόλαβα?
0: Ναι, ρε, πάρε μετά από 2 μέρες, να μου πεις αν πρόλαβες νούμερο.
17: Εντάξει, άντε, σε ευχαριστώ, έλα, γεια.
18: Ναι, γεια σου Αποστόλη.
0: Γεια χαρά.
18: Καλησπέρα. Λοιπόν, επειδή είχα ακούσει τον Άδωνη, τον μέγα διανοητή, πριν κάποιο καιρό, που έλεγε ότι ο Τσίπρας χρησιμοποιεί το βιβλίο σαν τίζερ για το κόμμα.
19: Το βιβλίο αυτό γεννήθηκε από μια τέτοια ανάγκη.
20: Και τι να
19: κάνω, καψερί. Θα του βάλω φελό.
18: Τι έδειξα το σωστό. Υπάρχει πιθανότητα τέτοιο ο πατεώνα που είναι ο Τσίπρα να κάνει το ανάποδο. Να χρησιμοποιεί το κόμμα σαν τίδερ για να πουλήσει το βιβλίο και μετά να την κάνει. Να μαζέψει ό,τι.
0: Τόσο πολύ τι βγάζει από ένα βιβλίο. Το κόμμα έχει πιο πολλά λεφτά, δεν νομίζω.
18: Άμα σε ψηφίσουν, άμα όμω δεν πάει.
0: Μπορεί εντάξει και στη Βουλή να μπει μόνο, θα έρχουν οι χρηματοδοτήσει, θα πέφτει το μηνιάτικο. Δεν είναι σαν το βιβλίο. Πίστεψε.
18: Και έφυγε από εκεί, γι' αυτό λέω τώρα παρετήθηκε κιόλα.
0: Ναι, τώρα για λίγο παρετήθηκε, παιδί μου, για να ξανάρθει.
18: Να γράψει ένα βιβλίο
0: στο πεις...
18: ένα στη Μυτιλίνη.
0: Κοίταξε να δεις, έχουν κάνει άλλοι κι άλλοι καριέρα συγγραφέα στον τόπο. Γιατί όχι ο Τσίπρας. Επειδή το γράφει άλλος, σίγα.
18: Σωστό, γιατί για στους άλλους ξέρουν ποιος θα γράφει.
0: Ναι, ναι.
20: Ναι, παραπολιτικά.
0: Ναι, ναι.
20: Ναι, για τον Κάλο που κάνατε χθες. Το Μπογιόπουλο το βάλατε μέσα με το Πλεύρη, το ηχητικό.
0: Α, δεν είναι επίσημο κουκουέ ο Μπογιόπουλος.
20: Ναι, εντάξει, εντάξει.
0: Τι είχε πει στον Πλεύρη, δεν θυμάμαι.
20: Έλα, ωραία, με κάτι στα πρακτικά είχε πετάξει τη Μούρη με τον Χατζηνικολάς παλιότερα.
21: Έχω φέρει εδώ και τα πρακτικά της Βουλής για την υπόθεση Γερμανός.
22: Μπορείτε σας παρακαλώ να δείξετε στην κάμερα αυτό που λέτε ότι είναι επίσημο πρακτικό της Βουλής.
21: Είναι επίσημο, είναι από τα πρακτικά της. Από το PressGR το έχω πάρει, κύριε.
22: Α, από το PressGR. Λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, ακούστε. Δεν είναι τα επίσημα πρακτικά της Βουλής, αυτό που διαβάζετε. Τα πρακτικά, τα επίσημα της Βουλής είναι αυτά.
21: Βέβαια.
22: Τα βλέπετε. Μια φορά ψεύτης, πάντα ψεύτης. Και σας αποκαλώ ευθέως ψεύτη και γεμπελίσκο.
23: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
24: Η ώρα είναι δύο.
25: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
24: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
26: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
24: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
27: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
28: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
2: Α, το ξεχάσαμε.
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιαση.
0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Καλό καλοκαίρι βεβαίως τηλέμαχε και χρόνια πολλά στους γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, στο διεθνές στερέωμα και ειδικά στα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά και συνολικά στη γειτονιά μας, τρέφεται το βλέμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αυτή την Πέμπτη θα μεταβεί στην Σόφια, θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, τον κύριο Ρούμελ Ράντεφ. Με τις σχέσεις των δύο χωρών να είναι σε πλήρη ανάπτυξη το τελευταίο διάστημα, θα συζητήσουν μεγάλες κλίμακες, όπως λένε, από τη Βουλγαρία, διασυνοριακά σχέδια υποδομών μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, στον τομέα των υποδομών, στον τομέα της ενέργειας, στον τομέα που η ενέργεια και ηλεκτρική διασύνδεση, αλλά και διασύνδεση μέσω αγών φυσικού αερίου. Όλα αυτά ενδιαφέρουν έντονα και τις τρεις χώρες, βρίσκονται έτσι αλλιώς στο νότιο ανατολικό άκρο της Ευρώπης, και η οποιαδήποτε συνεργασία στο κομμάτι και του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, του ελληνικού ρεύματος, θα φέρει δυνητικά και χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις. Αυτά λοιπόν την Πέμπτη. Την Παρασκευή παραμένουμε στα Βαλκάνια, που ο Υπουργός πηγαίνει στην πόλη Τίβατ του Μαυροβουνίου. Εκεί λοιπόν θα λάβει χώρα η διάσκεψη κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικών Βαλκανίων. Θυμίζουμε, είναι σταθερή έτσι αλλιώς η άποψη της χώρας μας ήδη από τη Θεσσαλονίκη και το 2000 μέχρι και σήμερα, 26 χρόνια αργότερα, για την ένταξη των 6 κρατών που είναι στα Δυτικά Βαλκάνια, στην βόρεια γειτονιά μας, και τα οποία αυτά 6 κράτη δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρκεί φυσικά να πληρούν τις προϋποθέσεις. Και για παράδειγμα, στο κομμάτι το οποίο αφορά την γειτονική μας Αλβανία, μία από αυτές τις προϋποθέσεις είναι ο σεβασμός στα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Είναι κάτι το οποίο έχει επισημάνει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γέρα Μετρίδης, και με τον Υπουργό Εξωτερικών χθες να βγάζει και μία ανακοίνωση, ναι, σχετικά με τον Έλληνα που είναι ανάμεσα σε αυτούς, οι οποίοι φαίνεται να προφυλακίστηκαν, τόσο πάντων να ήταν εναντίον τους η χρήση βίας από τα αστυνομία και από άλλες δυνάμεις στην Αλβανία.
6: Ευχαριστούμε τον Κώστα Παπαχλιμίτζο. Τώρα, ανησυχία έχει προκαλέσει, κύριε Σιγήρο, τραυματισμό στον Έλληνα πολίτη στα επεισόδια που έγιναν στο Σβέρνετς της Αλβανίας. Υπενθυμίζεται ότι κάτοικοι και ακτιβιστές διαμαρτυρήθηκαν αντιδρώντας την κατασκευή μεγάλου τουριστικού θερέτρου σε προστατευόμενη οικολογική παράκτεια ζώνη. Πάμε να πούμε περισσότερα. Υπάρχει και τοποθέτηση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε Βίλης και Βίλης των Παραπολιτικών. Είναι ένα χρονικό μιας προαναγγελτής εξέλιξης στην ουσία. Είναι το αποτέλεσμα αυτής της προαναγγελτής εξέλιξης, τα όσα συνέβησαν το πρωί της 30ης Μαΐου, προχτές δηλαδή, στην Αλβανία, στα δυτικά παράλια, στην Σβέρνητσα. Πρόκειται για περιοχή η οποία ανήκε στην αποκαλούμενη Βόρειο Ήπειρο, στη μειονοτική περιοχή της Αλβανίας, και εκεί υπάρχουν ελληνικές κτίσεις, οι οποίες, να θυμίσω, ότι μέχρι προμερικών ετών ήταν μη αμφισβητούμενες. Όμως πλέον αυτές οι κτίσεις αμφισβητούνται κανονικά από το αλβανικό δημόσιο, και όχι μόνο αυτό. Αυτές οι κτίσεις έχουν χαρακτηριστεί προστατευόμενες περιοχές, δεν μπορεί να κατασκευαστούν εκεί ούτε θέρετρα, ούτε σπίτια, ούτε τίποτα, παρά μόνο να χρησιμοποιηθούν σαν γεωργικές γαίες. Παρά τα αυτά, ο Αλβανός Πρωθυπουργός, ο κύριος Ράμα, συνεχίζει ακάθεκτος στις συνεργασίες του με το διεθνή παράγοντα για να χτίσουν αυτό τη μεγάλη τουριστική μονάδα. Η οποία, να πω τη λέμαχε, ότι μετά τα επεισόδια στα οποία τραυματίστηκαν 15 άνθρωποι, και ο Έλληνας είναι καλά ομογενής και έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, στην Αθήνα, μετά από αυτά τα επεισόδια τα κατασκευαστικά έργα συνεχίζονται. Ακόμα και σήμερα συνεχίζονται. Και όχι μόνο συνεχίζονται, από ό,τι μας λένε εκεί οι ομογενείς, γιατί πήρα από λίγο μίλησα μαζί τους, η ιδιωτική εταιρεία, τα μέλη της ιδιωτικής εταιρείας, οι μπράβοι δηλαδή, οι οποίοι χτύπησαν όσους ομογενείς επιχείρησαν να σταματήσουν από χθες τα έργα, βρίσκονται εκεί και έχουν πολλαπλασιαστεί. Δηλαδή είναι κράτος εν κράτη. Έτσι, το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμαρτυρήθηκε, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι θα προβήσει όλες τις απαραίτητες συστάσεις και παραστάσεις προς τους Αλβανούς για την προστασία των δικαιωμάτων της μειονότητας, αλλά μέχρι εκεί, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν και περί το αντιθέτου φωνές και μέσα στην κυβέρνηση, να σου πω τι λέμε, και που ζητούν να διακοπούν τουλάχιστον για αυτή την περίοδο οι διπλωματικές σχέσεις, καθώς πρόκειται για πάρα πολύ σοβαρό θέμα, αφού αν προχωρήσει και θα προχωρήσει αυτή η επένδυση, θα τεθούν εν αμφιβόλο οι περιουσίες όλων των Ελλήνων βορειοπυρωτών. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Στα δυτικά παράλια της Αλβανίας δεν υπάρχουν υποδομές, χτίζουν ξενοδοχεία χωρίς να υπάρχουν υποδομές και αναγκαστικά αυτά, όπως λένε οι ομογενείς, μετά από λίγα χρόνια θα εγκαταληφθούν, αλλά θα εγκαταληφθούν και οι περιουσίες οι δικές τους, καθώς ο τόπος εκεί έχει ερημώσει τη λαμάχη.
6: Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ρεπορτάζ. Εμείς θα πάμε τώρα να δούμε πώς αξιολογεί την κατάσταση στην περιοχή ένας άνθρωπος που έχει πολύ καλή γνώση όσων απασχολούν την ομογένεια στη Βόρειο Ήπειρο, τον πρόεδρο του Κεντρικού Συλλόγου Βορειοπυρωτών, τον κύριο Μπάμπη Καραθάνου. Κύριε Καραθάνου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
6: Πώς τη βλέπετε εσείς την κατάσταση? Εντάξει, είναι κάτι το οποίο και το Υπουργείο Εξωτερικών έχει κινητοποιηθεί για όλα όσα συμβαίνουν εκεί, αλλά είναι και μια κατάσταση που νομίζω είναι πολύ δυσίωνη για τους ανθρώπους, τους ομογενείς μας στην περιοχή.
1: Σωστά το λέτε. Κοιτάξτε, απλώς είναι επακόλουθο αυτόν τον οποίο καταγγέλουμε εδώ για πολλά χρόνια, του σχεδίου που έχει η αλβανική κυβέρνηση και ιδιαίτερα η κυβέρνηση του κ. Ράμα, η οποία κυβερνάει τα τελευταία 13 χρόνια και έχει οργανώσει πολύ καλύτερα αυτή την καταπάτηση των ιδιοκτησιών και των περιουσιών των Ελλήνων βορειοπυρωτών εκεί. Ξεκινήσαμε από τη Χιμάρα, θυμάστε πριν από χρόνια τα γκρεμίσματα κατοικιών και ξενοδοχείων που είχαν κάνει βορειοπυρώτες για να τους πάρουν αυτή τη γη και να γίνουν μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις. Κάνουν τον νόμο επί Ράμα περί στρατηγικών επενδύσεων, που μπορεί πια το κράτος για μια μεγάλη στρατηγική επένδυση να απολωτριώνει ουσιαστικά τις περιουσίες των ανθρώπων εκεί και να προχωράει σε τέτοια μεγάλα έργα. Αυτό είναι εντελώς παράνομο. Έχουμε προσφύγει, όπως γνωρίζετε, και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Βλέπετε εδώ τώρα, προσέξτε, εδώ είναι ένα πολύ μεγαλύτερο σχέδιο. Εδώ εμπλέκεται, όπως ίσως έχετε πει, γιατί δεν σας άκουγα πριν, υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο που ξεκινάει από την ίσο Σάσονα, που είναι ακριβώς απέναντι από την πόλη της Αυλώνας. Η ευρύτερη περιοχή αυτή απέναντι στη Σάσονα είναι η περιοχή Σβερνέτσι Άρτας. Εκεί καταλήγει ο ποταμός ΑΟΣ, που ξεκινά από τα βουνά της Κόνιτσας και καταλήγει εκεί, και είναι αυτό το μεγάλο δέλτα του ΑΟΟΥ και Άρτας, όπως το λέμε, το οποίο είναι ένας χώρος Natura, είναι ένας περιβαλλοντικός χώρος προστατευόμενος που έχει άγρια πανίδα. Το νησί της Άσων, σας θυμίζω για τους ακροατές μας ότι είναι ένα από τα νησιά, τα ελληνικά, που ανήκαν στα Επτάνησα και τα οποία παραχωρήσαμε όταν ανεξαρτοποιήθηκαν και ενώθηκαν τα Επτάνησα με την Ελλάδα. Αυτό το νησί δόθηκε στο νεοσύστατο κράτος της Αλβανίας χωρίς καμία τότε ουσιαστικό αντάλλαγμα στην Ελλάδα. Ήταν στρατιωτική περιοχή η Σάσον, έτσι, όπου επί Χότζα είχαν κάνει εκεί πέρα μπουνκέρ και όλα αυτά τα οποία περίμενε το στρατιωτικό καθεστώς τάχα τον εχθρό που ερχόταν να καταπνίξει τη μεγάλη δημοκρατία του Χότζα. Οπότε αυτό παρέμεινε έτσι, οπότε όλη η φύση είναι προστατευόμενη, δεν έχουν γίνει εκεί.
6: Παρθένες περιοχές είναι αυτές, έτσι.
1: Είναι παρθένες περιοχές, παρθένες παραλίες, αλλά έχουμε την ατυχία να είναι σε ελληνικές περιοχές. Σας θυμίζω ότι επειδή αυτές οι περιοχές τώρα που πάνε να κάνουν την επένδυση είναι περιοχές που ανήκουν με με χαρτιά ιδιοκτησίας στους κατοίκους τους από το Σβερνέτσι και από την Άρτα.
6: Ναι.
1: Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Με αφαίρετο τρόπο δόθηκε σε αυτή την offshore εταιρεία που δεν ξέρουμε ποιος κρύβεται πίσω. Υπάρχει από ό,τι λένε ένας ολιγάρχης και Αλβανός, ο οποίος είναι πολύ κολλητός με το ράμα.
6: Μάλιστα.
1: Ο οποίος βρίσκεται πίσω από αυτό όλο το πράγμα και βεβαίως περιέφραξε όλη αυτή την περιοχή. Έχουν επανειλημμένως οι κάτοικοι εκεί από το Σβερνέτσι ρίξει τα σηματοπλέγματα, έχουν μπει, έχουν κάψει μηχανήματα, έχουν αντιδράσει σε εξκαφές και τώρα πια ουσιαστικά κορυφώθηκαν αυτές οι αντιδράσεις με αυτή την παρουσία εκεί των κατοίκων της περιοχής, γιατί δεν θέλουν να καταστραφεί η περιοχή τους, δεν θέλουν να γίνει αυτό το έκτομα που πάει να γίνει. Εδώ όμως καταλαβαίνω ότι είναι πολύ μεγάλα τα συμφέροντα, βρίσκεται ο γαμπρός του Τραμπ από πίσω, που ήδη έχει πάρει το νησί της Άσον για να γίνει ένα θέρετρο κλειστό για πλουσίους από όλο τον κόσμο, με αεροδρόμια μέσα, με μαρίνες, με ξενοδοχεία, με γκολφ, με όλα αυτά. Έτσι.
6: Οπότε
1: και
6: αναμένουμε...
1: να πάρουν και την απέναντι περιοχή, όλη αυτή που είναι παρθένα περιοχή, και που ουσιαστικά θα καταστραφεί από το τσιμέντο που θα πέσει.
6: Θα δούμε δηλαδή στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Υπάρχουν αντιδράσεις πάντως.
1: Συνολικά, να ξέρετε, σας λέω και το άλλο. Ιανουάριο του 26, λόγω των διαμαρτυριών των κατοίκων, πήρανε με νόμο, με απόφαση της κυβέρνησης του κ. Ράμα, το υποθηκοφυλάκιο, το κτηματολόγιο της ευρύτερης περιφέρειας Αυλώνας, και το πήγαν στα Τύρανα. Για να μην μπορούν να παρέμουν, να κάνουν στάσεις.
6: Με αυτή τη συμπεριφορά πάντως τα Τύρανα δεν θα μπορούσαν να μπουν.
1: Δεν μπορούν.
6: Και
1: χαιρετίζουμε και την αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, που πια βρίσκεται στο πλευρό μας και διεκδικεί κάθε καταπάτηση ανθρωπίνου δικαιώματος που γίνεται και ιδιοκτησιακού, γιατί ουσιαστικά αυτό, γιατί γίνεται. Γίνεται για να πάρθει η περιουσία των Ελλήνων εκεί, και ξέρετε, όταν οι Έλληνες δεν έχουν εκεί περιουσία, θα αναγκαστούν να φύγουν.
6: Ευχαριστώ, κύριε Θεγαραθάνο. Θα το παρακολουθούμε το θέμα.
1: Από τα παραπολιτικά.
6: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, γεια.
6: Εντείνονται, κυρίες και κύριοι, διεργασίες στην κεντροαριστερά θριαλίδα. Η ανακοίνωση της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα. Ζυμώσεις, ανατροπές, μεγάλη κινητικότητα και εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα, από αύριο κιόλας, αν όχι από σήμερα. Μαζί μας είναι ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος, από όλους τους γνώσεις όσο συμβαίνουν στην κεντροαριστερά και όσων τεκνέτονται. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
8: Καλό μεσημέρι, Τλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, είναι και εβδομάδα μεγάλου ενδιαφέροντος, με την έννοια αφενός ότι περιμένουμε τουλάχιστον 4 δημοσκοπήσεις. Από αύριο θα δούμε έρευνες αύριο και στο Sky και στο Action, την Τετάρτη στο Star και την Πέμπτη στο Mega. 4 μεγάλες εταιρείες θα έχουν δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Να δούμε δηλαδή πώς αποτυπώνεται το τοπίο από τη στιγμή που έχουν ιδρυθεί και τα κόμματα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μιας και γίνεται το τελευταίο διάστημα η περίφημη μάχη για την δεύτερη θέση. Να σου πω ότι πριν από λίγο η Αμαλίας έδωσε στη δημοσιότητα τις 300 υπογραφές που υπογράφουν τη διακήρυξη του εγχειρήματος του κυρίου Τσίπρα. Γνωστοί ηθοποιοί, καθηγητές πανεπιστημίου, συνάδελφοι δημοσιογράφοι, αλλά και από το χώρο των τεχνών και της αυτοδιοίκησης, μεταξύ των ανθρώπων που υπογράφουν. Να σου πω επίσης, Τηλέμαχε, ότι και από τη Χαριλάου Τρικούπη την Τετάρτη θα έχει συνεδρίαση το Πολιτικό Συμβούλιο. Θέλει ο κ. Ανδρουλάκης έτσι να χαράξει λίγο τη γραμμή και πώς αντιμετωπίζει όλη αυτή την περιραίους ατμόσφαιρα για τις δημοσκοπήσεις και όσα γίνανε το προηγούμενο διάστημα. Η συνεδρία θα είναι και στον απόϊχο της χθεσινής παρέμβασης του Δημάρχου Αθηναίων, του κ. Δούκα, στο Μέγκα ακριβώς, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στις δεύτερες εκλογές, υπό προϋποθέσεις υπό κύριος Δούκας, αλλά αυτό το θέμα ήδη έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις και αντιδράσεις. Ο ίδιος διευκρινίζει ότι περισσότερο εμένει στη λογική ότι είναι αντίπαλος ο κύριος Μητσοτάκης και πώς πρέπει να πέσει η συγκεκριμένη κυβέρνηση.
6: Και επανέρχεται πάλι μέσα σε άκρες, αναφέροντας τα ίδια που είπε και στο Μέγκα σε ανάπτυξη του σήμερα. Ευχαριστούμε.
8: Ακριβώς, έχει βάλει το σχετικό απόσπασμα.
6: Αχα. Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ εκδότης εφημερίδας στο Καρφί. Τώρα για το θέμα που έχει να κάνει με τον κύριο Δούκα, μίλησε εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και την Κλινική Λιμπεράκη ο συντονιστής της ομάδας του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Καρχημάκης, τονίζοντας ότι οι συνεδριακές αποφάσεις δεσμεύουν όλα τα στελέχη του κινήματος.
9: Οι συλλογικές μας αποφάσεις του συνεδρίου μας δεσμεύουν όλους. και ιδιαίτερα εκείνους οι οποίοι συμμετέχουν στα εκτελεστικά όργανα του κόμματος, όπως και εγώ και ο κύριος Δούκας στο Πολιτικό Συμβούλιο. Οι απόφασεις αυτές λένε το εξής: αυτόνομη πορεία και καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτές οι αποφάσεις μαζί με τις υπόλοιπες, τα υπόλοιπα ψηφίσματα, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμά μας, το οποίο δίνει συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματα του κόσμου, πρέπει να τηρηθούν και θα τηρηθούν στο απαραίτητο. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και η δύναμη του χώρου μας, η πολιτική μας αξιοπιστία. Είναι το γεγονός ότι δημιουργήσαμε ένα κείμενο προγραμματικών θέσεων, το οποίο δίνει πραγματικές λύσεις και το οποίο έχουμε τη δυνατότητα να τηρηθεί. Αυτή είναι η απάντηση. Άλλωστε, οι όποιες συνεργασίες θα πρέπει να γίνουν σε επίπεδο κοινωνίας. Ξέρετε, το θέμα είναι το πώς θα μπορέσουμε να συσπυρώσουμε τους ανθρώπους από κάτω. Ήμουνα χθες σε μια παρέα στο Ήλιον, 11 άτομα, τυχαία. 5 από αυτούς δεν έχουν ψηφίσει από το 2015, γιατί νιώθουν ότι η πολιτική δεν τους μιλάει. Νιώθουν ότι η πολιτική δεν είναι για αυτούς, είναι ένα Game of Thrones το οποίο μπορούν να το παρακολουθούν ως σειρά, αλλά δεν επηρεάζει απαραίτητα τη ζωή τους προς το καλύτερο. Όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτερα τα στελέχη πρώτης γραμμής δεσμεύονται από τις συλλογικές μας αποφάσεις. Και άλλωστε την Τετάρτη είναι το Πολιτικό Συμβούλιο και θα συζητηθούν όλοι.
6: Το κρίσιμο για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα είναι να συνομιλήσουμε, να συνδιαμορφώσουμε και να συμπαραταχθούμε με την κοινωνία. Δεν υπάρχουν προκρατήσεις βουλευτικών εδρών, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Άντωνης Σαουλίδης, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
10: Η θέση του Αλέξη Τσίπρα και της συμπαράταξης μας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Δεν επιθυμούμε στην παρούσα κοινοβουλευτική θητεία να έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί εάν ξεκινούσαμε με κοινοβουλευτική ομάδα, θα ανερούνταν όλο αυτό το οποίο σας περιέγραψα νωρίτερα. Πώς θα ξεκινήσει από κάτω μια διαδικασία αν έχεις ήδη κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα για μας το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι η κοινωνική γύρωση. Να κατεβούμε, να συνομιλήσουμε, να συζητήσουμε, να συνδιαμορφώσουμε και να συμπαραταχθούμε. Πρακτικά, θα σας το πω έτσι πάρα πολύ απλά, δεν υπάρχουν προκρατήσεις. Εάν ένας εν ενεργεία βουλευτής θεωρεί ότι δεν καλύπτεται από τον χώρο στον οποίο βρίσκεται σήμερα, εάν θεωρεί ότι αυτός ο χώρος δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που έχουν σήμερα οι άνθρωποι και είναι καταγεγραμμένες, αν αυτός ο βουλευτής θεωρεί τελικώς ότι μέσα από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, μέσα από την Ελλάδα, μπορεί να δώσει εναλλακτική επιλογή διακυβέρνησης τον τόπο, θα πάρει τις αποφάσεις του προσωπικού.
11: Ναι.
10: Και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα θα συζητούν. Δεν σημαίνει ότι εάν κάποιος παραιτηθεί θα έχει κατευθείαν θέση στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε να αθροίσουμε τις δυνάμεις μας με τις υπάρχουσες κομματικές δυνάμεις ή με τους υπάρχοντες κομματικούς μηχανισμούς. Θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε τις δυνάμεις μας μέσα από την κοινωνία.
6: Πειρά κατά του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Καρανίκας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάς ξεκίνησε ως προσπάθεια πολιτικού rebranding, αλλά κατέληξε σε ένα reunion πρώην στελεχών και μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Κληθείστε να σχολιάσει τους ισχυρισμούς του Προέδρου του Κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρίας Καριστιανού ότι ο Αλέξης Τσίπρας αντέγραψε θέση του πολιτικού της φορέα. Ο Νίκος Καρανίκας σημείωσε στη τηλεόραση του Action 24 ότι ο ένας τελικά αντιγράφει τον άλλο.
12: Μας παρουσίασε ο Τσίπρας δύο κείμενα και μία ομιλία ως κόμμα, σωστά?
6: Ωραία.
12: Το προηγούμενο διάστημα ήταν τα προκαταρκτικά του με την παρουσίαση του βιβλίου του για να δει τι τσιμπάει. Ξεκίνησε σαν κέντρο λέγοντας για δημοκρατικό καπιταλισμό και είδε στην πορεία ότι το κέντρο δεν ανταποκρίνεται. Ξεκίνησε με rebranding και τελικά το γύρισε στο reunion μαζεύοντας ό,τι ρετάλι υπάρχει από τον ΣΥΡΙΖΑ κοινοβουλευτικά και τα μέλη του, τα πρώην μέλη, τα οποία μετατράπηκαν αυτόβουλα σε ακόλουθους από ό,τι είχαν μάθει χρόνια να είναι ισότιμα μέλη ενός αριστερού κόμματος. Διαβάζοντας τα δύο κείμενα, το ένα είναι το μανιφέστο και το άλλο η διακήρυξη, βλέπουμε ότι αυτά τα δύο κείμενα δεν συνομιλούν, δηλαδή είναι σαν να τα γράψαν άλλοι άνθρωποι ή ο ίδιος άνθρωπος να πήρε εντολή να αλλάξει τα κείμενά του. Ο ένας αντιγράφει τον άλλον εν ολίγης, ήθελα να πω. Ο Τσίπρας αντέγραψε εξ ολοκλήρου τον ΣΥΡΙΖΑ 2023. Η κυρία Καριστιανού αντέγραψε, λένε, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι αντιγραφές όλα αυτά. Εγώ λέω ότι εμπνέονται από κάτι, απλά μοιάζουν και ταιριάζουν με προηγούμενα κείμενα.
6: Αλλάζουμε θέμα, φεύγουμε από την πολιτική. Είχαμε νέα γυναικοκτονία τα ξημερώματα με θύμα μια 39χρονη μητέρα δύο ανήλικων παιδιών στην Καλαμάτα. Θα μας ενημερώσει ο αστυνομικός μας συντάκτης Σπύρος Δαρσινός. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Είχαμε ένα στιγερό έγκλημα
11: πραγματικά τα ξημερώματα, σήμερα τα ξημερώματα στην Καλαμάτα, όταν σύμφωνα με πληροφορίες και την ομολογία του 41χρονου συζύγου, εκείνος ήταν αυτός που με ένα μαχαίρι πέτυχε πολλαπλά χτυπήματα στο σώμα και στο λαιμό της άτυχης 39χρονης. Να πούμε πως η αστυνομία ενημερώθηκε έπειτα από όχληση των κατοίκων της περιοχής, καθότι ακούγονταν κραυγές από το σπίτι της οικογένειας, μια οικογένεια οποία κατοικούσε σε αυτό το διαμέρισμα τα τρία τελευταία χρόνια μαζί με τα δύο παιδιά της, 6 και 10 ετών. Τα παιδιά αυτά βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο και κοιμούνταν. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο, παρά τις προσπάθειές τους, ο 41χρονος καθομολογία δράστης αρνούνταν να ανοίξει την πόρτα. Μετά πολλά άνοιξε την πόρτα, τον βρήκαν και αυτόν μες στα αίματα, αλλά και την 39χρονη άτυχη γυναίκα. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρχε ιστορικό ενδογενικής βίας, ωστόσο αυτό που λένε τόσο οι κάτοικοι της περιοχής ήταν ότι η συγκεκριμένη γυναίκα φώναζε για βοήθεια και μάλιστα απειλούσε τον 41χρονο πως αν συνεχίσει να την χτυπάει θα καλούσε προς βοήθεια την αστυνομία. Δυστυχώς η γυναίκα αυτή δεν κατάφερε να ειδοποιήσει τις αρχές. Ο 41χρονος μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι εκείνη ήταν που τον επιτέθηκε πρώτη, ωστόσο δεν προκύπτει μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο από τα στοιχεία της προανάκρισης. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 41χρονος φέρεται να προσπάθει να σκηνοθετήσει και ένα σκηνικό μέσα στο σπίτι τους, καθότι αμέσως μετά το φωνικό τοποθέτησε το μαχαίρι στα χέρια της 39χρονης για να πείσει τους αστυνομικούς πως ήταν εκείνη που επιτέθηκε πρώτη. Σε κάθε περίπτωση, από τις προφορίες που έχουμε συλλέξει μέχρι στιγμής, δεν προκύπτει και ψυχολογικής υφής ή ψυχιατρικής υφής ζήτημα. Οι αστυνομικοί αναφέρουν πως ο 41χρονος έχει πλήρη συνείδηση του τι έχει κάνει και των πράξεών του, μάλιστα ομολόγησε την πράξη του και παρά το γεγονός ότι προσπάθησε να τις ισορροπήσει λέγοντας πως ήταν σε νόμιμη άμυνα. Βεβαίως αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και έχει παραγγελθεί η ιατροδικαστική προκειμένου να διελευκανθεί πλήρως το πως έγινε το περιστατικό.
13: Και μένουν πλέον δύο παιδιά ορφανά, έτσι, Σπύρο.
11: Τα δύο παιδιά αυτά
13: με τον πατέρα στη φυλακή προφανώς.
11: Αυτό ακριβώς. Φιλοξενούνται προσωρινά στην παιδιατρική κλινική της Καλαμάτας. Και όλοι οι ειδικοί έχουν πέσει πάνω από αυτά τα παιδιά προκειμένου να τα υποστηρίξουν ψυχολογικά, τι λέμε.
13: Και σημειώνουμε στην παιδιατρική κλινική. Ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν, να είναι σε ένα χώρο που δεν είναι άρρωστα τα παιδιά, έτσι. Θα έπρεπε να έχουν φροντίδα από ένα ειδικό χώρο για παιδιά και όχι νοσοκομείο. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Σπύρος Δαρσινός στο ρεπορτάζ. Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές για το τροχαίο δυστύχημα που συγκλώνησε την Πάτρα το μεσημέρι χθες, όταν πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους με τη μοτοσυκλέτα τους κάτω από τη γέφυρα της περιμετρικής οδού στην περιοχή του Ρίου. Θα συνδεθούμε με την Αχαϊκή Πρωτεύουσα και τον ανταποκριτή του Μέγκα, τον Απόστολο Βουλδή, για να μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Πράγματι παραμένει συγκλονισμένη η Πάτρα αλλά και το Πανελλήνιο για αυτή την τραγωδία που εκτελήθηκε χθες το μεσημέρι, μια βόλτα που κατέληξε σε τραγωδία για πατέρα και γιο. Είχαν ξεκινήσει, πρέπει να πούμε, από την Πάτρα προς το Ρίο με μια μηχανή που οδηγούσε ο πατέρας, μια μηχανή μεγάλου κυβισμού, φορώντας τα κράνη τους, είχαν όλο τον εξοπλισμό τους, ότι συνήθως χρησιμοποιούν οι μοτοσυκλέτες.
13: Ναι, ως και κάμερα είδα και αυτό σημαίνει ότι είναι απόλυτα οργανωμένοι, δηλαδή πρέπει να ήταν σφοδρότατη σύγκρουση, γιατί παρόλο τον εξοπλισμό δυστυχώς κανείς δεν γλιτώσε.
14: Ναι, πράγματι η κάμερα η οποία εξετάστηκε αμέσως, είχαν την πληροφορία οι αστυνομικοί και αμέσως μετά το τροχαίο πρέπει να πούμε έψαξαν όλη την περιοχή, εντόπισαν την κάμερα, πίστευαν ότι θα είχε στοιχεία που θα μπορούσαν να αποδείξουν το τι ακριβώς έγινε τον Πειραιό τροχαίο. Δυστυχώς όμως, όπως έχω πληροφορηθεί, δευτερόλεπτα πριν το τροχαίο η κάμερα σταμάτησε να λειτουργεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μέχρι τώρα έχουμε συλλέξει, φαίνεται ότι η μηχανή Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο έφυγε λίγο από την πορεία της. Πρέπει να πω ότι στο σημείο εκείνο γίνονται έργα που δεν λένε να τελειώσουν. Είναι περίπου 10 χρόνια που φτιάχνεται.
13: Μια στροφή, Απόστολε, είναι ευθύς δρόμος, έχει ρακούβες. Πώς είναι δηλαδή οι συνθήκες εκεί του δρόμου?
14: Είναι πριν το τροχαίο, είναι ανηφορικός και μετά γίνεται κατηφορικός και μάλιστα είναι αρκετά μεγάλη η κλίση που έχει.
13: Μάλιστα.
14: Με αποτέλεσμα βεβαίως να κινούνται με μεγάλες ταχύτητες είτε τα αυτοκίνητα ή όλα τα οχήματα. Ωστόσο εκεί στο σημείο που γίνονται έργα, ο δρόμος με κορίνες αλλά και με σήματα της τροχαίας διακόπτεται στο μισό τμήμα του και μόνο μία λωρίδα υπάρχει για την κίνηση των οχημάτων. Πάνω σε εκείνο το σημείο φαίνεται ότι χτύπησε η μηχανή, στη συνέχεια χάθηκε ο έλεγχος και βεβαίως παρότι υπήρχαν και τα κράνη που φορούσαν τόσο ο 52χρονος πατέρας όσο και ο 17χρονος γιος, δεν μπόρεσαν να τους σώσουν. Ο γιος, πρέπει να πούμε ότι έχασε την ζωή του ακαριέα, ενώ ο 52χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Ρίου, το οποίο πρέπει να σας πω ότι από το σημείο του τροχαίου είναι λιγότερο από ένα χιλιόμετρο.
13: Τόσο κοντά, παρόλα αυτά όμως δεν καταφέρουν.
14: Επί 50 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη, του έκαναν κάρπα προκειμένου να τον επαναφέρουν, όμως δεν τα κατάφεραν. Και πρέπει να σας πω ότι είναι μια ιδιαίτερα γνωστή οικογένεια στην Πάτρα, μια οικογένεια που ασχολείται με τον αθλητισμό. Ο 17χρονος γιος ήταν μπασκετμπολίστας στην Παναχαϊκή.
13: Μάλιστα.
14: Η μητέρα της οικογένειας παλιά βολεϊμπολίστρια και τώρα μέλος διοικητικού συμβουλίου σε ομάδα βόλεϊ, ενώ η 13χρονη κόρη είναι κολυμβήτρια. Μια οικογένεια γνωστή που πρέπει να σας πω ότι από την είδηση και μόνο έχει συγκλονιστεί η Πάτρα, συνεχώς φτάνουν στο σημείο που έγινε το τροχαίο. Κόσμος αφήνει λουλούδια, αφήνει ένα κερί στη μνήμη των δύο αδικοχαμένων ανδρών.
13: Απόστολος Βουλβής στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Απόστολε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανακοίνωσαν, κυρίες και κύριοι, ότι εξαπέλυσαν εκατέρωθεν νέες επιθέσεις, επιφέροντας ουσιαστικά ένα ακόμα πλήγμα στη συμφωνηθήσα και εχειρία, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερμασμό του πολέμου παραμένουν σε αδιέξοδο. Την ίδια ώρα, οι κατηγορίες και οι αλληλοκατηγορίες συνεχίζονται, ένθεν κακήθεν υπάρχουν κατηγορίες. Τελευταίες αιτιάσεις από την Τεχεράνη λένε ότι ουσιαστικά τορπιλίζει τη συμφωνία από την Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα πάντως η Ουάσιγκτον εντείνει τις πιέσεις για διαχειρία στο Λίβανο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επικοινώνησε το τελευταίο 48ωρο με τον Πρόεδρο του Λιβάνου και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ σε μια προσπάθεια να προωθήσει νέο σχέδιο διαχειρίας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Ιστότοπου Άξιος που επικαλείται κορυφαίο αξιωματούχο. Πάμε να δούμε όμως τις διεθνείς ειδήσεις σε μια πληρέστερη εικόνα που, την οποία θα μας δώσει η Ελισάβετ Σταμοπούλη που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
15: Καλό μεσημέρι σε όλους. Χάος ξανά στη Μέση Ανατολή που θυμίζει ένα καζάνι που βράζει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν ξανά τα ιρανικά ραντάρι. Η Τεχεράνη απάντησε με βαλιστικό πύραυλο, ενώ συναγερμούς έχει σημάνει στο Κουβέιτ. Την ώρα που η διπλωματία πασχίζει να δώσει λύση, λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στον βομβαρδισμό μέσα στο Σαββατοκύριακο ιρανικών θέσεων. Κίνηση στην οποία απάντησε η Τεχεράνη, όπως είπαμε, εξαπολύοντας βαλιστικό πύραυλο κατά αμερικανικών θέσεων. Παράλληλα, σε κατάσταση συναγερμού, τέθηκε νωρίς το πρωί η αεράμια του Κουβέιτ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανέφερε η Σέντκομ, εξαπέλυσαν επιθέσεις αυτοάμυνα σε ιρανικά ραντάρ και σε σημεία διοίκησης και ελέγχου drones στον Κορούχ και στο νησί Κέσμ. Νωρίς το πρωί είναι γνωστό ότι η αεροπορική άμυνα στο Κουβέιτ ανασχέτησε επιθέσεις με πυράβλους και drones, ενώ σιρήνες θα υπούσαν σε όλη τη χώρα. Τα κρατικά μέσα στο Κουβέιτ δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για την πρόληψη των επιθέσεων ή αν ανασχετίστηκαν όλες οι απειλές. Είναι η δεύτερη επίθεση που σημειώνεται σε λιγότερο από μία εβδομάδα κατά του Κουβέιτ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει σε μια κοινή δήλωση με τις ΗΠΑ και ότι αυτή θα είναι μια καλή συμφωνία για την Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της. Το Ιράν θέλει πραγματικά να κάνει μια καλή κοινή δήλωση και αυτή θα είναι καλή για τις ΗΠΑ και για όλους μας, έγραψε ειδικότερα στα κοινωνικά του δίκτυα ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει επίσης ότι οποιαδήποτε κοινή δήλωση περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει με δηλωμένο στόχο να εξαλείφει την φιλοϊρανική στρατιωτική ένοπλη οργάνωση, την Χεζμπολάχ. Σε αυτό το πολεμικό μέτωπο, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει να προελάβει στο Νότιο Λίβανο, όπου εξαπολύει καθημερινές νέες στρατιωτικές επιθέσεις και η Χεζμπολάχ συνεχίζει τις επιθέσεις της, ιδιαίτερα στο βόρειο Ισραήλ, παρά την εκεχηρία που θεωρητικά ισχύει από τις 17 Απριλίου. Τώρα, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας κατηγόρησε τις ΗΠΑ για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση, αναφέροντας τον ναυτικό αποκλεισμό και τα εγκλήματα πολέμου στο Λίβανο. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός διέταξε τον στρατό να επιτεθεί σε στόχους στα νότια πράσινα της Βηρυκού, λόγω παραβιάσεων της εκεχηρίας από τη Χεζμπολάχ. Το Ιράν επανέλαβε δε ότι η εκεχηρία στο Λίβανο είναι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε δε, όπως είπαμε, τις ΗΠΑ για παραβίαση εκεχηρίας, αναφερόμενο πάντως σε αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές και επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. Και για να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, στην Τουρκία, σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει το πολύ νεκροτροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν λεωφορείο ενεπλάκη σε σοβαρό ατύχημα και στη συνέχεια συλλήφθηκε στις φλόγες. Από το δυστύχημα που σημειώθηκε στη δυτική Τουρκία έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος μόλις 9 μηνών. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται επίσης ο πατέρας του βρέφους και ο 50χρονος οδηγός του λεωφορείου, ενώ 33 άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Και όπως αντιλαμβανόμαστε, το τραγικό περιστατικό έχει συγκλονίσει την τουρκική κοινή γνώμη. Και να κλείσουμε τέλος με κάτι τελείως διαφορετικό. Πηγαίνουμε στη Χαβάη. Νέα ηφαιστειακή δραστηριότητα καταγράφεται στη Χαβάη, καθώς το ηφαίστειο Κιλαουέα εξεράγει εκ νέου. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ εκτιμούν ότι τα συντριβάνια λάβας θα παρουσιάσουν ιδιαίτερη ένταση γύρω στην 1η Ιουνίου, καθώς η έκρηξη συνεχίζει να εξελίσσεται. Ζωντανές εικόνες από την περιοχή δείχνουν συνεχή ηφαιστειακή δραστηριότητα, με τη λάβα να αναβλύζει από το ηφαίστειο και να δημιουργεί ένα εντυπωσιακό θέαμα, και μεταθέτει όλη αυτή η κατάσταση σε ένα πραγματικό χρόνο η εξέλιξη της έκρηξης μέσω ειδικής διαδικτυακής μετάδοσης, επιτρέποντας έτσι στο κοινό να παρακολουθεί τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, τι λέμε και κυρίες και κύριοι.
13: Ελισάβετ Θωμοπούλου στο Διεθνές Δελτίο, από το ηφαίστειο της Χαβάη. Θα πάμε στο ηφαίστειο, θα επαναπροσανατολιστούμε στο ηφαίστειο της Μέσης Ανατολής. Πάμε να μιλήσουμε με τη διδάκτορα Ευρωπαϊκών Διεθνών Σπουδών, δικηγόρο και διεθνολόγο, την κυρία Ασπασία Αλγιζάκη, να δούμε πώς αξιολογεί την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Καλό μεσημέρι, κυρία Αλγιζάκη.
16: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα και χρόνια πολλά, γιατί είναι του Αγίου Πνεύματος.
13: Χρόνια πολλά
16: για όλους μας.
13: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Υπάρχει μια αβεβαιότητα που ουσιαστικά είμαστε στα ίδια, εξελίσσονται, τεκταίνονται κάποια πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουμε και θα δούμε στη συνέχεια κάποια καλά νέα, ή θα έχουμε εκτράχυνση της κατάστασης? Τι βλέπετε?
16: Όπως το είπατε, έχουμε σχεδόν τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, παρόλο που εχθές ανακοινώθηκε ότι ανάμεσα στους διαπραγματευτές Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπάρχει μια συμφωνία για να ανοίξουν ενδεχομένως τα στενά στο πλαίσιο μιας 60ήμερης παράτασης της ήδη υπάρχουσας εκεχηρίας, εχθές μεσολάβησε μια επιστολή του κ. Πεζεσκιάν, με την οποία ενδέχεται να έχει παραιτηθεί κιόλας, δεν είναι ξεκάθαρο αυτό. Γιατί πλέον στο Ιράν, σύμφωνα με την επιστολή που έχει διαρρεύσει, έχουν επικρατήσει σκληροπυρηνικοί. Άρα, ακόμη και αν όντως οι διαπραγματευτές έχουν συμφωνήσει, μάλλον δεν πάμε σε μια συμφωνία, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν ξέρουν με ποιον μιλούν στο τηλέφωνο. Καταλαβαίνετε ότι αν ο πρόεδρος του Ιράν έχει παραιτηθεί και σύμφωνα με αυτόν έχουν επικρατήσει σκληροπυρηνικοί.
13: Τώρα, οι σκληροπυρηνικοί ποιοι είναι? Οι φρουροί της Επανάστασης?
16: Ακριβώς, και μάλιστα το σκληροπυρηνικό, το ακραίο κομμάτι των φρουρών της Επανάστασης. Με αυτό σου δραπέζει το ότι ενδεχομένως να έχουν επικρατήσει αυτοί οι οποίοι έχουν κάθε λόγο για να επιβιώσουν πολιτικά, να παραταθεί αν θέλετε ο πόλεμος ή αυτή η εκεχηρία, το πάγωμα του status quo στην περιοχή, γιατί στο πλαίσιο αυτό ανασυγκροτούνται και ταυτόχρονα δείχνουν ότι αντέχουν. Καταλαβαίνετε ότι μάλλον δεν πάμε σε μια προφανώς λέξη του πολέμου. Ακόμη και αν παραταθεί όντως η εκκυρία για 60 μέρες, εγώ διατηρώ σοβαρές αμφιβολίες αν θα πάμε σε συμφωνία με την έννοια
13: του μνημονίου,
16: του πολέμου.
13: Ναι.
16: Γιατί υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα και το δομικό πρόβλημμα ακούει στο όνομα πυρηνικά. Το Ιράν δεν πρόκειται να αφήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, γιατί γι' αυτό τα πυρηνικά.
13: Μην ξεχνάμε ότι ο πόλεμος όμως γι' αυτό έγινε κυρίως, έτσι. Κυρίως γι' αυτό έγινε ο πόλεμος. Είναι τα βασικά σημεία τα οποία το Ισραήλ βέβαια δικαίως αναφέρει ως το πλέον κομβικό κομμάτι σε μια συμφωνία, είναι αυτό.
16: Πολύ σωστά. Άρα, αν έχουμε υπόψη μας ότι το Ιράν μάλλον δεν θα αφήσει εντελώς στην άκρη το πυρηνικό του πρόγραμμα, εντός εισαγωγικών δεν θα αφοπλιστεί πυρηνικά. Γιατί βλέπει ότι στο παρελθόν όταν το έκανε αυτό η Λιβύη και το Ιράκ, τελικά ήρθε η καταστροφή. Χρειάζονται την πυρηνική αποτροπή για να επιβιώσουν. Από την άλλη, το Ισραήλ επιθυμεί για τη δική του η βαξιακή επιβίωση, πλήρη πυρηνικό αφοπλισμό εντός εισαγωγικών, δεν έχουν όπλα ακόμη, αλλά καταλαβαίνετε εννοώ.

0: η ασφάλεια γυρίνει στον κόσμο σε ποιους, στους Ρούς της Επανάστασης, στο πλέον φανατικό κομμάτι των Ισλαμιστών του Ιράν. Απίστευτο θα είναι.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Αλεγγυζάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή συνέχεια. Η παράταση στην αβεβαιότητα των εξελίξεων στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής έχει φρενάρει ελαφρώς την πτωτική τροχιά των διεθνών τιμών στα καύσιμα. Είχαμε 6 συνεχόμενες μέρες όπου έπεφταν οι διεθνείς τιμές. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, τον κύριο Μιχάλη Κιούση, για να δούμε πώς ξεκίνησε η εβδομάδα στο εγχώριο μέτωπο. Καλό μεσημέρι, κύριε Κιούση.
2: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα σε όλους.
0: Καλό μήνα να έχουμε. Καλά νέα θα έχουμε στα καύσιμα. Εδώ είναι το θέμα.
2: Δεν μας αφήνουν.
0: Δεν μας αφήνουν. Έτσι είναι. Δεν μας αφήνουν, όντως.
2: Κοιτάξτε, είχαμε έρθει στις διεθνείς τιμές 6 συνεδριάσεις πτωτικές. Αυτό ξεκίνησε από την Παρασκευή και το Σάββατο να αποτυπώνεται στην ελληνική αγορά με πτώση των τιμών. Σήμερα, εντάξει, λόγω και της αργίας της Δευτέρα δεν τιμολογούν τα δηληστήρια, δεν ξέρουμε τιμές. Για αύριο θεωρώ ότι θα είναι πάλι ελαφρά πτωτικές. Αλλά δεν ξέρουμε αν αυτή η αύξηση του 3-4% που τρέχει αυτή τη στιγμή τα διεθνή χρηματιστήρια συνεχιστεί και άλλες μέρες. Ναι. Μόνο είναι μια διόρθωση της ημέρας σήμερα.
0: Κύριε Κιούση, πάντως, εάν δεν συνεχιστεί, αυτό θα πρέπει να γίνει μετά από, αφού περάσει ένα διάστημα 6 ημερών. Γιατί,
2: για να
0: πούμε ότι, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα επιβεβαιωθούν αυτοί που λένε όταν πέφτει αργεί να πέσει και όταν ανεβαίνει εξπρές.
2: Αυτό δεν ισχύει, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα που ήμασταν από πτωτική πορεία, 5 μέρες ανέβαιναν και το πετρέλαιο εκείνης έπεφτε. Δηλαδή έπεφτε στην ελληνική αγορά, γιατί ξέρει όλος ο κόσμος ότι δεν ανεφοδιαζόμαστε 5.250 πρατήρια την ίδια μέρα.
0: Λογικό είναι.
2: Υπάρχουν περιοχές στην ισχυωτική Ελλάδα, και αυτό έγινε στην αρχή του πολέμου, που δεν είχαν ανεφοδιαστεί πέραν και 20-25 μέρες, ένας μήνας στις ισχυωτικές περιοχές, και ειδικά το χειμώνα που δεν ανεφοδιάζεται. Και αυτό είχαμε ακριβότερες τιμές στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη από ό,τι είχαμε σε μικρά νησιά στην αρχή του πολέμου, έγινε και αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει το ζητούμενο είναι ότι το 2,1 και το 1,79 το πετρέλαιο κίνησης, γιατί να θυμίσω ότι το πετρέλαιο κίνησης έτρεχε μέχρι χθες μια έκπτωση της τάξης των 20 λεπτών,
0: ναι,
2: και από σήμερα έγιναν 15
0: λεπτά. Σωστά.
2: Οπότε φυσιολογικά από αύριο όποιος παίρνει συνάδελφος πανελλαδικά πρέπει να ακριβήνει κατά 5 λεπτά. Αυτό δεν θα συμβεί κατά 5 λεπτά, γιατί έχουμε, σας είπα, την πτώση της Παρασκευής και του Σαββάτου, και αν αύριο πάλι είναι ελαφρά πτωτικά, οπότε το πετρέλαιο τα 5 λεπτά δεν θα φάνει καθόλου στον καταναλωτή, θα είναι περίπου ίδια τιμή με αυτή που την άφησε την Παρασκευή. Αλλά εν πάση περιπτώσει το 1,79 το πετρέλαιο και το 2,10 η βενζίνη, μέση τιμή Ελλάδος, είναι πολύ ακριβές τιμές.
0: Είναι
2: πάρα πολύ ακριβές.
0: Έχει πέσει ο τζίρος σας?
2: Όχι ο τζίρος,
0: αλλά
2: ο όγκος. Ο όγκος του
0: καυσίμου. Ο τζίρος πώς να πέσει όταν ακριβένουν. Σωστά.
2: Εμείς ασχολούμαστε με τον όγκο. Πουλάμε, αγοράζουμε με λίτρα
0: και έχετε και πλαφόν, έτσι.
2: Ναι, κερδίζουμε βάσει το λίτρο, πλαφόν αναλίτρο μέχρι 30 Ιουνίου, αλλά έχει πέσει, ναι. Υπάρχουν περιοχές, η πτώση που κινείται από 7 έως 10% το μήνα Μάιο, υπάρχουν περιοχές όντως που μπορεί να μην είναι ούτε καν 7, να είναι 5, αλλά υπάρχουν και περιοχές που είναι 10%.
0: Ευχαριστώ,
2: είναι
0: κύριε Κιούση.
2: Είναι τεράστιο το νούμερο της πτώσης, πραγματικά είναι τεράστιο. Ο κόσμος περιορίζει, και ειδικά στη βενζίνη, περιορίζει τις μετακινήσεις.
0: Μάλιστα.
2: Το πετρέλαιο δεν το περιορίζει, γιατί πιο πολύ το πετρέλαιο απασχολεί τους επαγγελματίες, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ακριβά. Τα καύσιμα είναι ακριβά.
0: Ευχαριστώ, κύριε Κιούση. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Με την εξέταση των μαθηματικών συνεχίζεται αύριο Τρίτη οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Η Κατερίνα Πλατή είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, καλή τηλέμαχε. Έτσι ακριβώς όπως τα είπες.

0: σήμερα είχαμε για τα γενικά λύκεια την Παρασκευή με το μάθημα της ενηλικής γλώσσας και το Σάββατο για τα τεχνικά λύκεια. Είναι αυτό που λέγαμε εμείς έκθεση, για να το πούμε πιο απλά, να το κατανοήσουν. Αύριο λοιπόν τα επαγγελματικά λύκεια θα εξεταστούν στην άλγεβρα, μαθηματικά, ενώ για τα γενικά λύκεια αυτή η εβδομάδα έχει και μαθήματα τα οποία αφορούν την κατεύθυνση, το επιστημονικό πεδίο. Δηλαδή θα εξεταστούν την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 στα αρχαία, στα μαθηματικά και στη βιολογία αντίστοιχα το επιστημονικό πεδίο που υπάρχουν, και την Παρασκευή 5 Ιουνίου στα λατινικά, στη χημεία και στην πληροφορική. Αυτό είναι το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας. Να πούμε ότι έναρξη όμως των εξετάσεων για αυτή την εβδομάδα έχουν και τα γυμνάσια, τα παιδιά τα οποία είναι στα γυμνάσια καθώς και στην Α και Β Λυκείου θα κάνουν τις προαγωγικές εξετάσεις προκειμένου, ξέρεις, να τελειώσουν την τάξη και να πάρουν το απολυτήριο. Για την Α και τη Β Λυκείου οι εξετάσεις, λέει, θα συνεχιστούν το Υπουργείο μέχρι τις 12 Ιουνίου του 2026.
1: Κατερίνα Πλατή, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, Κατερίνα. Στη φάση υλοποίησης έρχεται το νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του ειδικού χρέους, ιδιωτικού χρέους, καθώς μέσα στον Ιούνιο ενεργοποιούνται οι παρεμβάσεις που αφορούν οφειλέτες του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα ρύθμιση έως 72 δόσεις για παλαιές εξυπρόθεσμες οφειλές, άρση κατά σχέση των τραπεζικών λογαριασμών, διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Είναι ακόμα σε διαβούλευση και υπάρχουν και αιτιάσεις και υπάρχουν και διαμαρτυρίες και υπάρχουν και κάποιοι που λένε, αρκετοί, ότι δίνει λίγες οι 72 δόσεις, ενώ ζητούν παράλληλα να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση και οφειλές νεότερες, οφειλές ακόμη και του 2025. Μαζί μας ο διακεκριμένος φοροτεχνικός Ηλίας Χατζηγεωργίου. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Όλα τα καλά. Καλό καλοκαίρι. Έτσι. Μια αφετηρία είναι ο Ιούνιος. Πραγματικά. Και μακάρι να εισακουστούν και αυτοί που λένε, και εσύ το έχεις αναφέρει.
2: Κοίταξε, μια χαρά το αναφέρεις. Υπάρχει εννοείται ότι είναι σε καλή κατεύθυνση το να υπάρχει μια ρύθμιση 72 δόσεων. Απλά αφορά τις οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Και υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, βάσει εξαγγελιών και βάσει νομοσχεδίου που είναι προς διαβούλευση. Αναφέρει ότι αυτές οι οφειλές, ακόμα και αν αφορούσαν εκείνη τη χρονική περίοδο, αν την περίοδο που εξαγγέλθηκε η συγκεκριμένη ρύθμιση, δηλαδή τις 14 Απριλίου αν θυμάμαι καλά, ήταν ρυθμισμένη η συγκεκριμένη οφειλή σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση, πρακτικά δεν θα μπορούσε να μεταπηδήσει η συγκεκριμένη οφειλή σε 72 δόσεις. Δηλαδή κάποιος είχε την διαδικασία, την ιδιαιτερότητα, την ευθυξία να ρυθμίσει τις οφειλές που ήταν 31 Δεκεμβρίου του 23 μαζί με τις υπόλοιπες του 24 και του 25 σε 24 δόσεις πριν εξαγγελθούν 72 δόσεις. Nice. Πρακτικά δεν μπορεί να διαχωρίσει συγκεκριμένες οφειλές και να τις αλλάξει και να πάει με την ευνοϊκή ρύθμιση. Ενώ κάποιος που δεν ρύθμισε ποτέ θα μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή την ρύθμιση ούτως ώστε να έχει περισσότερες δόσεις και να μπορέσει να παρακολουθήσει και τις υπόλοιπες οφειλές, γιατί είναι υποχρεωτικό το να ρυθμίσεις και τις υπόλοιπες οφειλές στην πάγια ρύθμιση. Όμως δημιουργείται ένα πλεονέκτημα σε αυτόν που δεν είχε ρυθμίσει καθόλου σε σχέση με αυτόν που ρύθμισε. Οπότε θεωρούμε δίκαιο το να μπορεί να επιλέξει και αυτός.
1: Βέβαια. Και βέβαια.
2: Κάτι που είχε γίνει και στο παρελθόν, έτσι. Σωστά, δεν είναι κάτι καινοτόμο αυτό που το οποίο λέμε σαν επαγγελματικό μελετήριο Αθηνών.
1: Από την άλλη πλευρά, Ηλία, είναι και η άλλη σου ιδιότητα αυτή, ως μέλος του ΙΣΟΥ.
2: Του Συμβουλίου.
1: Σωστά. Βέβαια. Πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να έτσι πολύ σοβαρά να εξεταστεί και το ενδεχόμενο να ενταχθούν και νεότερες οφειλές για να υπάρξει και μια ανάσα, όχι μόνο στον επιχειρηματικό κόσμο, σε όλους τους οφειλές.
2: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό το οποίο είχαμε πει από την προηγούμενη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης τον περασμένο Σεπτέμβριο, εμείς περιμέναμε μια ρύθμιση γενναία, όχι 72, παραπάνω δόσεις, δεδομένου ότι στην πράξη δεν δημιουργεί πρόβλημα στον προϋπολογισμό. Δηλαδή, όταν έχεις παγωμένες κάποιες οφειλές και μπαίνεις στη διαδικασία το να κάνεις μέτρα, το να βρίσκεις λογαριασμούς άδειους, το να κάποιος να προσπαθεί να κρυφτεί από σένα, ενώ ο φιλέτης να προσπαθεί να κρυφτεί από το κράτος κτλ. Είναι προτιμότερο ή να του δώσεις δυνατότητα να ρυθμίσει, να κάνει ένα restart για φίλες που δημιουργήθηκαν μέσα στον κορονοϊό, μέσα στην ενεργειακή κρίση, μέσα στον πόλεμο, μέσα σε όλες αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, στην αύξηση των τιμών και το καθεξής, να μπορέσει να κάνει μια επανεκκίνηση με τακτοποιημένες οφειλές, να μπορέσει να λειτουργήσει νορμάλ την επιχείρησή του, το νοικοκυριό του, χωρίς να έχει πρόβλημα λήψης μέτρων μπλοκαρισμένους λογαριασμούς. Θεωρούμε λοιπόν σαν επιμελητήριο από τον περασμένο Σεπτέμβριο που το είχαμε, ας πούμε, προτείνει και το αναμέναμε, ότι κάτι τέτοιο θα ήταν προτιμότερο, όπως είχε προκύψει στην πράξη και από προηγούμενες ρυθμίσεις τέτοιου τύπου, όπου πρακτικά όχι μόνο δεν δημιουργούν κόστος στα ταμεία, αλλά από την άλλη, αν υπολογίσεις ότι σε αυτό το ποσό θα μπει και ένα επιτόκιο, προφανώς και σαν επιχειρηματίας σκεπτόμενος, να το πω έτσι, το κράτος θα εισέπρατε και περισσότερα χρήματα μέσω των τοκών αυτών. Οπότε δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν πήγε κάτι τέτοιο στη συζήτηση.
1: Ηλίας Χατζηγεωργίου, ευχαριστούμε, Ηλία μου, για όσο μας είπες.
2: Καλή συνέχεια.
1: Δωδέκατος, θα πάμε στο θέμα που έχει να κάνει τώρα με την ταξιδιωτική οδηγία για τον έμπολα που έχει εκδώσει ο ΕΟΔΗ, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Και μαζί μας έχουμε τον Βασίλη Βενιζέλο για να μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, και καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σιωπηρά την έβγαλε την ταξιδιωτική οδηγία ο ΕΟΔΗ, προκειμένου να προειδοποιήσει οι ταξιδιώτες προς την περιοχή που...
1: Υπάρχει κάποιο θέμα με τη γραμμή, από ό,τι καταλαβαίνω, και γι' αυτό το λόγο, Βασίλη, ναι.
3: Η περιοχή η οποία πλήρεται τον έμπολα είναι μια περιοχή με εμφύλιο πόλεμο, με δολοφονικές εγκληματικές οργανώσεις και με απουσία υγειονομικών υποδομών. Όπως μας είπε ο κ. Λουκίδης, ο καθηγητής πνευμονολογίας και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, δύσκολα ένας Έλληνας μπορεί να πάει σε αυτή την περιοχή ως έλεγχος ομοδηγίας γενικευμένες στον πληθυσμό να μην πλησιάζουν. Ωστόσο, επειδή υπάρχει τέτοια περίπτωση, ο ΕΟΔΗ καλεί τους ταξιδιώτες προς αυτή την κατεύθυνση να μην έρχονται σε επαφή ούτε καν με νεκρούς, μεταδίδεται και από νεκρούς ο έμπολα, να μην έρχονται σε στενή επαφή με κατοίκους, να μην εμπλέκονται σε ταφικά έθιμα και γενικότερα να μην έρχονται σε στενή και παραδεταμένη επαφή με ανθρώπους οι οποίοι είναι ύποπτοι για μόλυνση. Ο κίνδυνος για να έρθει ο έμπολα στην Ευρώπη είναι πολύ, πολύ χαμηλός, παρά το γεγονός, Τηλέμαχε, όπως θα είδες και εσύ στην επικαιρότητα, υπάρχουν δύο κρούσματα στην Ιταλία, ναι, που νοσηλεύονται, δύο κρούσματα στη Βραζιλία και ένα στην Ιταλία, που είναι ταξιδιώτες από εκείνη την περιοχή.
1: Ναι,
3: ας ελπίσουμε ότι σε εμάς δεν θα έρθει αυτό το κρούσμα, αν και ο ΕΟΔΗ έχει λάβει όλα τα μέτρα, όλα τα πρωτόκολλα είναι σε πλήρη ετοιμότητα.
1: Μακάρι, Βασίλη μου, ευχαριστώ πολύ για το όσο μας είπες. Πάμε στην αθλητική ενημέρωση με τον Αλέξανδρο Χριστάκο. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
4: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έχουμε δύο νέες ειδήσεις που αφορούν τον Παναθηναϊκό σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Ξεκινούμε και τον μπάσκετ. Να ενημερώσουμε και να πούμε ότι ο διοκτήτης Κάρης Δημήτρης Γιανακόπουλος βρέθηκε στην πρωινή προπόνηση που έγινε στο Telecom Center. Μίλησε σε έντονο ύφος στους παίχτες και στον προπονητή, στο όριο του να είναι οργισμένος, θα έλεγα. Ζήτησε το πρωτάθλημα ενώπιον των τελικών με τον Ολυμπιακό που θα ξεκινήσουν την Τετάρτη. Πιστώνησε πως δεν είχαν καθόλου καλή εικόνα στην Euroleague αλλά και στα τελευταία παιχνίδια στην μπάσκετ. Τους ζήτησε να διαχειριστούν οι ίδιοι αγωνιστικά και πνευματικά την εικόνα τους και να βελτιωθούν άμεσα ή αλλιώς θα υπάρξουν εξελίξεις. Από εκεί και πέρα στο ποδόσφαιρο και το Παναθηναϊκό θα έρθει σήμερα στην Αθήνα λοιπόν ο νέος πολίτης, ο Γιάκομπ Νίστου. Δεν θα παρουσιαστεί αυτές τις λίγες μέρες που θα μείνει στην πρωτεύουσα, θα έχει να κάνει κάποια διαδικαστικά θέματα αλλά και να συζητήσει τα μεταγραφικά και το ρόστερ της ομάδας. Θα φύγει και όταν γυρίσει για μόνιμη εγκατάσταση τότε και ο Παναθηναϊκός θα τον παρουσιάσει στους δημοσιογράφους και στον κόσμο. Να φύγουμε τον Παναθηναϊκό, να πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει βάλει σε προτεραιότητα την απόκτηση του Ουνάι Λόπεζ για την ενίσχυση στα χαφ. Τα τελευταία νέα στην Ισπανία αναφέρουν πως και η Μπιλμπάο έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Βάσκο μέσω, αλλά οι εισόδευτοι το έχουν πιο πολύ προχωρημένο το θέμα και φέρεται ότι θα το αποσπάσουν τον επίσης έχουν βάλει ψηλά στην ατζέντα και τον Ισπανό στόπερ Μίκα Μάρμολ της Λας Πάλμας. Από εκεί και πέρα τον ΠΑΟΚ αναμένουμε εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το ραντεβού που θα έχει ο Ιβάν Σαββίδης με τον προπονητή Ρασβάν Λουτσέσκο, το οποίο θα οριοθετηθούν και οι στόχοι για το μεταγραφικό σχεδιασμό, και τις επόμενες ημέρες αναμένονται και πολλές ανακοινώσεις στον ΠΑΟΚ που έχει να κάνει με νέα πρόσωπα που θα προσθεθούν στη διοίκηση αλλά και στο ποδοσφαιρικό του τμήμα, τηλέμαχε.
1: Σε ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Αλέξανδρος Χριστάκος, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Και να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Ο οποίος θα είναι έθριος φυσικά, καλοκαιρινός, αλλά μην τα πω εγώ, θα τα πει ο καταλληλότερος άνθρωπος, η Χριστίνα Ρίγου, ο μετεωρολόγος του Μέγκα, που είναι μαζί μας για να μας δώσει την καιρική εικόνα το επόμενο διάστημα. Χριστίνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα. Έθριος και ζεστός θα έλεγα ο καιρός. Ήδη σήμερα νομίζω το καταλάβαμε λίγο περισσότερο από ό,τι χθες, ότι
1: ωραία,
5: το καλοκαίρι ήρθε. Και καλό μήνα παρελθόντος.
1: Καλό μήνα, μα έφερες και το καλοκαίρι, Χριστίνα.
5: Καλό μήνα και η πρώτη μέρα του Ιουνίου έφερε θερμοκρασίες που αυτή την ώρα που μιλάμε τηλέμαχε έχει φτάσει το θερμόμετρο στους 34 βαθμούς Κελσίου στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα, στη Θήβα. Εδώ στην Αθήνα είναι κοντά στους 31 με 32. Έτσι θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, χωρίς ιδιαίτερες βροχές, με εξαίρεση την Πέμπτη που περιμένουμε στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια λίγες βροχές άνες ιδιαίτερης σημασίας, με ζέστη, με θερμοκρασίες που στα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή από τη Λάρ, από την Θεσσαλία και νοτιότερα μέχρι και την Βιωτία, θα πιάνει 34, ίσως και σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Λίγο πιο δροσερά θα είναι φυσικά στις υπόλοιπες περιοχές, και με νοτιάδες που μεσοβδόμαδα θα φτάσουν τα 6, ίσως πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο και τα 7 μποφόρ. Χωρίς ακρότητες λοιπόν η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου και χωρίς ιδιαίτερους καύσονες που υπό άλλες χρονιές είχε συνηθίσει το καλοκαίρι να κάνει ποδαρικό αρκετά νωρίτερα με ισχυρούς καύσονες για την εποχή. Όλα κυλάνε ομαλά, με ζέστη, καλά μπάνια σε όσους
1: δεν παραπονιόμαστε,
5: να πάνε.
1: Έτσι, μια χαρά είναι τα πράγματα. Βλέπεις τι γίνεται στη Δυτική Ευρώπη, έχουν παραπάνω θερμοκρασίες. Λογικό είναι, βέβαια, όταν κάπου είναι καλά τα πράγματα, κάπου αλλού δεν θα είναι τόσο καλά. Χριστίνα Ρίγου, κυρίες και κύριοι μετεωρολόγος του Μέγκα, ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Δευτέρας, 1ης Ιουνίου, στα Παραπολιτικά 90,1. Η Διονυσία Μίτσια ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Χάλαρης, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Θανάσης Αφανασόπουλος, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλεμάχος Σαντορινέος. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς, όπως πάντα, με τις καλύτερες μουσικές επιλογές.
6: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
7: Γιατρέ μου.
8: Πείτε μου.
7: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
8: Μάλιστα.
7: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
9: Αυτό... είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Η ώρα είναι 3.

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
2: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,85 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,49 το κιλό. Και ελιά Ισπάλα βοΐου μόνο 12,98 το κιλό. Φίξ 330 ml εξάδα μόνο 4,15. Και Τούμπορκ αναψυκτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Η δράση ξεκινάει.
7: City in Action 2026, powered by Day.
8: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
7: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking No. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
0: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Απορρυπαντικό Ariel XXL μόνο 11,92. Τεζόρι μαλακτικά 38 μεζούρες μόνο 3,49. Ferrimax Power, Quick Wash και κάψουλες σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Vapona σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το voucher «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Pax FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
5: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.
6: Η δράση ξεκινάει.
7: City in Action 2026, powered by They.
8: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.

0: Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
2: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
3: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121. Και Μαρτζόκης.
4: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Wax FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
5: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
6: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης

0: βράδυ Parking Knob. Ένα Diverso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob. Ένα Diverso Mare. 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Top Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντου. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Λίντου. Γιατί αξίζει.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,5.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Κάθε φορά.
10: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
9: Κάθε φορά.
10: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
9: Θέλω να μου γελάς.
10: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
11: Η δράση ξεκινάει.
12: City in Action 2026, powered by They.
13: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
14: Let's go.
12: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
15: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: ένα τυβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob. Ένα τυβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by they. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: το βράδυ, Party Knob, ένα Diverso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob, ένα Diverso Mare, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Α! Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σφατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.

0: Εκκλησιών Ρούχων της Μοίρα, Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Κάθε φορά.
4: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
3: Κάθε φορά.
4: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
3: Θέλω να μου γελάς.
4: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
5: Η δράση ξεκινάει.
6: City in Action 2026, powered by they.
7: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
6: Μπες στο cityinaction.gr.

0: Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1.

0: Pax FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Amita Motion 1 λίτρο μόνο 1,91. Επιλεγμένοι καφέδες Nescafé και Dolce Gusto σε χρυσές τιμές. Pepsi 7 Up και ήδη 1,5 λίτρου σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
6: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.

0: ένα τυβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα τυβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
2: The station with the best music.
3: I love the music.
4: Best music.

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
7: Πανεπιστήμιο βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
8: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18300 και 2610 205-205. Για οποιοδήποτε προορισμό.
9: Oh. Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Απορρυπαντικό Ariel XXL μόνο 11,92. Τεζόρι μαλακτικά 38 μεζούρες μόνο 3,49. Ferrimax Power, Quick Wash και κάψουλες σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Vapona σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Η δράση ξεκινάει.
14: City in Action 2026, powered by Day.
15: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
14: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Rocks FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: ένα τυβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob, ένα τυβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: The Experience continues.

laughed and cried. I've had my share, my fill of losing.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
7: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
8: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
9: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η δράση ξεκινάει.
13: City in Action 2026, powered by Day.
14: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
15: Let's go.
13: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
16: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
17: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
18: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121. Ένα και Μαρτζόκης.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Φλεβάρι του 1958. Το θέατρο κεντρικό να μην πέφτει η καρφίτσα. Ήταν εξάλλου παράδοση για το 5ο το γυμνάσιο κάθε χρόνο τη μεγάλη μουσική του εκδήλωση να την καταθέτει στο κεντρικό θέατρο. Μαέστρος ο τεράστιος ο Γάγιος, ένας άνδρας 1,90, μόλι μπλακουτσί, φάτσα πρωτοπυγμάχου, γιατί υπήρξε μέγας πυγμάχος ο Κώστας ο Γάγιος, και από την άλλη την πλευρά ένα χέρι φτιάρι. Σου χωνεμάπα, όπως το έλεγε, θα σου ρίξω ρε σφαλιάρα και θα σηκωθεί η σκόνη στην κούλουρη. Έτσι ακριβώς ήτανε. Κι άμα την έχουν εκείνη τη σφαλιάρα, αδερφέ μου, τη θυμόσουνα διαβίου. Σε είχε, όπως λέμε, χειροτονήσει. Ούτε Μητροπολίτη, ούτε Πατριάρχη. Αλλά, είπαμε, διαχειρός Χάγιου. Και μαέστρος, μαεστράρα, τεράστιος, απέραντες οι γνώσεις του. Είχε σηκώσει επανειλημμένα μπαγκέτα στην εθνική λυρική σκηνή. Και από προπολεμικά, από την περίφημη χοροδία του Αιγείου, ο Κώστας ο Γάγιος είχε χαράξει μια πορεία μεγάλου μαέστρου χοροδιών.

επαρχιακή πόλη το Αίγιο, που να φανταζόταν ότι η χοροδία του θα ετοιμάτω σαν μία από τις καλύτερες ευρωπαϊκές χοροδίες σε μια εποχή που η Ευρώπη στέναζε από χοροδίες. Είχε σαρώσει όλα τα βραβεία. Σε Ιταλία, σε Αυστρία, Γερμανία, Γαλλία, όπου και να πήγαινε, η χοροδία του Αιγαίου ήταν το γεγονός της χρονιάς.

Από το 1935-36, στη διάρκεια της μεταξικής κατοχής, ο Κώστας ο Χάγιος εμφανίζεται στο 5ο το γυμνάσιο. Με λίγα λόγια, γίνεται εξαρχιώτης. Γενιές παιδιών του 5ου του γυμνασίου το κράτησαν στην καρδιά τους. Από τον Αβέροφ μέχρι τον Λεωνίδα τον Κύρκο. Και από τον Γιώργο τον Οικονομίδη και τον μεγάλο τον Διαμαντόπουλο μέχρι τον Μιχαλόπουλο το Φέρτη, το Μίμη τον Στεφανάκο, για να θυμηθούμε και αθλητές, τον Γιώργο τον Ρουμπάνη, τους Στεφανίδηδες μέχρι τον Τέμι τον Ρούσο, τον Καρακαντά, τον Κατσαδωράκη, τον Λάκη τον Βλαβιανό, τα νεότερα συγκροτήματα του Τζούνιορ, τους Φόρμινγκς, τον Λιμπερόπουλο τον Χάρη, τον Άγκη τον Σμυρναίο, ένας κόσμος ολόκληρος. Πέρασε τα χέρια του Κώστα του Χάγιου. Και μπορεί να το είχαν μέσα τους τα παιδιά, το ταλέντο. Αλλά στα χέρια του, στην παρότρινσή του, στην συμπαράστασή του, αυτό το ταλέντο ξεδιπλώθηκε.

και πάντοτε μέσα από τις εκδηλώσεις του 5ου του γυμνασίου, το οποίο η χοροδία το 1935 μέχρι και τα πρώιμα χρόνια του 60 κάθε πρωί ξύπναγε την Αθήνα με χοροδιακά τραγούδια, όπου το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας 6 ώρα το πρωί μας έλεγε την καλημέρα του με τη χοροδία του 5ου Γυμνασίου Αρένων Αθηνών. Και πολλά χρόνια τα οποία περπατάγανε να σκάβανε βαθιά, να κουβαλάγανε κατοχές, Γερμανούς, να κουβαλάγανε αντίσταση, εμφύλιους, να οδηγούσαν σε μια πολυτάραχη ελληνική πολιτική ζωή. Η προσφορά του κύριου Κώστα ήταν πάντοτε ανεπανάληπτη. Και κοντά μας, ακόμα σε ιδιαίτερες στιγμές που είναι εκείνες των διαγωνισμών, άτιμο πράγμα, άγριο πράγμα, γιατί οι καθηγητές τους τότε είχαν μια σκληρότητα που δεν παζόταν. Ακόμα και τώρα στον ύπνο μας, ένας από τους εφιάλτες ήτανε ο κατά τα άλλα ευγενής αλλά παγερός μαθηματικός, ο Αραμπατζής. Ναι, ρε ψυχή μου, έτσι και πλησίαζε το όνομά σου, μια την ψάχνουμε εκείνο του Μεζαράκη από το Βόλο, με όλο το Αξάν το Βολιώτικο. Εκεί πάγωνες ολόκληρος και σε κοιτάγανε οι υπόλοιποι σαν να σου συμπαραστέκονται στην αποστολή εκτελέσεώς σου.

εκείνα τα άγρια, τα βαριά τα χρόνια, σε εκείνα τα τριώροφα γυμνάσια, τριώροφες καλύβες που τα τραγουδάγαμε, στιβαγμένοι 60-70 άτομα σε μια αίθουσα, με το ταβάνι έτοιμο να πέσει, με τα πατώματα μόνιμα να γκρινιάζουν, με τα ποτήρια να μας κάνουν συντροφιά, με ένα γυμνασιάρχη που τον λέγαμε ο Χάρος, τον Κάρναβο, Παναγία βοήθεια, ο οποίος δεν σε απειλούσε, σε δάγκωνε. Γίνα και σου λέει να σου φάω το μάτι. Άκου να δεις, επιλογή. Να μου φάει το μάτι. Να σου φάω κανένα δόντι. Ήθελε πάντοτε να φάει κάτι ιδιαίτερο. Η παρουσία του Χάγιου ήταν πνοή πολιτισμού. Και η αγωνία μας όταν μας επέλεγε με μία αποστροφή από τον εθνικό μας ύμνο, όπου καταλάβαινε αν το αυτί μας άκουγε ή παράκουγε, ήταν η ιεροτελεστία, όπως και η πρόφεση.

0: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό Θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.

Είχαμε μείνει όμως το Φλεβάρι του 58. Γιατί βέβαια το θέμα μας απόψε δεν είναι το 5ο το γυμνάσιο, ούτε ο αγαπημένος μου ο Κώστας ο Χάγιος, ο δασκαλός μου. Το θέμα μας απόψε ήταν η εμφάνιση ενός νέου συνθέτη, ενός μικρόσωμου παιδιού, με κρυμμένο χαμόγελο, μαύρο πουκάμισο, μαύρο πατελόνι και μια κιθάρα πιο ψηλή από τον πόη του. Και δίπλα του ο Χάγιος. Κοιτάει τον κόσμο, κοιτάει την χοροδία και στο τέλος απευθύνεται στο μαθητή του. Απόψε τους λέει, έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω ένα συνθέτη μικρό το δέμας, τεράστιο στο ταλέντο.

E no maciçismo, ο μαθητής της 8ης, κλασικού λυκείου, ο Σταύρος ο Ξαρχάκος. Ο κόσμος κοιτάχτηκε, είδε με συμπάθεια τον νεαρούλη, ο οποίος προσπαθούσε να βολέψει την κιθάρα με κάθε τρόπο επάνω στο παλκοσένικο. Και συνεχίζοντας, ο Χάγιος μας λέει, θα απολαύσουμε ένα από τα πρώιμα τραγούδια του. Ας μην το κρίνουμε. Έχει κρυθεί από την ίδια τη μουσική. Τον ξέρει πάρα πολύ καλά. Σαβράκης χαμογέλασε με την μπασοβαρύτονη φωνή του, ακουμπάει την κιθάρα και ακούμε σε εκείνο το κατάμεστο κεντρικό για πρώτη φορά ένα τραγούδι που 5 χρόνια μετά το Βικάκι Μοσχολιού θα το κάνει πανελλήνια επιτυχία. Ήτανε το «Τα δάκρυα μου είναι καύτα, τα δάκρυα, τα δάκρυα μου είναι καύτα, μου κάψαν το μαντίλι». Αυτό ήτανε το τραγούδι που ακούσαμε, εκείνο το σούρουπο του παγωμένου Φλεβάρι του 1958.

Από εκεί και μετά τα πράγματα πάνε μόνα τους. Με μια δικιά τους πορεία. Είναι η πορεία εκείνων οι οποίοι έχουν να δώσουν. Και ο κόσμος υποδέχθηκε με ανοιχτές αγκάλες. Την κατάλληλη ώρα τον Πιθηκότσι να μας προτείνει το καινούριο μουσικό φαινόμενο. Έτσι λοιπόν, με το γειτονιά, ο δρόμος στενός, ο Σταύρος άνοιγε το δρόμο για την καρδιά μας. Βέβαια, εδώ πέρα που τα λέμε, θες και την κατάλληλη στιγμή τον ούριο άνεμο. Και ο ούριος άνεμος ήταν ο Τάκης ο Λαμπρόπουλος. Τον πίστεψε. Τον πίστεψε και του άνοιξε διάπλατα την πόρτα. Την πόρτα της δισκογραφικής δουλειάς. Και οι επιτυχίες, η μία μετά την άλλη. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι το πολύ έργο, το μεγάλο ξεμπάζωμα, είχε γίνει πρώτα απ' όλα από το μαγικό το Μάνο του Χαζηδάκη. Με το Μάνο γυρίσαμε το κλειδί. Γυρίσαμε το κλειδί και ανοίξαμε την αυλαία αυτού που ονομάσαμε έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Έτσι λοιπόν, ο Μάνος με τη μοναδική μουσική του άποψη μας έβαλε σε άλλες λογικές. Ακολούθησε ο χήμαρος που λεγόταν Μίκης Θεοδωράκης. Άρα το πράγμα είχε οριμάσει. Το επόμενο βήμα ήταν να εμφανιστεί και ο συνθέτης που θα εκφράσει την εποχή του, το χρώμα της, τη μελωδία της. Και αυτός ήταν ο Σταύρος. Κάθε τραγούδι του και μια κατάθεση. Και ταυτόχρονα, όχι μόνο τραγούδια, μέσα στη διαδικασία της δισκογραφίας, αλλά συναυλίες. Βέβαια, 1963 έρχεται η μεγάλη ώρα της αλλαγής. Έρχεται η ώρα του ανένδοτου αγώνα. Δικαιώνεται πλέον η μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Το τι συνέβη? Στο επόμενο ημίωρο.

0: Δημήτρης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
1: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς.

0: Δικαίως. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 10.

Είχαμε μείνει στο 1963. Η πορεία πια για την εξουσία της μεγάλης δημοκρατικής παρατάξεως, της Ενώσεως Κέντρου, ήταν επιθύρες. Και επειδή από την πλευρά της η δεξιά ήθελε να βαυκαλίζεται ότι παιδί της ήταν ο κάθε οτιδήποτε άλλο εκτός από συντηρητικός, ο διαχρονικός επαναστάτης, ο Μάνος Χατζηδάκης, η αριστερά είχε αγκαλιάσει το Μίκη το Θεοδωράκη, θεωρώντας τον το βάρδο της, έτσι και η Ένωση Κέντρου, σε αυτόν τον ιδιότυπο αγώνα, αγκαλιάζει το Σταύρο του Ξαρχάκου. Και πάλι είμαστε στον Ορφέα, Συνοδοσταδίου. Έχουμε τη μεγάλη συναυλία με τον Σταύρο του Ξαρχάκου, τη Βίκη Δημοσχολείου, τον Γρηγόρη τον Πιθηκότσι, και ανάμεσα στην άπονη ζωή, στην πτωχολογιά, στο παράπονο, εμφανίζεται και ο υποψήφιος πρωθυπουργός, ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο οποίος τον αγκαλιάζει και τον αναγορεύει πνευματικό ταγό, βάρδο της μεγάλης δημοκρατικής παρατάξεως.

Όλα αυτά στο Σταυράκι ελάχιστα τον ακούμπησαν. Ο δρόμος του ήταν πάντοτε η μουσική του, με την οποία είχε πάντοτε διάσταση. Ποτέ ικανοποιημένος, ποτέ ευχαριστημένος. Αισθανόταν ότι του λείπει γνώση και δεν δίσταζε. Στα 30 του να φύγει επάνω στο μεσουράνημά του, να αφήνει καριέρα, να αφήνει ταινίες, να αφήνει θεατρικά πάλκα και να οδεύει στο Παρίσι. Πρώτα και μετά στη Νέα Υόρκη, στην περίφημη σχολή της Τζούλια, όπου μπαίνει σε πολύ πιο βαθιά νερά, στα νερά της κλασικής μουσικής. Διευθύνει την περίφημη συμφωνία του Μάλερ και στους ακροατές, ανάμεσά τους το ανήμερο θηρίο το οποίο έφαγε το Μεγάλο Μητρόπουλο μετά από ένα μπρόστιχο πολυετή αγώνα. Ο Λέοναρντ Μπέρν

και τον είδα τον Σταύρο να διευθύνει. Και ο Εβραίος αισθάνθηκε μυρμηγίαση, καθώς είδε μπροστά του έναν απίστευτο μαέστρο. Ο Σταύρος είχε κάνει αυτό το οποίο ζητούσε η ψυχή του. Όμως, καλό είναι τα πράγματα να τα παίρνουμε από την αρχή και από κοντά. 1963 γνωρίζει την πρώτη του μεγάλη επιτυχία με τη μουσική του στην ταινία του Βασίλη του Γεωργιάδη «Τα κόκκινα φανάρια» του λιμανιού του Καλτερίμι. Και ακόμα κάθεται η φωνή της μεγάλης πόλης πάνω στα αυτιά μου. Τα τραγούδια του, η άπονη ζωή, η φτωχολογιά, το παράπονο, τα δάκρυα μου είναι καυτά, αγγίζανε τις ψυχές των ανθρώπων, οι οποίοι ταυτίστηκαν με τους στίχους αυτών των τραγουδιών. Ήταν τα πρώτα τραγούδια που έγραψε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Με τον ίδιο τίτλο κυκλοφορεί και ο πρώτος του δίσκος, που πλωτίζεται με τις επιτυχίες «Σαββατόβραδο στη Γεζαριανή», «Βάλε κι άλλο πιάτο στο τραπέζι», όλα σε στίχους του Λευτέρη, του Παπαδόπουλου. Προς το τέλος της δεκαετίας του 60, το ενδιαφέρον του επικεντρώνεται, όπως σας είπα, στην κλασική μουσική. Μελέτησε αρμονία, αντίστοιξη, σύνθεση, διεύθυνση ορχήστρας. Για το σκοπό αυτό έμεινε αρκετά χρόνια στο Παρίσι και στη Νέα Υόρκη, κοντά στην Νάντια Μπουλανζέρ και τον David Diamond. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 συναντήθηκε με τον Λέοντα Μπερτσάιν, με τον οποίο συνεργάστηκε για αρκετό καιρό, διευθύνοντας πολλά κονσέρτα. Στα έργα του περιλαμβάνονταν σουίτες για μπαλέτο, κονσέρτα, αλλά και συμφωνικά έργα. Ο Σταύρος, δίπλα στο συνθέτη, πρέπει κανείς να του χαρίσει την ιδιότητα ενός μοναδικού ενορχιστρωτή. Με πιο πρόσφατη δουλειά του, την ερημία του Μίκη του Θεοδωράκη και του Λευτέρη του Παπαδόπουλου. 42 δίσκους έχει γράψει ο Σταύρος μου. Συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους λαϊκούς ερμηνευτές. Έγραψε μουσική για πάνω από 20 ταινίες και 15 τηλεοπτικές παραγωγές. Έχει γράψει μουσική για αρχαία τραγωδία, για δράματα, για διεθνή μπαλέτα. Αυτό είναι μέρος της ενδύπου παρουσίας του έργου του Σταύρου μου.

powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.

Για να το πλησιάσουμε όμως στο Σταύρο ακόμα πιο κοντά, βλέπουμε στο Βήμα μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις του, την οποία είχε δώσει στις 19 Φεβρουαρίου του 2012. Τώρα κάποιοι, μας λέει ο Σταύρος, στο συνεχές άκουσμα του οίκου της καταστροφής, δεν μπορούν να ακούσουν έστω στην ίστα ώρα το αμήν, τον πόνο της ελληνικής ψυχής και της παγκόσμιας αγωνίας. Αυτά είχε πει μιλώντας για την παγκοσμιοποίηση. Και συνεχίζει. Πριν από πολλά χρόνια, κάποιος είχε καθίσει στην επαρχία του Μεξικού και σταμάτησε να ρωτήσει ένα χωρικό πώς λεγόταν το χωριό στο οποίο είχε φτάσει. Εξαρτάται, του απάντησε ο χωρικός. Σε καιρό Ελλήνης το λέμε Σάντα Μαρία. Σε καιρό πολέμου, Ζαπάτα.

Ψάρους καιρούς, πιο ανέμενους, πιο ειρηνικούς. Η παράσταση του Σταύρου του Ξαρχάκου, που ξεκίνησε μια Παρασκευή στο θέατρο Ακροπόλ, θα μπορούσε να λέγεται ρεμπέτικη όπερα, αφού είναι και αυτό μια όπερα. Τώρα όμως, στους πολεμικούς καιρούς που ζούμε, είναι ένα αμάν αμήν. Αυτό το αμάν που βγαίνει μέσα από την ψυχή των ανθρώπων και σημαίνει έλεος. Και που εδώ, σε αυτή την παράσταση, συναντάς στο φινάλε με έναν τρόπο εκπληκτικό το αμήν, το αμήν της προσευχής. Δηλαδή, το ήθε να γίνει. Όταν αντάμωσαν τον Ξαρχάκο, αφού παρακολουθήσαμε τη γενική πρόβα, μας εξήγησε και το αμάν και το αμήν προέρχονται από τα βάθη της ανθρώπινης ψυχής και βγαίνουν για να εκφράσουν τον ανθρώπινο πόνο, αλλά και την ελπίδα που δεν ακούγεται. Αυτό το συγκεκριμένο αμάν είναι του πάθους και των παθημάτων. Όμως είναι και των ερωτημάτων, των εκπλήξεων και του θαυμασμού, του οργασμού ψυχής και σώματος. Και συνεχίζει. Το αμήν είναι της απόγνωσης, αλλά και της προσευχής, και υψώνεται σαν εσχάτη απειλή. Αυτό τον ήχο, γι' αυτό που χάνεται στη νόηση, στην παρανόηση και στην απελπισία που φέρνει αυτή η παρανόηση, τον είχα ακούσει καιρό πριν.

Αυτή η παράσταση έκανε πρεμιέρα την Παρασκευή στις 30 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Και ο Σταύρος έστησε και σκηνοθέτησε μια λαϊκή θεία λειτουργία με τραγούδια ραμπέτικα, παλιά και νεότερα. Και τούτο γιατί πρόκειται για πραγματική λειτουργία. Υπάρχουν τραγούδια με διαφορετικές θεματικές, του Χάρου, του Ντεκέ, της Ανατολής, της Αγάπης, της Φυλακής, της Προδοσίας και της Ξενιτιάς. Οι δικές μου Μολότοφ, λέει ο εξαρχιώτης γέννημα θρέμα Σταύρος, Θεμιστοκλέους γεννήθηκε, στην Καλλιδρομίου ζει εδώ και 50 χρόνια και μας επισημαίνει σαν γνήσιος εξαρχιώτης ότι οι δικές μου οι Μολότοφ είναι η τέχνη μου. Το ρωτάμε. Βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ φωτιά τριγύρω. Τώρα που αποφασίσατε να ξαναπαρουσιάσετε για δεύτερη φορά μετά από χρόνια το αμάνα μην, ο Σταύρος απάντησε: εγώ δεν έχω Μολότοφ, ούτε τάγκς. Τα δικά μου όπλα είναι η τέχνη μου. Αυτοί είναι οι δικές μου Μολότοφ και τα τάγκς μου. Και μέσα από αυτές μπορώ να εκφραστώ. Η παράσταση αυτή του αμάνα μην είναι όντως μια λειτουργία, η οποία τελείται τώρα σε αυτούς τους σκοτεινούς καιρούς για δεύτερη φορά. Και οι δύο ήχοι που βγαίνουν από αυτές τις δύο λέξεις, το αμάν και το αμήν, είναι ήχοι που προέρχονται από την Ανατολή, την καθημάς Ανατολή. Και αυτό δημιουργεί ένα συνειρμό αυτή την εποχή που φαίνεται να περνούν μια κρίση οι σχέσεις μας με τους Ευρωπαίους. Δεν ανήκουμε στη Δύση. Απλά η Δύση μας χρωστάει τα πάντα.

Και θέλω να πω και κάτι ακόμα που έχω γράψει στο σημείωμα για τις ανάγκες αυτής της παραστάσεως. Τώρα η Δύση του άγριου πολιτισμού που είχε να δώσει τόσα πολλά μέσα από την αρχαιοελληνική της κληρονομιά, τη δική της αναγέννηση και το δικό της διαφωτισμό μένει βουβή μπροστά στον συντελούμενο αντιανθρωπισμό της που είναι γεμάτος μαύρη απόγνωση και ανελευθερία, χωρίς να φαίνεται πουθενά ο δρόμος της σωτηρίας. Πιστεύει ο Σταύρος όμως ότι έχουμε μεγάλη ευθύνη και εμείς οι Έλληνες, αφού εδώ και πολλά χρόνια έχουμε γίνει μουγκοί και δεν μιλάμε ουσιαστικά μεταξύ μας. Μουγκοί και κουφοί, αφού δεν ακούμε ο ένας τον άλλον. Προφανώς έχουμε. Όμως εγώ απευθύνομαι στους ανθρώπους εντός και εκτός Ελλάδας, σε όλους αυτούς τους σημερινούς και χθεσινούς κοφάλαλους στους ανθρώπινους

0: Πιάνο.
1: Κιάλο.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια
0: μου. Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο

Σε κάποια στιγμή, εκεί στα όψιμα χρόνια της δεκαετίας του 80, επάνω στο καμαράκι του, ντυμένος με το μαύρο του κιμονό, το μαύρο είναι κομμάτι από τη ζωή του, περιτριγισμένος από τις γάτες του, στις οποίες όλες έχει δώσει το ιδιαίτερο όνομά τους, και ανάμεσα στις οποίες και ο ελεηνός Φατσέας, τον οποίον τον θεωρεί ότι είναι λακωνικής καταγωγής, μανιάτης όπως και ο ίδιος. Και αλήθεια είναι ότι τη βάθια, την πόλη καταγωγής του, την έχει πάντα στην καρδιά του. Και σε ώρες στιγμές δικές του καβαλάει εκείνο το πολύ ταλαιπωρημένο μήνυ του και εξαφανίζεται στην άγωνη μανιάτικη γη. Μ' αρέσει εδώ κάτω, μου λέει. Οι πέτρες έχουν ζωή. Έχουν χαρακτήρα. Εκφράζουν ελευθερία.

το πράσινο, πάντα με μπέρδευε. Το θεωρούσα προϊόν δουλοπαρίκου εργασίας. Εδώ δεν υπάρχουν γεωπόνοι και δεν υπάρχουν καλλιεργητές. Εδώ η γη σου δίνει αυτό που θέλει αυτή να σου δώσει, όχι αυτό που ζητάς εσύ από αυτήν. Έχει προσωπικότητα, χαρακτήρα και ταυτότητα. Και εσύ αποδέχεσαι αυτή τη σχέση σου με τη γη. Και ό,τι σου χαρίζει, το δέχεσαι, το αγκαλιάζεις. Το φέρνεις κοντά σου και μάχεσαι γι' αυτό. Έχεις δει ποτέ να μάχονται για τα καρπερά τους χώματα, για τα περβόλια και τα μπουστάνια τους? Κάθε άλλο. Τους βολεύει η οποιαδήποτε κατάκτηση. Είναι ο κόσμος της εφόρου καλλιεργίας. Εδώ κάτω τα βράχια, τις πέτρες, τις αγριελιές, τα φραγκόσικα και τους πύργους δεν τους χαρίζουν σε κανένα.

Θυμάσαι η σημαία τους τι έγραφε? Όλοι οι άλλοι μιλάγανε ελευθερία ή θάνατος. Εμένα οι δικοί μου οι μανιάτες στη σημαία τους επάνω γράφανε δύο λέξεις: νίκη ή θάνατος. Την ελευθερία τι να την κάνουν αφού την είχανε? Γι' αυτό αγαπάω αυτά τα χώματα, τα άγωνα, τα άγρια, που έχουν πετύχει μια σύμβαση, μια συμφωνία τιμής μαζί με τους κατοίκους. Ποτέ δεν θα σας εγκαταλείψουμε και ποτέ δεν θα παραδοθούμε σε άλλους καλλιεργητές και άλλους κατακτητές. Όποιοι και να είναι από πάνω μας, θα τους δίνουμε όταν θέλουμε και ό,τι θέλουμε.

Αυτό να θυμάσαι, ο Γοντρούλη μου έλεγε, χαρακτηρίζει και τη δικιά μου τη μουσική, την πορεία. Θα ήταν εύκολο να αγαπήσει την λογική των εργοστασιακών παραγωγών. Και να έδινα και να έγραφα και η Άγια Κονόμα να αποτελούσε σκοπό και στόχο. Όχι, μου λέει. Γράφω όταν θέλω και εκείνο που θέλω. Και δεν διστάζω να αποσύρω κάτι, όχι γιατί μ' αρέσει, απλά γιατί διαφωνώ μαζί του. Γιατί το θεωρώ ότι δεν με εκφράζει όσο θα ήθελα. Και όλα αυτά που στα λέω, μου λέει, δεν είναι εγωιστικά, ούτε εγωκεντρικά. Είμαι εγώ. Ίδιος με το χώμα της πατρίδας μου. Αλλά άμα θα σου δώσω το λάδι, αυτό το λάδι που θα σου δώσω θα είναι το μανιάτικο το λάδι, που δεν μπορείς να το βρεις πουθενά σε όλο τον πλανήτη. Και αν θα σου δώσω το κρεμμύδι ή την πατάτα, τη γεύση του, δεν την ανταμώνεις, Χοντρούλη, πουθενά άλλου. Αυτά μου έλεγε σε μία από τις ατέλειωτες κουβέντες που κάναμε εκείνα τα τρυφερά χρόνια, τα πρώιμα χρόνια της δεκαετίας του 80, όταν αποφάσισα ανεδέστατα να ανεβώ τα 106 σκαλιά, τότε ήμουν και 30 κιλά πιο λίγος, και να φτάσω στο ερημητήριό του.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Αρχές της δεκαετίας του 80 και τον βλέπω ανήσυχο. Ανήσυχο και σε μεγάλη ένταση. Σκέφτεται να γράψει κάτι. Αλλά σε τίποτα δεν μου θυμίζει αυτή του η ένταση τις προδημιουργικές του καταστάσεις σε διάφορες άλλες δουλειές του. Ή μάλλον, για να είμαι σωστός, μου θυμίζει την εποχή που γράφει τη μουσική για το μεγάλο μας τσίρκο στην καρδιά της δικτατορίας. Αλλά μολονότι και τότε η ένταση ήταν απίστευτη, τώρα έχουμε άλλο πράγμα. Το βλέπω βουβό. Δεν μου λέει. Απλά μουρμουρίζει. Και κάθε τόσο ζωγαδιάζεται μαζί μου, γιατί η κουβέντα μας σκρύβει πάντα γύρω από το ρεμπέτικο τραγούδι. Δεν μπορείς, μου λέει, να το διαβάσεις. Είναι κάτι που είναι όλοι οι παρόντες. Που όλοι τους λειτουργούν σαν το Ηρακλήτιο εν το παν. Ο ένας δίνει κάτι στον άλλον. Και ταυτόχρονα η δουλειά του ενός συμπληρώνει το έργο του άλλου. Είτε διαβάζεις τον Δωρικό, τον Μάρκο τον Παπακάρη, είτε πηγαίνεις στον Ιωνικό, τον Παναγιώτη τον Τούντα, είτε βουλιάζεις στο μουσικό ωκεανό που ονομάζεται Τσιτσάνης, Παπαϊωάννου, Μητσάκης, Χιώτης.

μια αλυσίδα, μια αλληλουχία. Και ψάχνω με χρόνια ολόκληρα να διαβάσω ποιος είναι ο κοινός παρανομαστής τους, που τους οδηγεί όλους στο ίδιο κοινό πολλαπλάσιο. Χρωμολογώ με διραναί, χρόνια ολόκληρα. Λένε ότι έγραψα δημιουργικό έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Όσο μελωδικό και να ήταν, όσο και αν εκείνη τη στιγμή πίστευα ότι έκανα το καθήκον μου, ήμουνα εντάξει με τον εαυτό μου, δεν ήμουνα εντάξει με τον εαυτό μου. Πάντα έλειπε κάτι. Έλειπε εκείνο που ζήταγα από παιδί. Να μπω κι εγώ, κρίκος, στη μεγάλη αλυσίδα εκείνων που τους γνώριζε η μουσική, άσχετα εάν αυτοί δεν είχαν κάνει καμιά ιδιαίτερη σπουδή. Ήταν ο κόσμος του ρεμπέτικου. Τώρα με βασανίζει.

Που έχει φέρει αυτός ο περίεργος ο Φέρης ένα φοβερό σενάριο. Θα διαβάζω, το ξαναδιαβάζω. Πάρ' το και εσύ και διαβάσαι το, μου λέει. Έτσι για να πάρεις μια γεύση. Περπατάει με τον τρόπο του. Κατά κάποιο τρόπο τη ζωή της Μαρίκας Νίνου. Ξεκινάει από τη Μικρά Ασία την ώρα που τα ελληνικά στρατεύματα μπαίνουν στη Σμύρνη. Την ακολουθεί στην τραγωδία στον ξεριζωμό. Έρχεται εδώ στην Ελλάδα, περπατάει στα γκρίζα χρόνια του Μεσοπόλεμου, μπαίνει στην κατοχή και φτάνει στα πρώιμα χρόνια του 50. Το αγαπάω αυτό το σενάριο. Το αγαπάω και το μισό. Γιατί μου δημιουργεί τεράστιες υποχρεώσεις. Και θέλω να το ακουμπήσω από κάπου.

αλλά ο στίχος του άγριος, ανυπόταχτος. Τον έχει γράψει άλλη φορά ο Γκάτσος, τόσο προσωπικά. Τον βασάνισε και αυτόν αυτή η δουλειά. Του δίνει και στον ίδιον ένα παράθυρο να μπει στη λογική εκείνων που κάποτε τους λέγανε περιθώριο, απλών ανθρώπων με απλή αλλά μονάκριβη μουσική και με ένα στίχο άμεσο, καθημερινό. Ένα στίχο που δεν σου βάζει το τραγούδι στο στόμα, απλά το τραγουδάς και θες αμέσως να το χορέψεις και να πονέσεις. Σκέφτομαι ποιος θα φέρω κοντά μου. Και εκείνος που θέλω κοντά μου είναι και παλιοί και νέοι τραγουδιστές. Πρώτα απ' όλα από τους παλιούς θα φέρω τον Θόδωρο τον Πολυκανδριώτη. Το ρεμπέτι με την απίστευτα σκληρή φωνή και το ολότελα αυστηρό ιδιαίτερο ύφος. Κοντά σε αυτόν έχω ένα ρεμπέτι τραγουδιστή που αγαπήθηκε. Ωραίο άντρα. Παλίκαρο. Τον έχουμε χάσει εδώ και αρκετό καιρό. Θα τον γνωρίσουμε και θα τον ξανά αγαπήσουμε. Μιλούσα για τον Τάκη τον Πίνη. Κοντά σε αυτούς νέα παιδιά τα οποία το αγαπάν το ρεμπέτικο στην πράξη. Ο Κώστας ο Στίγκος, ο Κώστας ο Ματζόπουλος, ο Μαραγκόπουλος, η Σωτηρία η Λεωνάρδο και κάποιος ολότελα δικός μου, ο Νίκος ο Δημητράτος. Άκου λοιπόν, Χοντρούλη, ένα πρώτο σχεδίασμα που έχω για την Αμφιάλη. Το άκουσα και κατάλαβα ότι ο αγαπημένος μου φίλος, ο συμμαθητής μου, εμπήκε πια για πάντα σε εκείνο που λέμε το δωμάτιο των αθάνατων. Εδώ, αγαπημένοι μου, κλείνει και η απόψινή μας συντροφιά. Την αγάπη μου και θα τα ξαναπούμε.

0: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά.

0: Bakula, bakula chupsala. Abora bari yali. Bakula, bakula chupsala.
1: Κύριε και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Ρε ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Έχουμε τον κύριο Νικόλαο Πισμπίκη στα μηχανήματα των ήχων, τη Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και τον Άγρυπνο στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Δεν τα είπαμε χτες το βράδυ, γιατί 12 που ξεκινάμε, περνάμε στην επόμενη μέρα. Οπότε ήταν ήδη του Αγίου Πνεύματος, οπότε είχαμε ρεπό. Όπως και σήμερα οι περισσότερες εκπομπές, αν όχι όλες, είχαν ρεπό. Τώρα λοιπόν που είναι λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, είναι 2-3 λεπτά μετά τις 12, προτείνω να μιλήσουμε για την αυτοπεποίθηση. Δηλαδή για την πίστη που έχει κάποιος στον εαυτό του, στις ικανότητες, τις γνώσεις και την αξία του. Για τη βεβαιότητα ότι μπορεί να αντιμετωπίσει προκλήσεις, να πάρει αποφάσεις και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ζωής. Συνοπτικά, αυτοπεποίθηση σημαίνει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις και τις δυνατότητες του εαυτού μας. Εμείς ως άτομα και ως λαός έχουμε αυτοπεποίθηση. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα που θα μας οδηγήσει σε κουβέντες απόψε, και υπενθυμίζω ότι η εκπομπή είναι πάντα και ανθολόγιο. Δηλαδή μπορεί κάποιος να θέλει να σχολιάσει κάτι δικό του, κάτι που κόλλησε στη δική του σκέψη σήμερα. Σας χαιρετάει με αγάπη και η Θησαυρούλα, όπως σας είπα, και εμείς πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε στην πρώτη γραμμή που είναι ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Ανδρέα μου.
1: Καλημέρα Μάνο μου.
0: Καλώς τον.
1: Και καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που ακούνε.
0: Καλημέρα.
1: Αυτοπεποίθηση.
0: Ναι.
1: Ναι. Ξέρεις κάτι, όταν το είπες αυτό, εγώ σκέφτηκα αμέσως τις περιπτώσεις των ανθρώπων που έχω γνωρίσει και που είχαν αυτοπεποίθηση ή έλεγαν ότι είχαν αυτοπεποίθηση, και των ανθρώπων που δίσταζαν να πούν ότι έχουν αυτοπεποίθηση, ενώ μπορεί να τα μπορούσαν να τα πετύχουν ορισμένα πράγματα. Συνδέω την αυτοπεποίθηση με την αυτογνωσία. Τι εννοώ? Το να ξέρω τον εαυτό μου και να λέω ναι, αυτό μπορώ να το κάνω, το έχω ελέγξει, το μπορώ. Πρέπει να έχω και την αυτοπεποίθηση και να το τολμήσω. Αντίστοιχα, όταν είναι κάτι το οποίο μάλλον δεν το μπορώ, το έχω κάνει 10 φορές και τις 7 πέτυχε, το μπορώ, το μπορώ. Δεν είναι ότι δεν έχω αυτοπεποίθηση, έχω συνέστηση, έχω αυτογνωσία ότι δεν είναι κάτι που το καταφέρνω. Μπορεί και να το καταφέρω. Υπάρχουν άνθρωποι που τολμούν και λένε ότι έχω αυτοπεποίθηση και τολμάμουν τώρα τους, γιατί δεν έχουν την αυτογνωσία την αντίστοιχη. Υπάρχουν άνθρωποι που ενώ μπορούν δηλιάζουν και συστέλλονται και δεν τολμούν και χάνουν ευκαιρίες.
0: Έχουν υπερβολικό φόβο αποτυχίας μάλλον.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Που δεν είναι αδύνατο να συμβεί, αλλά το παρακάνουν ίσως. Βλέπω δηλαδή ότι την έλευση αυτοπεποίθησης την έχουν πολλοί άνθρωποι που μπορούν να πετύχουν κάποια πράγματα, αλλά θες από το οικογενειακό τους περιβάλλον, από το παρελθόν τους, από κάποια πράγματα που μπορεί να έχουν, δείχνουν μια δειλία και δεν έχουν αυτοπεποίθηση. Έχουν όμως, θα μπορούν να πούνε, όχι, έχω την αυτογνωσία ότι δεν το μπορώ να το κάνω 100%. Και διστάζω. Γιατί πολλές φορές και εσύ γίνεται, υπάρχουν λάθη και λάθη. Εγώ παραδείγματος χάρη, όπως έχω ξαναπεί, έχω χάσει τον πατέρα μου, έχασα τον πατέρα μου σε μικρή ηλικία, στα 14. Στη δεκαετία του 60, όταν δεν έχεις το ισχυρό στίγμα που θα σε κρατήσει σε μια δύσκολη, μια άτυχη στιγμή σου, σε κάνει να λες ότι δεν έχω την πολυτέλεια να κάνω δύο λάθη στη ζωή μου, γιατί μπορεί αυτό που θα προκάνω να μην καταδικαστικό και να μην τολμώ εύκολα να βγάζω τα πόδια μου έξω από το στρώμα μου, να είμαι πολύ πολύ προσεκτικός, όχι συντηρητικός, ενώ μπορώ να το πετύχω, αλλά λέω ας το καλύτερα, αλλά να λέω ότι εάν αυτό το λάθος δεν είναι το πρώτο μου, αλλά είναι το τελευταίο μου με το που θα ξεκινήσω, ας το καλύτερα, να πάω στα σίγουρα. Εάν δεν είχα αυτοπεποίθηση, λέτε, ότι θα το πετύχει 100%. Έχω αυτοπεποίθηση ότι ναι, 80% θα το κάνω, γιατί να το προσπαθήσω και να πω ότι θα πετύχω τη δεύτερη. Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι οι ίδιοι. Πολλοί δηλαδή θέλω να πω που φαίνεται ότι δεν έχουν αυτοπεποίθηση, φαίνονται έτσι γιατί δεν έχουν την πολυτέλεια να έχουν μια δεύτερη ή τέταρτη ευκαιρία. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εμφανίζονται με άνεση να τα πάνε μπροστά, γιατί ξέρουν ότι και λάθος να κάνουν, θα υπάρχει κάποιος πατέρας, κάποιος πεθερός, κάποιος άλλος που θα τους κρατήσει, θα τους στηρίξει. Αυτό βλέπω. Συνεπώς, τι θα πρότεινα? Θα πρότεινα να φροντίζουμε όσο μπορούμε να ψάχνουμε τον εαυτό μας, να δούμε τι πραγματικά μπορεί, αλλά να μην απαιτούμε και το τέλειο από εμάς για να ξεκινήσουμε να προσταθούμε. Γιατί δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να περιμένει το τέλειο. Να κάνουμε καλές προσεγγίσεις.
0: Ρεαλιστικοί στόχοι δηλαδή.
1: Οπωσδήποτε ρεαλιστικοί στόχοι, δεν το συζητάω το θέμα. Δηλαδή, και το είχαμε πει και την άλλη φορά, ένας κάνοντας επανειλημμένα αυτό που μπορώ, ασκούμε και ξαφνικά χωρίς να το καταλαβαίνω μπορεί να κάνω κάτι παραπάνω. Ένας άλτης στο αλμές ύψος που έχει ρεκόρ 2 μέτρα είναι λάθος να βάλει τον πύχη στο 2,02. Όχι. Θα τη ρίξει το 1,98 200 φορές στα σίγουρα και ξαφνικά θα δει ότι τυράει. Πού είναι πιο πάνω από το 98, ότι ήδη τυράει 2,2. Δηλαδή το παραπάνω το καταφέρνουμε όταν ασκούμεθα πάρα πολύ καλά σε κάτι που ήδη καταφέρνουμε και μπορούμε και το βελτιώνουμε και το συνηθίζουμε και το κάνουμε πια ψωμοτήρι καθημερινό για μας. Διαφορετικά πάμε πίσω, εκνευριζόμαστε, νιώθουμε ότι αποτυγχάνουμε, δεν μπορούμε και δημιουργούμε συμπλέγματα αρνητικά που δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση να επιβαρύνουμε έτσι τον εαυτό μας. Συνεπώς, η αυτοπεποίθηση είναι πάρα πολύ καλή, είναι ευκαιρία και πρέπει να την προσπαθούμε να την αποκτήσουμε όταν όμως καλύπτεται 100% από την αυτογνωσία. Και να τολμάς κάτι παραπάνω που αν δεν το πετύχεις θα σου κοστίσει και πολύ.
0: Τώρα, αν και οι γενικεύσεις είναι κάτι που αποφεύγουμε, ως λαός έχουμε...
1: Ναι, συγγνώμη. Οι γενικότητες είναι κάτι που πρέπει να αποφεύγουμε. Οι γενικεύσεις, αν είναι γενικεύσεις στοιχείων δεδομένων που έχουν ένα νόημα, δεν είναι κακές.
0: Σύμφωνα.
1: Δεν τι εννοείς ακριβώς, για να
0: πες μου. Εμείς ως λαός και ως άτομα τέλος πάντων, αλλά ως λαός έχουμε αυτοπεποίθηση.
1: Εγώ πιστεύω ότι η παρόρμησή μας που φτάνει στο αρνητικό, ρε ξέρεις ποιος είναι εγώ ρε, αυτό το πέτσες, γι' αυτό και δίκαιο το ανήκω εδώ, ποιος είσαι ρε 7 η ώρα σε μέσο αστικής συγκοινωνίας, ποιος είσαι.
0: Ναι,
1: δηλαδή, ναι, έχουμε μια παρόρμηση και την έχουμε την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας ίσως εκεί που δεν θα έπρεπε. Και ίσως, αυτό μπορώ να το πω, ότι φαίνεται καθαρά ότι πάρα πολλοί από εμάς έχουμε μια αυτοπεποίθηση που μας τιμωρεί, γιατί δεν είναι βασισμένη στην αυτογνωσία και από την άλλη πλευρά έχουμε μια ζηλία άλλες φορές ή άλλοι από εμάς που δεν μας αφήνει να τολμήσουμε εκεί που πραγματικά μάλλον μπορούμε να πετύχουμε. Επομένως η αυτοπεποίθηση είναι πάρα πολύ σημαντικός βοηθός, αλλά όταν τρέφεται και στηρίζεται από την αυτογνωσία. Ένδον σκάπτε, έλεγα μια αρχή η φιλόσοφη, ψάξε μέσα στον εαυτό σου και σκάψε να βρεις και τα λοιπά. Πολύ ωραίο το θέμα, αλλά όχι αλόγιστη αυτοπεποίθηση. Μια αυτοπεποίθηση που διαψεύδεται αυτή η πραγματικότητα και αν την κάνω. Γιατί αν αυτή η αυτοπεποίθηση είναι αέρα πατέρα, θα με τιμωρήσει, δεν θα με ωφελήσει. Αυτό βλέπω μόνο μου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Αδρέα.
1: Χαίρετο. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ραδιοβαρκάδες με τον Άγρυπνο 2-11-10-80-880 και αν έχουμε και ένα email radio papakiparapolitika.gr. Εμείς βέβαια προτιμούμε να ακούμε τις φωνές σας, αλλά αν δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στο εκατομμύριο να μας καλέσετε, στείλτε ένα email αν έχετε να προτείνετε, παραδείγματος χάρη, ένα θέμα για συζήτηση κάποιο βράδυ μελλοντικό. Γεια σου Δέσποινα από το Βύρονα.
1: Γεια σου Μάνο μου.
0: Καλώς ήρθες.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Ακόμη. Καλό καλοκαίρι, ναι. Δεύτερη φορά που μιλάω μαζί σου.
0: Χαίρομαι.
1: Ο κύριος Μουρίκης τα είπε όλα. Είπε και το τραύμα του που του έτυχε στο 14. Εγώ νομίζω ότι την αυτοπεποίθηση την παίρνουμε από την οικογένεια. Παίζει βασικό ρόλο η οικογένεια. Δεν έχει θέμα
0: αυτό
1: το χρήμα μόνο.
0: Όχι το χρήμα. Το χρήμα μπορεί να μην παίζει και κανένα ρόλο απολύτως.
1: Κανένα ρόλο, ακριβώς. Το πόσο δεμένη είναι η οικογένεια και αν ο αρχηγός, ο πατέρας μαζί με τη μάνα τα βρίσκουν και δεν φοβούνται τη ζωή και λένε θα τα καταφέρουμε, ακολουθούν και τα παιδιά.
0: Και καμιά φορά ξέρεις, αυτό νομίζω δηλαδή, αυτό που ξεχνάμε είναι ότι εκτός από την αρνητική κριτική για να συνετίσουμε ένα μικρό παιδί, υπάρχουν και τα θετικά σχόλια που πρέπει να του λέμε.
1: Βεβαίως.
0: Να του λέμε και τι, ναι, δεν το κάνουν όλοι.
1: Όχι,
0: να, του πούμε, να του λέμε και τι κάνει σωστά.
1: Βεβαίως.
0: Όχι μόνο τα λάθη.
1: Όχι, είναι απαραίτητο. Είναι, εγώ γνωρίζω οικογένειες πολύ φτωχικές, αλλά ήταν τόσο χαρούμενος ο πατέρας,
0: ναι,
1: τόσο δοτικός. Όλα του τα παιδιά πήγαν καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παίζει, είναι, θεωρώ ότι είναι το α και το ω η οικογένεια για την αυτοπεποίθηση.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί το βλέπω στην πράξη γενικά. Και το,
0: σε παραδείγματα. Ναι,
1: με παραδείγματα και το τσεκάρω δηλαδή. Το έχω δει και στην προσωπική μου ζωή. Και
0: δηλαδή πες μου ένα παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε να
1: πω
0: είναι.
1: Εγώ παράδειγμα θα θυμώ. Όχι, θα στενοχωρηθείς.
0: Για πες μου, θα μου το πεις, ναι. Αν δεν πειράζει να στενοχωρηθώ, δεν τρέχει τίποτα.
1: Ο πατέρας μου.
0: Ναι.
1: Από το 37. Ήταν ένας από τους πιο εύπορους της περιοχής που μέναμε στην Ευαλοπερνανία.
0: Ναι.
1: Ασχολούνταν με το... παρόλο που δεν είχε πάει σχολείο, ήταν αριθμομνήμων όμως, έξυπνος άνθρωπος και παρουσία στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Και ασχολήθηκε με το εμπόριο κρεάτων, τυροκομεία, έκανε εμπόριο στην Αθήνα σιγά σιγά. Μετά ήρθε ο πόλεμος.
0: Ναι.
1: Τελείωσε ο πόλεμος. Όταν ήρθε ο πόλεμος είχαν μεγάλη οικονομική άνθηση η οικογένεια. Ο πατέρας μου δεν ήταν παντρεμένος τότε. Αλλά είχε...
0: Εννοείς ότι ο πόλεμος πέτυχε τον πατέρα σε οικονομική άνθηση.
1: Ναι, μεγάλη.
0: Ναι. Αλλά όταν ήρθαν οι Γερμανοί πήρανε τα πάντα, ας πούμε, όχι.
1: Πήρανε και οι μεν και οι δε. Ο πατέρας μου ήταν μετριοπαθής δεξιός.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή ένας ανιψιός του που ήταν στο Ελλάς του λέει τι θα έρθουν για να πάρουν, γιατί είχαν πολύ πλούτο.
0: Ναι.
1: Και από ζωικό κεφάλαιο, τυροκομικά, οι άνθρωποι είχαν ανάγκη εκείνη την εποχή.
0: Ναι.
1: Και για να μην συμβεί κάτι, επειδή τα αδέρφια του τα άλλα δεν είχαν το δυναμισμό του, πήραν άλογα μουλάρια και φύγανε από το βουνό και πήγανε προς τη Λευκάδα.
0: Αφήνοντας ό,τι είχαν
1: και
0: πίσω.
1: Και πήρανε χρήματα, πήρανε...
0: Καλά, ναι.
1: Ναι, και τα απαραίτητα. Τα άλλα όλα τα αφήσανε για να μην συμβεί κάτι και ήταν και, είχε και 5-6 ανήψια. Τους φιλοξένησε ο Ζέρβας στο... υπάρχει ένα μικρό κάστρο εκεί. καμιά δεκαριά μέρες και μετά πήγανε στη Λευκάδα. Τελείωσε ο πόλεμος, ξανάργησε ο πατέρας μου το εμπόριο, με λίγα πράγματα, αλλά το είχε στο αίμα του.
0: Ό,τι του είχε απομείνει δηλαδή.
1: Ό,τι του είχε απομείνει άρχισε πάλι.
0: Εν τω μεταξύ δεν είχε παντρευτεί ακόμα.
1: Όχι, δεν είχε παντρευτεί.
0: Μάλιστα.
1: Τότε παντρεύεται, η μάνα μου ήταν κόρη δασκάλου, ο παππούς ήταν κεντρό. Είχε χάσει μάλιστα και τον αδερφό της, γιατί ήταν πονήτης, ήταν μαθητής ακόμα στο Λύκειο στη Λευκάδα, τότε ήταν ο πρώτος βουλευτής της ΕΔΑ ο Γρηγόρης, και ήταν τα παιδιά τα έξυπνα τα πολύ, είχαν αντιδράσει με τους Γερμανούς, αλλά μπήκαν στην ΕΠΟΝ, ήταν 18. Το γιο του τον σκοτώσαν οι Γερμανοί, παρόλο που είχαν επιτάξει το σπίτι στο χωριό, και στενοχωρηθήκαν και αυτοί όταν είδαν ότι σκοτώθηκε, και οι ίδιοι Γερμανοί, γιατί μιλούσε και γερμανικά και αγγλικά το παιδί, ήταν ένα ευθείας άτομο. Μετά από πάντρεψε τις κόρες του, λόγω το πήραν πολύ βαριά, ήταν το καλύτερο τους παιδί. Παντρεύτηκε τελικά ο πατέρας μου τη μάνα μου, την κόρη του δάσκα. Και έρχονται για γαμήλιο ταξίδι στην Αθήνα. Μαζί με τον πατέρα του Μαγκίνα, του βουλευτή, τον είχε και δικηγόρο του. Εδώ στην Αθήνα, για κακή του τύχη, σε ένα πήγανε κέντρο. Ήταν εκεί ένας ξάδερφος της μάνας μου, που προαλήφονταν για την Ένωση Κέντρου και μετέπειτα έγινε και υπουργός επί Πασόκ, ο Παπαδημητρίου Γιώργος. Τότε όμως δεν είχε γίνει βουλευτής, τον σύστησε ο Μαγκίνας, γιατί είχε ο πατέρας του Μαγκίνα γνωριμίες μαζί του, και αυτός, εφόσον μετά βρεθήκανε με τη μάνα μου, την εξαδέρφια, δεύτερα εξαδέρφια, πήγε και στο χωριό της μητέρας μου και πήγαινε και στο σπίτι το δικό μας, το πατρικό μου. Αυτό δεν το είδε καλά ένας που ήταν διευθυντής της ΕΡΕ τότε, ο Μακρύς, ο περιβόητος Μακρύς, που έκανε τα επεισόδια με τους Εβραίους στη Θεσσαλονίκη. Ήταν γενικός διευθυντής. Και όταν έμαθε ότι ο πατέρας μου βάζει στο σπίτι του το κεντρό του Παπαδημητρίου, τον απέκλεισε από όλο το... Νόμιζε ότι αλλοξοπίστησε.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, και τον απέκλεισε από όλο το εμπόριο. Ο πατέρας μου στενοχωρέθηκε, αλλά έβαλε τον κουνιάδο, τον αδερφό της μητέρας μου, να τον εκπροσωπήσει στην Αθήνα.
0: Κατάλαβα.
1: Εκείνος δεν τα κατάφερε, ήταν και λίγο πονηρός. Του έφερνε λογαριασμούς μηδενικούς. Ο πατέρας μου αυτό τον διέλυσε, γιατί είχε μάθει γύρω στα 10 χρόνια να είναι... Έπαιζε χαρτάκι με τη Βασιλιάδου εκεί στην Ομόνια. Είχε μάλιστα κάνει και επένδυση.
0: Τι είχε κάνει?
1: Και επένδυση.
0: Α, επένδυση μάλιστα.
1: Ναι, καλή σε ξενοδοχείο. Τότε, αλλά του τα δώσαν πίσω από το καπάρο που λέγαμε τότε. Και έφυγε να ασχοληθεί με τα κτήματά του. Είχε και κτήματα. Δεν ήταν άνθρωπος για αγρότης, δεν είχε δουλέψει ποτέ. Είχανε μεν ζωικό κεφάλαιο, τέτοιο, αλλά ήταν ο αρχηγός, ήταν άνθρωπος που ασχολούνταν πιο πολύ με την οργάνωση. Το έριξε στα χαρτιά και δεν πήγε καλά η οικογένεια.
0: Βέβαια, αλίμον. Όποιος πίνει μεθάει, όποιος παίζει χάνει.
1: Αυτός που μεθάει καταστρέφει και τον εαυτό του πιο πολύ και φεύγει γρήγορα.
0: Δεν το λες. Ναι, δεν είναι μόνο.
1: Κάπως έτσι είναι. Αλλά αυτός που παίζει χαρτιά κατά την οικογένεια. Ναι. Εμείς ήμασταν, μπορώ να πω, καλοί μαθητές, τα αδέρφια μου ειδικά, πολύ καλοί μαθητές. Τότε όμως προσπάθησε να κάνει τον αγρότη, είχε, τότε υπήρχαν και ποκεπέδες, δηλαδή οι τράπεζες δίνανε δάνεια επικούντας για να κάνουν αλλαγή αγροτικής παραγωγής και κάνανε τα καπνά μπέρλι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αυτά τα καπνά όμως δεν απέδιδαν στην περιοχή μας γιατί ήταν πάλμυρο το νερό μια λίμνης που είχαμε εκεί. Και μια-δυο δεν τα κατάφερε και αυτό ήταν παρετήθηκε.
0: Κατάλαβα. Και δεν μου λες, να σου ρωτήσω κάτι θέλω,
1: ναι.
0: Που μου έμεινε από πριν. Είπες ότι χάθηκε από την οικογένεια το καλύτερο παιδί. Του παππού, λοιπόν,
1: ναι.
0: Το καλύτερο παιδί. Και στενοχωρήθηκαν και οι Γερμανοί. Εξαιτίας
1: ναι,
0: του
1: γιατί,
0: γιατί.
1: Είχαν επιτάξει το σπίτι του παππού. Ήταν διόροφο, ήταν αξιοπρεπές για το χωριό.
0: Ναι.
1: Και μιλούσαν. Δηλαδή αναγκαστικά η οικογένεια είχε καλές σχέσεις μαζί τους. Αναγκαστικά, όχι. Μέναν στο σπίτι τους τότε.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Ναι, έτσι
0: δηλαδή,
1: τότε.
0: Κατάλαβα ότι έτσι γινόταν, ναι, το έχω διαβάσει, αλλά εξακολουθούσε να μένει και η οικογένεια στο σπίτι αυτό.
1: Ναι, ήταν διόροφο.
0: Μάλιστα,
1: ναι,
0: κατάλαβα. Ναι.
1: Επειδή ξέρει και αγγλικά, γερμανικά, γιατί ο παππούς μετά από 12 με τον απελευθερωτικό αγώνα ήταν 12 χρόνια φαντάρος.
0: Που.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Φρίκη.
1: Και μετά έγινε δάσκαλος, πήγε στην Κύπρο και έγινε δάσκαλος και ξέρει αγγλικά και... Ναι. Ιστορίες της εποχής εκείνης και θέλω να πω
0: τι
1: ότι...
0: Τι μαυρίλα.
1: Ναι, μαυρίλα. Ήταν όμως πράγματι το καλύτερο τους παιδί. Με...
0: Όχι, όχι, δηλαδή η εποχή λέω.
1: Η εποχή πολύ δύσκολη, δύσκολη, ναι.
0: Δύσκολη,
1: ναι,
0: ολόμαρτη.
1: Ναι, ναι, ναι. Η μητέρα μου πολύ... έτσι καλλιεργημένος άνθρωπος, εμένα δεν την άφησε ο πατέρας να πάει γυμνάσιο στη Λευκάδα που ήταν απέναντι στην Εκλοκαρνωνία το χωριό και αλλά διάβαζε, ήταν πολύ έξυπνη γυναίκα και λεπτός άνθρωπος. Πιστεύω ότι εντάξει η κατρακύλα την επηρέασε και δεν ήταν ένας άνθρωπος σκληρός για να μπορεί να ανταποκριθεί.
0: Κατάλαβα.
1: Σε πολλά παιδιά και στη φτώχεια. Είχε μάθει σε άλλο τρόπο ζωή. Όλα αυτά μας επηρέασαν.
0: Άρα δεν έκανε και δουλειές με τους Γερμανούς.
1: Όχι, δεν
0: όχι.
1: Ήταν.
0: Δηλαδή
1: όχι,
0: δεν
1: όχι.
0: Ήταν μαυραγορίτης, ας πούμε.
1: Ο άνθρωπος ήδη τον διώξανε επειδή ήταν ανοιχτός ο άνθρωπος. Όταν άρχισε να έχει χρήματα, το πρώτο που έφτιαξε είναι σχολείο στο χωριό του. Στο βουνό επάνω. Σχολείο, σπίτι για το δάσκαλο και τον πλήρωνε αυτός τον δάσκαλο. Και ήταν βλάχικης καταγωγής.
0: Ελπίζω δεν με παρεξήγησες με το ερώτημα που έκανα.
1: Όχι, καθόλου. Καθόλου. Όχι.
0: Okay.
1: Καταλήξαμε μετά τα Μπέρλεϊ που δεν είχαμε... Ήταν καλά τα πράγματα, τα παιδιά, τα αδέρφια μου, ο ένας μάλιστα ο γιος μου, ο αδερφός μου, επειδή χάθηκε το παιδί του παππού, κράτησε τον ένα αδερφό και τον μεγάλωσε αυτός από μικρός, σαν για να απαλύνει τον πόνο του κάπως, έτσι. Η οικογένεια, η γιαγιά, όλοι εκεί. Ήταν ακόμα και οι αδερφές της μάνας μου ελεύθερες.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, και όμως στο 15 του, όταν πέθανε η γιαγιά, ο θείος μου αυτός που τον εμπιστεύτηκε ο πατέρας μου για ορισμένα πράγματα, τον έδιωξε τον αδερφό από το σπίτι. Παρόλο που τον μεγάλωναν σαν δικό
0: του. Τον έκλεψε, εννοείς, καταχράστηκε χρήματα, αυτό εννοείς.
1: Ναι.
0: Ναι. Okay.
1: Και έδιωξε τον αδερφό μου όταν πέθανε η γιαγιά και ο παππούς. Και τον γύρισε πίσω στην οικογένεια ενώ ο αδερφός μου μεγάλωνε ότι είναι η οικογένειά του παππού.
0: Κατάλαβα.
1: ο παππούς άφησε χρήματα γιατί αρκετά για τις σπουδές του παιδιού.
0: Γράφτε αυτά κάπου σε ένα τετράδιο.
1: Είναι μεγάλη ιστορία.
0: Για τις μεγάλες ιστορίες τρελαίνονται οι άνθρωποι.
1: Σίγουρα. Ναι, είναι πολύ μεγάλη ιστορία, πάρα πολύ. Εγώ θέλω να καταλήξω, έφυγε ο αδερφός, έδωσε ιατρική, χωρίς φροντιστήριο. Έφυγε, παρόλο που πέρασε την ιατρική, νόμιζε ότι θα τα καταφέρει. Ήταν πολύ τελικά το άτομο και δεν... και καλομαθημένο από τον παππού. Γιατί ο παππούς είχε άνεση.
0: Τον τρόπο του, ναι.
1: Ναι, τον τρόπο του. Καλός μαθητής, χαρισματικός, πέρασε την ιατρική, αλλά σηκώθηκε και έφυγε, δεν περίμενε. Πήγαινε, έβγαλε φυλάδιο και 18 χρόνια έφυγε για Αμερική.
0: Μπάρκαρε δηλαδή.
1: Ναι, τότε...
0: Και έπιανε λιμάνι και την κοπάναγε, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Όπως κάνανε. Έψαξε να βρει ποιο θα πάει η Αμερική και... και έφυγε για την Αμερική.
0: Κατάλαβα. Ναι. Και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του.
1: Όχι, όχι. Τα κατάφερε εν μέρη, με δουλειά, αλλά τέλος πάντων είναι τόσο δύσκολη η ιστορία να την πω και τόσο εκεί για...
0: Καταλαβαίνω,
1: σε ένα καφενείο, ήταν μια Ελληνίδα που πρωτοβγήκε το παιδί 18 χρονών, η οποία είχε φύγει από τη χώρα μας, παίρνοντας έναν Ιταλό και αφήνοντας τον άντρα της και το κορίτσι της πίσω.
0: Δηλαδή
1: δύσκολη περίπτωση, ναι, δύσκολη περίπτωση, αλλά δεν
0: τα ήξερα. Και κόλλησε μαζί της αυτός.
1: Κόλλησε του, ναι, πάσαρε την κόρη.
0: Α, την κόρη, μάλιστα.
1: Ναι, δεν τον αφήναν να σπουδάσει. Σπούδασε αεροναυτικός, ήταν καταστηματικό.
0: Μάλιστα. Πάντως πήγε. Σκέφτομαι ότι
1: είναι
0: η πιο περίπλοκη ιστορία είναι η ιστορία μεμονωμένων ατόμων στην Ελλήνων.
1: Βεβαίως. Η δικιά μας είναι τέτοια, ναι, ιστορία.
0: Με διακλαδώσεις. Καλά, εντάξει.
1: Ναι, λέγονται όλα αυτό.
0: Και ούτως ή άλλως δεν είναι ο χρόνος απεριόριστος.
1: Ακριβώς. Αλλά... Θέλω να πω, είχαμε απώλειες και αδερφός στα καράβια άλλων που πήγε να βρει τα άλλα, τα πια μικρά. Τα πιο μεγάλα.
0: Κατάλαβα.
1: Είχαμε απώλειες. Δηλαδή ο μακρύς αυτός που ήταν τότε Έλληνα και έδινε στην ΕΡΕ ήταν ο χειρότερος άνθρωπος και έβλεπα την κόρη του που ήθελε να τον ωροποιήσει. Έβλεπα όμως και την κόρη του Αβέροφ σε μια εκπομπή η οποία ασχολεί τη γυναίκα με δημοτικούς χορούς, με το... με το Αβέροφ επάνω στην Ήπειρο που έχουν εκεί και κρατάνε όλα αυτά τα που ήταν το Τοσίτσα και αυτά τα αρχεία, δηλαδή είναι αστή, αλλά δεν είναι, είναι διαφορετική, είναι οι οικογένειες που είχαν και παιδεία.
0: Ναι.
1: Ο Μακρύς ήταν, φαίνεται, σαν τους Γκρούεζες, σαν τους οπακιπέδες.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν ένας σκληρός άνθρωπος για να κλέβει τις περιουσίες των Εβραίων. Μας. Και να τους καταδίδει.
0: Πώς.
1: Και ήθελα να ξέρω η κόρη με τι μούτρα βγήκε στην τηλεόραση να πει ότι ο πατέρας της ήταν ό,τι καλύτερο. Μέχρι και τον δικό μου που το βρήκε.
0: Καλά, αυτό είναι συνηθισμένο.
1: Στην Ετωλοκαρνανία, ναι, ναι. Έτσι δεν είχε καλό τέλος και η οικογένεια γενικά, είχαμε απώλειες.
0: Μάλιστα.
1: Και η μάνα μου που ήταν ένας χαρισματικός άνθρωπος.
0: Δέσποινα,
1: κράτηκε. Και αυτό θέλω να πω, ότι τα πάντα είναι από την οικογένεια. Να σας πω και τώρα και να κλείσω για τα παιδιά μου. Όταν ήταν να δώσουν πανελλήνιες ήταν αριστούχοι. Χάσαμε τις δουλειές μας. Δουλεύαμε σε προβληματικές εταιρείες που τις κάναν καλοκαιρινές κάτι κύριοι συνδικαλιστές που κάτι Παναγόπουλοι. Και ήσανε κλωστοί φαντουργίες, όλα αυτά οι μεγάλες εταιρείες. Τα παιδιά μου βάλανε μόνο 3 σχολές των Αθηνών, δεν άφησαν περιθώρια στον εαυτό τους να αποτύχουν. ήθελαν πληροφορική, βάλαν μόνο τρεις σχολές των Αθηνών. Δεν βάλανε Πάτρα, αυτό όπως βάζανε όλα τα παιδιά. Καταλάβατε. Είναι θέμα, και εμείς ήμασταν φοβικοί εκείνο τον καιρό, αλλά πιο πολύ ο σύζυγος, και αυτό μετράει. Ναι, μεν καθιερωθήκανε και στο εξωτερικό που βγαίνουν το μυαλό τους, ειδικά και ο μικρός που ήθελε να κάνει και το διδακτορικό του, αλλά ήθελε να δουλέψει. Ο καθηγητής του είπε, αν δεν το κάνεις θα σε δέσω στην καρέκλα. Θέλω να πω ότι παίζει ρόλο η οικογένεια και η ευκαιρία η οικονομική, δίνει δεύτερες ευκαιρίες στα παιδιά, αυτό που είπε ο κύριος Μουρίκης, για να μπορέσεις να αν αποτύχεις μια φορά, για να έχεις αυτοπεποίθηση. Χρειάζονται και τα χρήματα, όχι τα πολλά, αλλά τα βασικά χρειάζονται.
0: Και να μην είναι,
1: ναι, έτσι. Αυτό ήθελα να πω. Ο κύριος Μουρίκης έπεσε 1000% μέσα να είναι γερός, γιατί τον ακούω χρόνια, και είναι θαυμάσιος άνθρωπος. Να είστε καλά. Καλά είμαι, προσπαθώ και είμαι, ασχολούμαι λίγο και με τα κοινά, με τους ανθρώπους, με ΑΜΕΑ, νιώθω ότι προσφέρω και θέλω να...
0: Μπράβο.
1: Ξέρω τι συμβαίνει στον κόσμο, έχω περάσει και πρέπει όλοι να ασχολούμαστε λίγο τι συμβαίνει.
0: Σύμφωνα.
1: Στη γειτονιά μας, στην περιοχή μας.
0: Σύμφωνα.
1: Να είστε καλά όλοι και σε εκτιμώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γιατί και εσύ άρχισες από το μηδέν.
0: Να είστε καλά. Γερός. Γεια σου, Έσποινα.
1: Γεια.

0: 2-11-10-88-80 2-11-10-88-80 Μιχάλη μου από τα Χανιά, καλημέρα.
1: Γεια σου Μάνο, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
0: Επίσης.
1: Να μας φωτίζει το Άγιο Πνεύμα.
0: Μακάρι.
1: Και το Άγιο Πνεύμα, φαντάσου τώρα να μας φωτίζει, φαντάσου τι αυτοπεποίθηση μας δίνει, έτσι.
0: Ναι.
1: Πως έδωσε στους Αποστόλους. Η πίστη είναι βασική.
0: Εννοείται.
1: Για την αυτοπεποίθηση, να πιστεύεις σε κάτι, και στον εαυτό σου δηλαδή, και σε μια υπερδύναμη, ξέρω εγώ, τι πιστεύει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Τι ήθελα να πω, η έλλειψη αυτοπεποίθησης είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα της κοινωνίας σήμερα. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο βλέπεις τις καταχρήσεις και τις ουσίες. Προσπαθεί ο άλλος μέσω των ουσιών, αλκοόλ, κοκαίνης, αυτά, να βρει το κουράγιο που λέμε.
0: Ή να καταστρέψει εντελώς το κουράγιο του.
1: Θα το καταστρέφει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τεχνητή υπογοήθηση της αυτοπεποίθησης.
0: Ναι.
1: Ο άλλος προσπαθεί να βρει ένα κουράγιο να ληστέψει ένα περίπτερο και παίρνει κοκαίνη, ξέρω εγώ. Δεν έχει, ούτε ληστείς δεν μπορεί να γίνει, πώς να το πω.
0: Μάλιστα.
1: Ή ο άλλος θέλει να πει, να φλερτάρει μια γυναίκα και πρέπει να πιει ένα μπουκάλι ουίσκι. Στο τέλος θα κάνει ματάρα. Γιατί μεθά.
0: Ναι.
1: Okay. Τέλος πάντων, η αυτοπεποίθηση δεν χρειάζεται ουσίες, αν μπορούμε να δώσουμε και ένα κοινωνικό
0: μήνυμα.
1: Και να μην φοβόμαστε την αποτυχία, πέφτουμε, ξανασηκωνόμαστε, ξαναπέφτουμε κτλ. Παραδείγματα υπάρχουν, ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό τώρα. Ο Διονύσης ο Σαββόπουλος, ο Νιόνιος ο συγχωρεμένος, ανέβηκε σε ένα φορτηγό από τη Θεσσαλονίκη, ήρθε στην Αθήνα και έκανε μια καριέρα και έγινε αυτό που έγινε.
0: Ναι.
1: Τι αυτοπεποίθηση είχε αυτός ο άνθρωπος. Και πολύ καλή τέχνη τότε περιόδου και ηθοποιή και τα λοιπά.
0: Ναι. Κοίτα, ο Σαββόπουλος ήταν κυριευμένος από την ιδέα ότι πρέπει οπωσδήποτε τα τραγούδια του να φτάσουν στον κόσμο. Δηλαδή δεν θα τον σταμάταγε ο Θεός ο ίδιος. Κατάλαβες τι λέω.
1: Και δεν είχε ούτε τα χρήματα.
0: Όχι, δεν είχε τίποτα.
1: Τίποτα, δύσκολες εποχές.
0: Είχε όμως το ταλέντο. Και δεν είχε μόνο το ταλέντο. Είχε και την αυτοπεποίθηση ότι όλα θα πάνε έτσι που νομίζει αυτός. Κατάλαβες.
1: Και πώς ηθοποιεί, μιλάγατε πριν με την κυρία. Δηλαδή πώς ηθοποιεί που βλέπουμε στην τηλεόραση ακόμα στις ταινίες. Που είχαν ξεκινήσει από την κατοχή, από την πείνα και τα λοιπά, με κακουχίες, με. Mm. Όμως κάνανε καριέρες απίστευτες.
0: Ναι.
1: Λείπει αυτό σήμερα.
0: Αυτό είναι κάτι που γεννιέσαι με την αυτοπεποίθηση ή χρειάζεται να τη διδαχτείς με κάποιο τρόπο.

0: Θέλει, εγώ πιστεύω καταρχήν ότι η αυτοπεποίθηση πολλές φορές ταυτίζεται, ας πούμε, και με το θράσος ή με την τόλμη που λέμε, τολμονικά λένε στις ειδικές δυνάμεις.
1: Κοίτα, το θράσος είναι σπαστικό πράγμα.
0: Το θράσος,
1: άλλο το θάρρος, άλλο.
0: Ναι, και το θράσος σε κάποια... Θράσος όχι περιμένουμε στην ουρά και έρχομαι εγώ και σου παίρνω τη σειρά με αυτή την έννοια το θράσος, αλλά θράσος με την έννοια ότι εκεί που οι πιθανότητες είναι 5% να πετύχεις, να το τολμήσεις.
1: Ναι.
0: Να το τολμήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Εσύ έχεις αυτοπεποίθηση, είμαι σίγουρος. Σε χιλίες από αυτοπεποίθηση. Το καταλαβαίνω, πώς να το πω. Σε ξέρω να το καταλαβαίνω.
1: Κοίτα, να σου πω και ένα άλλο πράγμα.
0: Χρειάζεται σίγουρα, χρειάζεται και τύχη, χρειάζεται και το περιβάλλον που μεγαλώνεις κτλ. Κακά τα ψέματα χρειάζεται και το χρήμα σου δίνει αυτοπεποίθηση. Μην κακά τα ψέματα.
1: Καλά, σου δίνει, τι, βέβαια. Άμα έχεις λιμένο το πρόβλημα το οικονομικό, είναι πολύ ωραίο πράγμα.
0: Αλλά καμιά φορά ίσως μπερδεύουμε και την αυτοπεποίθηση με την πονηριά. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω αυτά. Με την θράσος πονηριά όμως.
1: Άκου ένα ωραίο που είπε ο Νίκος τώρα. Εδώ ο Πισμπίκης λέει ότι το χρήμα δεν αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις εσύ τα πράγματα και τη ζωή. Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο σε βλέπουν οι άλλοι.
0: Βέβαια.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Άλλο να έρθω τώρα να πάω μια βόλτα να σε πάρω με ένα ποδήλατο και άλλο να έρθω με ένα γιότ. Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Τι έγινε τώρα.
1: Μάλιστα. Πάντως, εμείς οι Έλληνες, ας πούμε, θα έλεγες ότι έχουμε αυτοπεποίθηση.
0: Πιο πολύ πονηριά έχουμε.
1: Α.
0: Πιο πολύ να σε ρίξω, να πατήσω επιπτωμάτων.
1: Ναι.
0: Βέβαια, τώρα να το πάμε και στα πολιτικά λίγο, δεν βλέπεις τι γίνεται με τα κόμματα.
1: Ναι, μωρέ.
0: Πηδάει από
1: το θέμα δεν
0: το
1: είναι αν βλέπω εγώ και εσύ.
0: Θράσος, ναι. Μα όλοι το βλέπουμε και όλοι το ανεχόμαστε.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα, ότι ανεχόμαστε πράγματα που υπό άλλες συνθήκες, ας πούμε, τα κοροϊδεύουμε.
0: Ναι, γιατί λέω... Εγώ βλέπω, ας πούμε, στο περίγυρο μου, στην Κρήτη, ο άλλος έχει κλέψει τον ΟΠΚΕΠΕ και του λένε μπράβο, είσαι μάγκας, είσαι καπάτσος.
1: Ναι.
0: Είναι στην Ένωση Κτηνοτρόφων και Γεωργών και παίρνει τον λόγο, μιλάει κανονικά, θα να μην γίνει τίποτα και οι άλλοι τον έχουν ίδαλμα.
1: Ναι. Γιατί εκείνος ο τύπος ο οποίος επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής δεν έπρεπε να έχει συλληφθεί μέσα εκεί που γινόταν η εξέτασή του, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπιζε τις αρχές.
0: Εντάξει, ας μη συλληφθεί.
1: Τα λεφτά θα τα γυρίσει πίσω. Τι θα πει να μη συλληφθεί.
0: Όχι,
1: να συλληφθεί και να μπει τρεις φορές ισόβια.
0: Ναι, να συλληφθεί, αλλά όχι μόνο δεν συλλαμβάνεται. Εκεί που πάει, σε αυτούς που έκλεψε, στους οικοριανούς του, στην Ένωση, πάει και βγάζει λόγο. Το καταλαβαίνεις αυτό. Τώρα τι γίνεται, δηλαδή είναι τραγελαφικό.
1: Βρε αγόρι μου, ναι, αλλά οι συγχωριανοί του φταίνουν, δεν φταίει αυτός. Ενώ αν του πετάγανε γιαούρτια και αυγά,
0: ναι,
1: δεν θα τολμούσε να ξαναφανεί ούτε στην πλατεία. Αλλά αυτό προϋποθέτει τιμιότητα και από την πλευρά των άλλων. Όταν οι άλλοι λένε μπράβο, είσαι μεγάλος.
0: Ναι, γιατί μεγαλώσαμε έτσι.
1: Γιατί, ναι, μεγαλώσαμε, πράγματι.
0: Μίλαγες πριν με την κυρία για την κατοχή.
1: Ναι.
0: Την κατοχή για 300.000 τουλάχιστον συμπολίτες μας, γιατί τόσα ήταν τα συμβόλαια των σπιτιών που αλλάξανε χέρια, 300.000.
1: Ναι.
0: Ούτε στα μνημόνια δεν έχει γίνει αυτό τώρα.
1: Ναι.
0: Κάποιοι ήταν που φαινηθήκανε πολύ καλά. Πέρασανε ζάχαρη επικατοχής.
1: Ναι, μαύρα χωρίτες.
0: Ναι, αυτό μετά τον πόλεμο δεν τους πείραξε κανείς, όχι μόνο δεν τους πείραξε. Γιατί ήταν, δεν ξέρω αν έχει διαβάσει, ότι είχαν βγάλει ένα νόμο ότι όσοι πήραν σπίτια επικατοχής, πήραν και λάδι σου παίρνουν το σπίτι, ότι μετά την απελευθέρωση πρέπει να το δώσεις πίσω.
1: Ναι.
0: Και αυτοί κάνανε ένα σύλλογο. Πήγανε στα δικαστήρια και δικαιωθήκανε.
1: Ναι.
0: Πολλές περιπτώσεις. Να μιλήσουμε για τις περιουσίες των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη. Που αυτός που τους πήρε βγήκε μετά δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Με εκλογές.
1: Ναι, δεν το ξέρα.
0: Ο Χρυσόχο, πώς το λένε. Δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά του. Και πολλά. Σου είπε ένας, τώρα μου είστε στο μυαλό, της προάλλησης ένας ακροατής, τι είχα μιλήσει για τον Τζολάκογλου.
1: Ναι.
0: Ναι, ο Τζολάκογλου, γιατί τα έχουμε, εμείς παίρνουμε τώρα ένα και του ρίχνουμε το μουτζούρι και όλα αυτά. Να διαβάσει την ιστορία του Τζολάκογλου, το, έχουμε κάνει συνώνυμο της προδοσίας το όνομα Τζολάκογλου. Είναι άδικο αυτό ιστορικά. Καταρχήν γιατί δεν ήταν στις κατοχικές κυβερνήσεις, ήταν τρεις. Ποιος ήταν στην πρώτη. Αυτός έφαγε το μουτζούρι. Όταν ο βασιλιάς μας, οι Εγγλέζοι του Παπανδρέου πήρανε κοκτέιλ στο Κάιρο και δώσανε διαταγή όταν έχουν κατέβει οι Γερμανοί στην Κατερίνη ότι «Α, πολεμήστε μέχρι ενός», τους ένιωσε τους Εγγλέζους, σου λέει «Αναλώσιμη είναι αυτή».
1: Ναι.
0: Εκείνη την ώρα, 250.000 Έλληνες φαντάροι που είναι αποκλεισμένοι στη Βόρειο Ήπειρο ή θα σκοτωθούν χωρίς αιτία ή κάποιος πρέπει να κάνει το προδότη και να υπογράψει, να συνδικολογήσει, γιατί δεν είναι ο βασιλιάς μας, έχει φύγει, έχει πάρει και το χρυσό. Mm. Και μαζεύονται οι αξιωματικοί και λένε τώρα τι κάνουμε, παρακούμε τη διαταγή του Γενικού Επιτελείου από το Κάιρο και υπογράφουμε και συνδικολογούμε, γιατί αν συνδικολογήσεις δεν πας στρατόπεδο συγκεντρώ, έρχεσαι με τα πόδια, με τα πόδια, με τα πόδια από το μέτωπο, αλλά έρχεσαι ζωντανός. Mm. Σταματάνε οι βομβαρδισμοί. Αν δεν συνδικολογήσεις, είναι χειρότερα ακόμα. Τι σου έρχεται η γερμανική διοίκηση, η ιταλική διοίκηση. Θα το πω. Βρήκαμε λοιπόν τον Τζολάκογλου, τα ρίξαμε όλα σε αυτόν, έρχονται μετά οι άλλοι, μετά και το παίζουν οι απελευθερωτές. Mm-hmm. Στην οποία κυβέρνηση του Τζολάκογλου μετά, είχαν κάτι άλλη πολιτική και τον δώσανε στους Γερμανούς, και τον κάνανε από την κυβέρνηση και ήρθε και μετά και ο Ράλης με τα τάγματα ασφαλεία, μετά και ο Έβερ, μετά όλοι αυτοί γίνανε κύριοι.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Κατάλαβε.
0: Μάλιστα. Τώρα πολλά, τέλος πάντων.
1: Έχω, μου κάνει νόημα ότι έχουμε ένα λεπτό ακόμα μέχρι να πάει μία.
0: Να δώσω από την Κρήτη χαιρετίσματα.
1: Να
0: ο τουρισμός άρχισε, πάμε μια χαρά.
1: Ναι. Έχει δροσιά στην Κρήτη, ναι.
0: Ναι, έχει, τώρα ανεβαίνει η θερμοκρασία.
1: Σήμερα εδώ πέρα έχει 26 βαθμούς, ήταν θεϊκό δηλαδή.
0: Το πρωί είναι καλά, το βράδυ δεν κάθεσαι έξω, δηλαδή θες ζακέτα, πώς να το πω.
1: Αυτό μου αρέσει
0: μέσα. Ναι, ναι, ναι, ναι, και δεν έχει ούτε πολύ κουνούπι, ούτε πολύ τέτοια.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει αρχίσει ακόμα. Λοιπόν, χάρηκα που στάθηκε
1: πάλι
0: πάνω.
1: Να σε καλά.
0: Θα τα πούμε.
1: Χαιρετώ, για χαρά. 2-11-10-80-880 Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και επιστρέφουμε σε μερικά δευτερόλεπτα.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Η κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
4: Και για τα υπεραστικά.
3: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
2: Η ώρα είναι μία.

0: μάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Αλεξάνδρε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι? Στα καγγέλια, που να σιδαγκώ στραγύρε.

0: ραδιοβαρκάδες με τον Άγρυπνο, 2-11-10-80-8-8-0. Στην άκρη της γραμμής είναι η πανεπιστημιακός, ιστορικός της τέχνης και τεχνοκριτικός Αθηνά Σχοινά. Γεια σου Αθηνά.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μάνο.
0: Καλώς την, καλώς την.
1: Δεν άκουσα από την αρχή την εκπομπή σου, δεν άκουσα τους συνταξιδιώτες και τις απόψεις τους. Θα μου επαναλάβεις λίγο το θέμα, ας πούμε, και μου είναι αρκετό. Νομίζω είναι για την αυτοπεποίθηση, σωστά?
0: Για την αυτοπεποίθηση, ναι.
1: Εντάξει, εντάξει, ναι. Κοίταξε, εγώ τι πιστεύω σε αυτό. Πιστεύω ότι θα πρέπει πάντοτε κάθε άνθρωπος να βάζει έναν στόχο, όχι πολύ μακρινό, αλλά κοντινό και εφικτό. Να μπορεί, δηλαδή, να μην λέει αμετροέπειες, δηλαδή να ξέρει τι ζητάει. Ναι. Να είναι ένας στόχος εφικτός. Μετά θέλει προσπάθεια, καταρχήν αφοσίωση, έτσι.
0: Ναι.
1: Και να κοιτάξει διάφορους τρόπους πώς θα αντεπεξέλθει σε αυτό το στόχο, να κοιτάξει, ας πούμε, να επαναλάβει αρκετά τη διαδρομή από εκεί που είδε, εκεί που θέλει να φτάσει, έτσι ώστε να έχει μια ευχέρεια να διαπραγματευτεί αυτό τον στόχο, αυτή την, με διάφορους τρόπους, τέλος πάντων. Λειτουργεί εκεί καλά η συντήρηση, αλλά και η επινόηση. Δηλαδή, άνθρωποι που έχουν, δεν συμφωνώ με τις πονηριές και τα λοιπά και αυτά, το ξέρω, υπάρχουν άνθρωποι που χρησιμοποιούν την πονηριά. Μιλάω για την επινόηση. Δηλαδή χρειάζεται η επινόηση. Πέρα από τις γνώσεις χρειάζεται η επινόηση. Βεβαίως εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο έχεις μεγαλώσει, την παιδεία που έχεις λάβει, τον τρόπο που έχεις ακολουθήσει, τα βήματα που έχεις ακολουθήσει μέχρι τότε, μέχρι να μπορέσεις να φτιάξεις και δικούς σου στόχους και να προσπαθείς να τους κατακτήσεις. Αλλά κοίταξε να δεις, είναι πάρα πολύ κοντά η αυτοπεποίθηση, ξεγλιστράει καμιά φορά στην αλαζονία. Και νομίζω το σημειώνεις αυτό κάπου, γιατί ενδύεται ο άνθρωπος τον ρόλο αυτού που το κάνει ρόλο. Αυτό που διαπραγματεύεται το κάνει ρόλο και εκεί πέρα μπορεί να υπάρχουν κάποιες χρειές αλαζονικές. Δηλαδή να έχει περάσει τα όρια του μέτρου και να γίνεται εγωπάθεια. Αυτό το πράγμα είναι ο άλλος κίνδυνος. Θα πρέπει δηλαδή κάπου να ξέρεις ότι υπηρετείς κάτι, ένα σκοπό και προσπαθείς είσαι στο δρόμο να τον κατακτήσεις. Και αυτό να μην το ξεχνάς, γιατί πάντοτε υπάρχουν εσωτερικοί κίνδυνοι. Βεβαίως υπάρχει επινόηση, όπως είπα, υπάρχει προσπάθεια, υπάρχουν όλα τα γρανάζια εκεί. Αλλά θέλω να σου πω ότι και οι μεγαλύτεροι ηθοποιοί και όλοι οι άνθρωποι, δεν μπορώ να σου πω ότι πάντοτε έχουν ένα τρακ. Δεν ότι στερούνται, ας πούμε, αυτοπεποίθησης, αλλά είναι γνώρισμα της δημιουργικότητας αυτό. Δεν μπορεί να πεις, α, εγώ έχω αυτοπεποίθηση και όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω.
0: Όχι,
1: δεν είναι καθεστώς. Την κατακτάς με μικρά βήματα και με εφικτούς στόχους. Την κατακτάς, ας πούμε, και για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Όλοι είμαστε ανασφαλείς. Εκείνο που επιδιώκουμε στη ζωή είναι να μπορούμε να κερδίσουμε, να κατακτήσουμε κάποια ασφάλεια σε σχέση με αυτά που χειριζόμαστε, με αυτά που έχουμε ήδη κατακτήσει και γνωρίζουμε, να έχουμε κάποια ασφάλεια και αυτή η ασφάλεια θα μπορεί να μας προσφέρει κάτι περισσότερο, δηλαδή να μας ενδυναμώσει εσωτερικά, ώστε να εκφέρουμε αυτό που θέλουμε, δηλαδή να εκφράσουμε αυτό που θέλουμε, αυτό που, ας πούμε, έχουμε προετοιμάσει.
0: Ναι.
1: Να, για το στόχο μας. Αυτό είναι.
0: Ο Μιχάλης,
1: και εφικτή, ναι.
0: Ο Μιχάλης πρωτήτερα που μου έλεγε ότι εγώ ξεχυλίζω από σιγουριά, ας πούμε, το έχω πει και άλλη φορά ότι μέχρι να ανοίξει το μικρόφωνο έχω τρακ.
1: Α, μπράβο, είδες.
0: Όταν ανοίγει το μικρόφωνο βέβαια
1: το ξεχνά.
0: Μπαίνω στη διαδικασία. Καταλάβες, αυτό είναι όλο. Αλλά μέχρι εκείνη την ώρα το ξέρεις. Δεν υδρώνουν οι παλάμες μου, έτσι. Δεν με κόβει κρύος υδρότας, αλλά ότι έχω τρακ έχω.
1: Εδώ υπάρχουν χειρότερα πράγματα, μάλιστα. Αυτό συμβαίνει συχνά σε μια πολύ πολύ σημαντική Ελληνίδα πιανίστρια. Δεν έχουμε πάρα πολλές όπως κατάλαβες, αλλά δεν θέλω να... δεν έχω πάρει την αδειά της και δεν θέλω να πω το όνομά της.
0: Ναι.
1: 5 λεπτά, 3 λεπτά πριν μπει μέσα να καθίσει στο πιάνο, λέει τα χέρια μου κοκαλώσανε.
0: Ναι.
1: Έχω πάθει ακινησία, έχω πάθει αυτό, δεν μπορώ. Ναι. Έχουν αναβληθεί δηλαδή συναυλίες.
0: Ναι.
1: Ότι βέβαια, ναι. Δυστυχώς.
0: Ο συγχωρεμένος ο Βόκοβιτς.
1: Και το ξέρω από κοντά αυτό το πράγμα. Τι προσπαθούσαμε, τι κάναμε, τι τις λέγαμε. Τι αυτά, τίποτα. Μα λέει, μα δεν βλέπεις. Έχω ακινησία, παιδί μου, δεν βλέπεις. Έχω ακινησία. Ήτανε το τράκ, ας πούμε.
0: Ο συγχωρεμένος ο Βόκοβιτς, ο Στέλιος, ο ηθοποιός του Εθνικού, ο οποίος ήταν δάσκαλός μου στη σχολή.
1: Ναι.
0: Όταν πηγαίναμε στο καμαρίνι μετά από παράσταση να τον συγχαρούμε, έλεγε ναι. Μη μου πείτε τι έκανα καλά, πείτε μου τι δεν έκανα καλά.
1: Σωστά.
0: Αυτό. Ναι. Και επίσης ναι. Έκανε το εξής. Έπινε μία ασπιρίνη με μισό ποτηράκι κοκακόλα.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: ήταν,
1: ναι.
0: Το είχε συνδέσει μέσα στο μυαλό του ότι αυτό ήταν το φάρμακό του για να
1: ναι.
0: Ξεπεράσει το τρακ.
1: Ναι. Υπάρχει τρακ σε όλα τα ευαίσθητα άτομα. Πρόσεξε, πρέπει να είσαι ευαίσθητος. Πρέπει να αγαπάς κάτι τι πάρα πολύ και να λες, ας πούμε, θα τα καταφέρω όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω μια ιστορία που είναι λίγο αστεία, αλλά μου έχει συμβεί. Στο δεύτερο μου πτυχίο έδινα στον Ιακωβίδη προϊστορική αρχαιολογία. Με ρωτούσε και κάποια στιγμή στράφηκε και μου είπε, είμαστε τρεις. Προφορικά. Μου λέει, έχετε μεγάλη αυτοπεποίθηση αυτά που λέτε και όπως τα εκφράζετε, μάλιστα. Λέω, μου λέει, αυτό σημαίνει ότι έχετε διαβάσει καλά το βιβλίο μου. Λέω, μάλιστα. Λέει, σας συγχαίρω. Θέλω τώρα να μου πείτε ποιος είναι ο Μυκηναϊκός οικισμός πολύ κοντά ανάμεσα στο Άργος και στο Ναύπλιο. Μυκηναϊκός, δεν έχουμε πολλούς. Ένας Μυκηναϊκός σημαντικότατος οικισμός.
0: Mm.
1: Τα είχα πει όλα, δεν ήταν με εκείνες τη ρύθμιση, ούτε τίποτα από αυτά. Παρακαλώ, περιμένω, δεν μπορώ να περιμένω περισσότερο. Του λέω, κοιτάξτε κύριε καθηγητά, δεν το ξέρω. Μου λέει, ακούστε να δείτε. Οι υποσημειώσεις των βιβλίων έχουν γραφτεί για να διαβάζονται. Επειδή είστε καλή φοιτήτρια, θα σας βοηθήσω. Πόσο περισσότερο. Είναι μία λέξη πεντασύλλαβη με 5 αλφα. Αυτό θα μου μείνει μια ζωή. Λέω, δεν την ξέρω. Μα είναι δυνατόν 5 σύλλαβη με 5 αλφα. Πόσες έχουμε. Λέω, ήταν η Δαλαμανάρα.
0: Τρομερό.
1: Η Δαλαμανάρα λοιπόν.
0: Μουστοκούλουρου.
1: Ναι, η Δαλαμανάρα λοιπόν και μου είπε, πολύ λυπούμε. Θα περάσετε το Σεπτέμβριο. Ναι, εγώ πήγαινα και για αγαπούσα πολύ την προϊστορική αρχαιολογία και μυθολογίες και όλα αυτά. Δηλαδή και το ήξερε. Αλλά μου λέει, οι υποσημειώσεις είναι για να διαβάζω. Δεν πήγε το μυαλό μου πια ότι θα με ρώταγε υποσημείωση. Ναι, γι' αυτό γράφονται, μου λέει. Δεν γράφονται έτσι για να γραφούν. Γράφονται για να διαβαστούν.
0: Πω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κατάλα.
1: Γι' αυτό θυμάμαι την αυτοπεποίθηση, καημενούλα. Που είχα σε εξετάσεις.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτά. Και εγώ. Καλό ξημέρωμα.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Γεια.

0: 2-11-10-88-80. Γεια σου Γιάννη Τουνδουλάκη από το Γέρακα. Καλώς το Γιάννη μου.
1: Καλημέρα Μάνο μου.
0: Καλώς τον.
1: Πολύ ενδιαφέρον το θέμα το σημερινό, διότι νομίζουμε ως λαός ότι έχουμε αυτοπεποίθηση επειδή είμαστε καλύτεροι κλπ. Στα αθλήματα κλπ. Κλπ. Θεωρούμε ότι όλους πρέπει να τους κερδίσουμε και αν χάσουμε ότι όλοι μας αδίκησαν. Η εθνική μας γκρίνια είναι αυτή στην αδικία. Και αν το πάμε σε πιο προσωπικό επίπεδο, κάποιοι άνθρωποι μπερδεύουν την αυτοπεποίθηση με τον εγωισμό. Νομίζουν ότι είναι εγωιστές και λένε όχι δεν είμαι, απλά έχω αυτοπεποίθηση. Και φυσικά δεν ισχύει αυτό έτσι. Ό,τι είπαν οι συνακροατές νομίζω ότι με βρίσκει σύμφωνο. Και απλά πιστεύω ότι η καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης αλλά με μέτρο, δηλαδή παράλληλα με τη μετριοφροσύνη, μπορεί να δώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ωστόσο, έχω να πω εδώ ότι η εκπαίδευση παίζει τεράστιο ρόλο στο πώς ακριβώς θα εξελιχθεί κάθε νέος άνθρωπος. Και εξηγούμε. Θα αναφερθώ στο περιστατικό ενός γνωστού μου τέλος πάντων, ο οποίος ως μαθητής δεν είχε ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση, ήταν αυτό που λέμε ταπεινό κροκοδυλάκι τέλος πάντων, θεωρούσε ότι δεν θα τα καταφέρει κλπ. Κλπ. Επέλεξε να φοιτήσει σε ένα διεθνές πανεπιστήμιο, όπου την πρώτη μέρα που παρουσιάστηκε τέλος πάντων ήταν κανονικά χαμένος, δεν καταλάβαινε που βρισκόταν, που πάταγε. Και φυσικά οι γονείς του λογικό είναι να ανησυχήσουν ότι το δικό μας το παιδί θα καταφέρει να τελειώσει ένα πανεπιστήμιο και μάλιστα σε ξένη γλώσσα κλπ. Κλπ. Κλπ. Ξέρεις τι διαπίστωσαν στην πορεία μάνα μου, ότι με τη σωστή εκπαίδευση αυτό το παιδί το γεμάτο φοβία και αμφιβολία για το αν θα τα καταφέρει, εξελίχθηκε σαν έναν επιστήμονα με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, που η πορεία του εν συνεχεία και μέχρι τώρα, γιατί είναι νέος άνθρωπος, αποδεικνύει ότι έκανε πάρα πολύ καλά και απόκτησε αυτή την αυτοπεποίθηση και βοηθήθηκε πάρα πολύ στην εκπαίδευσή του ώστε να το πετύχει.
0: Και τι εννοούσες κροκοδυλάκι πριν, δεν το κατάλαβα.
1: Ταπεινό κροκοδυλάκι.
0: Δηλαδή...
1: Είναι ατάκα πάρα πολύ παλιά, δεν θα την έχεις ακούσει.
0: Δεν την έχω ακούσει.
1: Βασίζεται σε ένα ανέκδοτο τέλος πάντων.
0: Okay.
1: Όπου ο κροκόδυλος υποδίεται ότι έχει πολύ μικρό στόμα και όχι μεγάλο για να φάει οτιδήποτε. Και το παίζει ταπεινός. Έχω το κροκοδυλάκι, ένα τόσο δα στοματάκι έχω.
0: Α, κατάλαβα.
1: Το οποίο μάλιστα έχει μεταφραστεί, σε εισαγωγικά το μεταφραστεί, με αυτό μπορεί να το έχεις ακούσει ως pour la cost. Επειδή η εταιρεία έχει το κροκοδυλάκι ως έμβλημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει μεταφραστεί τι ούτω τρόπος. Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι τα δεδομένα νομίζω για την αυτοπεποίθηση. Καλό είναι να υπάρχει, αρκεί να μην καβαλάμε καλάμια. Γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι άμα σπάσει το καλάμι, είναι οδυνηρό το αποτέλεσμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε, ναι, ψυχραιμία, παιδιά.
0: Πραγματικά οδυνηρό.
1: Μπορώ να μπω σε καθεστώς ανθολογίου.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, το ένα θέμα που έχω να πω είναι ότι περιμένουμε τις λεπτομέρειες των νέων ακροάμα...
0: Τσικοτήτων.
1: Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια, δεν θα το έλεγα. Όπου από ό,τι λένε οι πληροφορίες δημοσιογραφικές, πετάς τη λιμίδη.
0: Καλά πήγαμε την προηγούμενη φορά.
1: Και την προηγούμενη πήγες καλά, πέρασε στο 14%, οπότε ένα ραδιόφωνο με 4% θεωρείται ότι έχει ακροαματικότητα, πόσο μάλλον το 14%, έτσι.
0: Καλά ήταν.
1: Και πας για ανάλογες επιτυχίες από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Να σου πω κάτι.
0: Ορίστε.
1: Είναι δουλειά την οποία προσπαθείς πάρα πολύ για να το πετύχεις. Και ως ακροατής έχω να πω ότι έχεις καταφέρει να κάνεις μια πολύ μεγάλη παρέα που όλο και μεγαλώνει και οι ακροατές σεβόμαστε το ένα στον άλλο.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Έτσι, διότι...
0: πολύ περήφανος γι' αυτό.
1: Πολύ απλό μάνο μου να έχεις μια εκπομπή που θα βγαίνει ο ένας να βρίζει τον άλλο και να πηγαίναμε παρακάτω. Το έχουμε δει σε ραδιόφωνα να συμβαίνει αυτό, ένας καυγάς ακροατών συνεχής.
0: Μα δεν έχει νόημα όμως.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, θα είχαμε μεταμορφωθεί σε γραφικούς τύπους. Πράγμα το οποίο μου είναι εφιαλτικό και μόνο να το σκεφτώ.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Καταλαβαίνω.
1: Γι' αυτό και είσαι μπροστά, Μάνο μου, διότι πάρα πολύ απλά βαρέθηκε πια ο κόσμος αυτός του γραφικούς τύπους.
0: Ναι, βέβαια. Εγώ καμιά φορά, χωρίς να ξέρω πολύ καλά αγγλικά, συντονίζομαι με από την εφαρμογή του κινητού και ακούω αμερικάνικες νυχτερινές εκπομπές, γιατί είναι πολύ απλά τα αγγλικά που χρησιμοποιούν.
1: Mm-hmm.
0: Το τι βρυσίδι ρίχνουν μεταξύ τους, λέω δηλαδή, αν στην Ελλάδα γινόταν κάτι ανάλογο, το SURU θα είχε έρθει με τους δεσμοφύλακες μαζί.
1: Ναι, θα είχε κλείσει ραδιόφωνο.
0: Ραδιόφωνα, σπίτια θα είχε κλείσει, όχι ραδιόφωνα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά είναι απίστευτο πάντως.
1: Ναι, όχι, όχι, χίλιες φορές προτιμώ αυτό το δικό μας, το παρείστικο, το ευγενέστατο, ακόμη και αν διαφωνώ με τον άλλο, δεν χρειάζεται να πλακωθούμε.
0: Όχι βέβαια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Βέβαια.
1: Έχω και άλλο ανθολόγιο.
0: Για πες και το άλλο.
1: Στις 12 του μηνός ξεκινάει σταδιακά η εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Δηλαδή,
1: αρχίζει πλέον να εφαρμόζεται ένα... προσπαθώ να βρω την ελληνική λέξη για το screening τώρα, ένας έλεγχος τέλος πάντων σε διάφορα επίπεδα και για διάφορα θέματα με το που φθάνει κάποιος στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν υπάρχουν στοιχεία ότι είναι, ξέρω εγώ, Ισλαμιστής, τρομοκράτης, έμπορος ναρκωτικών.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν και τέτοιες.
0: Ασφαλώς υπάρχουν και ουκολίγες.
1: Ακριβώς. Ή τέλος πάντων αν έχει δράσει σε κάποια ξένη μυστική υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν δημιουργείται ουσιαστικά μια πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων, ώστε όποιος μπαίνει θα πρέπει, και εκτός αυτού να περνιώνται και τα βιομετρικά του στοιχεία. Πολύ βασικό στη βάση αυτή των δεδομένων. Οπότε, ό,τι υπάρχει θα μπορεί να ελέγχεται επί τόπου κατά την είσοδο.
0: Και αν υποθέσουμε ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, θα το στέλνουν πακέτο από εκεί που ήρθε.
1: Αυτός πάει επί τόπου σε κλειστή δομή και επιστρέφεται από εκεί που ήρθε, δημιουργείται ένα σύστημα χωρών κόμβων, δηλαδή χωρών στις οποίες θα συγκεντρώνονται πίσω άνθρωποι οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο και είτε αυτοί οι κόμβοι θα είναι μόνιμος προορισμός, όπως για παράδειγμα συμβαίνει, μπορεί να συμβαίνει στην Τουρκία.
0: Όταν λέμε μόνιμος προορισμός, δηλαδή
1: ότι δεν είναι, αν είναι για παράδειγμα λέγω Ινδός, έτσι, λέω Ινδός τυχαία γιατί
0: τυχαία.
1: Με την Ινδία δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα.
0: Ναι.
1: Αν είναι Ινδός δεν σημαίνει ότι θα πρέπει υποχρεωτικά να τον επιστρέψουμε στην Ινδία. Μπορούμε να τον επιστρέψουμε π.χ. στην Τουρκία, εφόσον η Τουρκία είναι χώρα κόμβος.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί η Ευρώπη κατάλαβε πλέον ότι δεν μπορεί να λειτουργεί το ανοίξαμε και σας περιμέναμε της δεκαετίας της κυρίας Μέρκελ. Που επειδή χρειαζόταν χέρια στα εργοστάσια τα γερμανικά, είχε ακολουθούσε μια τακτική μαζί με το φίλο της τον Αλέξη. Ελάτε μπάτε όλοι μέσα και κάτι θα δούμε τι θα σας κάνω.
0: Ναι ρε παιδί μου, τρομερό.
1: Έτσι, είναι πάρα πολύ υπέρ του να έρθει ο άλλος ο άνθρωπος που θέλει να έχει μια καλύτερη ζωή.
0: Άλλο καπέλο αυτό και άλλο να έρθει ένας παραφρονημένος Ισλαμιστής ο οποίος με πρώτη ευκαιρία θα τεινάξει κόσμο στον αέρα.
1: Ακριβώς.
0: Κατάλαβες, δηλαδή
1: ακριβώς,
0: εντάξει.
1: Ακριβώς, επακριβώς όμως, έτσι. Και αυτός που θα έρθει να έχω και τι να τον κάνω αυτόν τον άνθρωπο. Όχι να ζει με επιδόματα. Να μπορεί να το εξασφαλιστεί κάποιο είδους εργασία ώστε να μπορεί να ζήσει νόμιμα, τίμια κλπ. Στη χώρα προορισμού.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, στη Γερμανία έχουν σε πάρα πολλά νοσοκομεία της χώρας Αφρικανούς νοσηλευτές.
0: Ναι.
1: Μια χαρά είναι αυτό όταν ο άλλος έχει την κατάρτιση και μπορεί να εργαστεί ως νοσηλευτής σε μια δουλειά που ο Γερμανός δεν τρελαίνεται να κάνει. Γενικά τον υγειονομικό κλάδο, επειδή είναι απαιτητικός, οι Γερμανοί δεν τον στελεχώνουν εύκολα.
0: Ναι.
1: Προτιμούν να εισάγουν εργαζόμενους, από γιατρούς μέχρι τα πάντα.
0: Ναι.
1: Οπότε...
0: Μαέστρο, ξέρεις κάτι, τώρα είδα, άναψε το κινητό μου, έγινε σεισμός 6,2 στα παράλια Southern Italy.
1: Oh.
0: 15-16 λεπτά πριν.
1: Νότια Ιταλία.
0: Νότια Ιταλία, 7 χιλιόμετρα εστιακό βάθος.
1: Άι, και πολύ επιφανειακός.
0: Αυτό σου λέω. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα τι άλλο έχει γίνει. Το κοιτάει ο Νικόλαος στο κινητό του, γιατί εγώ μιλάω μαζί σου.
1: Φοβερά επιφανειακός αυτός ο σεισμός.
0: Ναι.
1: Αχ, ας μην έχουμε μια καινούργια Λάκουιλα. Τη θυμάσαι τη Λάκουιλα?
0: Όχι, δεν.
1: Είχε ισοπεδωθεί πριν από κάποια χρόνια.
0: Α, ναι, βέβαια. Κούφια.
1: Ναι. Θέλω να βοηθήσει τους ανθρώπους. Να είναι. Ας είναι τουλάχιστον στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Να μην είναι στην ξηρά το επίκεντρο. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ωραία πράγματα. Έτσι, για να μην ησυχάζουμε ποτέ. Αυτά λοιπόν, φίλε μου.
0: Να είσαι καλά, Ιωάννη.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Θα σε περιμένω.
1: Καλή συνέχεια.

0: διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήτερες σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά. 2-11-10-88-80. Γεια σου Αγλαία από το Βύρονα.
1: Γεια σου Λεβέντη Μάνο.
0: Τι κάνεις Αγλαίτσα μου, καλά?
1: Λέω πως είμαι καλά, αλλά όχι στο Βύρονα, δεν είμαι στο Βύρονα.
0: Στην Πορτογαλία είσαι?
1: Ναι, ναι, Πορτογαλ.
0: Μα εδώ μου γράφει. Εντάξει, στην κορούλα σου δηλαδή. Okay.
1: Ναι, ναι, πού αλλού. Πού αλλού. Και δεν σε έχω πάρει τόσο καιρό τηλέφωνο.
0: Εγώ σε πήρα μια-δυο φορές, αλλά δεν απάντησε κανείς, οπότε λέω θα με πάρει όταν...
1: Αυτό το τηλέφωνο που έχω είναι τρελό.
0: Είναι τρελό ή είναι για πέταμα πλέον?
1: Για πέταμα είναι, αλλά θα πάρω στην Ελλάδα. Όταν θα έρθω στην Ελλάδα θα το πετάξω εδώ, πρέπει να πάρω πορτογαλικό.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και πώς περνάς ωραία τώρα, κάνεις ζέστη εκεί και τέτοια? Όχι φαντάζομαι.
1: Έχει ζέστη, αλλά είναι το σπίτι με κάτι κοτρώνες πέτρινο χτισμένο και μέσα δεν περνώ είδης.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό φοράει και ζακέτα. Και το βράδυ που κοιμάμαι έχω και κουπερπούλα.
0: Άντε ρε.
1: Ναι.
0: Εγώ εδώ και πολύ καιρό κοιμάμαι ξεσκέπαστος εντελώς. Δεν αντέχω ούτε την αίσθηση του σεντονιού. Δηλαδή καθόλου.
1: Δεν αντέχω καθόλου και ζέστη.
0: Πω.
1: Και σου λέω έχω κουβερτούλα. Και μάλιστα δύο κουβερτούλες.
0: Πω.
1: Ναι.
0: Από εδώ.
1: Ναι. Ναι, άμα βγεις έξω όμως έχει ζέστη.
0: Ναι. Άμα βγεις έξω έχει.
1: Έχει ζέστη.
0: Έχει ζέστη. Έξω. Ναι.
1: Ναι, ναι. Είναι το σπίτι.
0: Βέβαια, είναι το σπίτι χοντρό πέτσο. Χοντρό.
1: Νταμάρια.
0: Ναι. Κατάλαβα. Ναι. Μάλιστα.
1: Είσαστε καλά, σε ακούω.
0: Καλά είμαστε, ναι.
1: Και σου λέω δεν μπορούσα να πάρω γιατί με ακούνε από μέσα και τώρα είναι κλεισμένη την πόρτα κουκουλωμένη.
0: Και μιλάς από κάτω.
1: Από
0: τα σκεπάσματα, κατάλαβα.
1: Ναι. Τι να κάνω.
0: Χαίρομαι που είσαι καλά πάντως.
1: Μάνο μου.
0: Έλα.
1: Η φωνή μου είναι καλή.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορώ να περπατήσω.
0: Επιδεινώθηκε δηλαδή, εννοείς.
1: Ναι, μέσα μου και τα πόδια μου. Δεν με κρατάνε. Περπατάω με το πίκι, με το μπαστούνι.
0: Εντάξει.
1: Περπατάς
0: όμως.
1: Έχεις κάνει. Ναι, δόξα τω Θεώ, ακόμα περπατάω λιγάκι. Με δυσκολία φυσικά.
0: Εντάξει.
1: Αλλά δεν πειράζει. Εγώ τώρα, στην ηλικία που είμαι, έχω πάρει το δρόμο για τα γραδίκια.
0: Εντάξει.
1: Αλλά δεν το βάζω κάτω, είναι το πείσμα που λέμε.
0: Βέβαια.
1: Ναι, γιατί
0: πολύ...
1: άμα δεν έχεις πείσμα σε αυτά.
0: Άμα δεν έχεις πείσμα.
1: Ναι. Όχι μόνο σε αυτά, στη ζωή σου, αυτό που είναι και το θέμα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Άμα δεν έχεις πείσμα, τίποτα δεν γίνεται.
0: Τίποτα.
1: Αλλά πείσμα καλό, όχι το άλλο, το ζαβολιάρικο.
0: Ναι, ναι. Όχι σαν αυτό που έχουν οι γάιδαροι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Φρενάρουν κάπου και δεν πάνε ούτε ένα βήμα πιο πέρα.
1: Σηκώνουν τα πόδια και
0: ψήφια. Ναι, ακριβώς.
1: Δεν κάνω τίποτα.
0: Πάτε καμιά βόλτα εκεί.
1: Πάμε.
0: Σας πηγαίνει ο γαμπρός που σε αγαπάει.
1: Ο γαμπρός, ναι, δεν μπορείς. Εδώ, στο κτήμα, έχει ένα κομμάτι που έχει μύρτιλα.
0: Μύρτιλα, τρομερό.
1: Ναι, ναι.
0: Τρομερή τροφή.
1: Μαζεύουμε μύρτιλα, εγώ δεν μπορώ βέβαια, αλλά έρχονται γυναίκες και μαζεύουν μύρτιλα και εγώ κάθομαι και τα συσκευάζω.
0: Ναι. Α, γιατί τα κάνετε εμπόριο?
1: Πουλάει, ναι.
0: Αυτό ναι. Πολύ ωραία.
1: Δικά του.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Και είναι πολύ γευστικά, ε.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ υγιεινά φυσικά.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ακριβά.
0: Είναι ακριβά και τα βλέπω στο σούπερ μάρκετ έχει.
1: Αλλά στο σούπερ μάρκετ είναι πάρα πολύ ακριβά.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι τα βιολογικά.
0: Ναι.
1: Έχει ο κόσμος. Τα πουλάει 5-6 το κιλό.
0: Ναι, βέβαια. Μα εδώ ένα κουτάκι το οποίο είναι, ξέρω εγώ, 200 γραμμάρια, κάνει 5 ευρώ, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ανάκριβα. Ναι. Εντάξει, φυσικά όπως παντού γιατί γίνεται, είναι σάλωτος. Ναι, γιατί όταν είναι λίγο είναι και καλά και αυτά και θα παίρνουν 5-6 ευρώ, είναι φτηνά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Ό,τι είναι μάγδα σε γερόγες που λέει.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Και το σπίτι τελειώσανε οι εργασίες.
1: Τώρα φτιάχνουν έξω το γύρω-γύρω, όλα έξω. Φτιάχνουν τα μπαρμπεκιού, φτιάχνουν συντριβάνια, φτιάχνουν τέτοια.
0: Αλήθεια, ε.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάρα θα μπορούσε να έρθεις.
0: Ωραία θα ήταν, ναι, θα μου άρεσε. Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, κάνει διακοπές.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι τρελόσπυρο.
0: Ναι.
1: Το κάνει και θα κάνει και νοικιαζόμενα, αλλά εσύ δεν θα πας στα νοικιαζόμενα.
0: Εντάξει.
1: Πήγαμε σε βάλουμε στα νοικιαζόμενα.
0: Μωρέ, ας έρθω εγώ και ας πάω και στα νοικιαζόμενα.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι δύσκολο, βάθε.
0: Όχι, δεν είπα εγώ ότι είναι δύσκολο. Τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Εσύ παίρνεις πάντα Αύγουστο τώρα.
0: Εγώ παίρνω Αύγουστο, ναι. Όλοι οι συνάδελφοι Αύγουστο παίρνουν. Ναι.
1: Όπως είναι το τώρα. Τώρα
0: όμως Αγλαία μου κάνει νόημα ο Νίκος ότι ακούγεσαι με διακοπές. Κατάλαβες. Δεν ακούγεσαι καλά, Μανουλά μου. Θα σ' αφήσω, γιατί είναι, δεν είναι σωστό να σ' αλεπορούμε έτσι. Εντάξει. Σε φιλώ πολύ, γεια.

0: Αγαπητή μου Αγλαία, σε καληνυχτίζω, να περάσεις καλά όσο θα μένεις εκεί. Χάρηκα ιδιαίτερος που σε άκουσα. Δυστυχώς ήταν αδύνατο να παραμείνει η γραμμή άλλο στον αέρα, γιατί έκανε διαρκείς διακοπές ο ήχος. Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
1: Καλημέρα θείε Μάνο και θείε Αλεξάνδρα.
0: Γεια
1: σου. Να είστε καλά.
0: Και εσύ.
1: Καλά, εύχομαι όλοι να είναι καλά οι συνακροατές μας και να έχουν υγεία.
0: Μακάρι.
1: Μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Ο τραγουδιστής που ήταν στο προηγούμενο,
0: ναι,
1: με λαρυγκόφωνος, ποιος είναι?
0: Είναι από του...
1: Που ήταν στο προηγούμενο,
0: ναι,
1: με λαρυγκόφωνος, ποιος είναι?
0: Είναι από τους χειμερινούς κολυμβητές, ο...

0: Αυτοπεποίθηση.
1: Ναι.
0: Φίλε μου, όποιος έχει αυτοπεποίθηση είναι πασάς. Είναι λεβέντης και καραμπουζουκλής. Είναι σπουδαίο προσόν η αυτοπεποίθηση και η σιγουριά. Αλλά νομίζω ότι για να έχει κανείς αυτοπεποίθηση πρέπει να έχει ή να είναι εξοπλισμένος από νωρίς ή με κατάλληλες σπουδές ή με οικονομική άνεση, γιατί ξέρεις, η αυτοπεποίθηση προϋποθέτει κατ' εμέ και ορισμένα εφόδια τα οποία συντηρούν και διατηρούν την αυτοπεποίθηση και έτσι μπορούν διάφοροι άνθρωποι και να μεταδίδουν τις γνώσεις τους, την επιστήμη τους, τις εφευρέσεις τους, χίλια δύο πράγματα που θέλουν αυτά με ισχυρότητα, χαρακτήρως, γνώση μεγάλη και δυνατότητα μεταβιβάσεως όλων αυτών που ξέρουν, ώστε να γίνονται οι κτήτορες και άλλοι που ακούν. Είναι δύσκολο πράγμα και θέλει και άσκηση πολύ νομίζω, αλλά είναι και ένα σπουδαίο προσόν όταν μπορεί κανείς να έχει αυτοπεποίθηση και ειδικά ακόμα και στα κράτη. Αυτή την εποχή νομίζω ότι περνάμε εμείς ένα υψηλό επίπεδο αυτοπεποίθησης σαν κράτος. Μέχρι πρότινος, επειδή και σαν γιος στα ανωτά του αξιωματικού τι ξέραμε πολλά, με πληροφορούσε ο πατέρας με τη διάφορα γύρω από το στρατό μας, τις ένοπλες δυνάμεις και τα ρέστα, είχαμε απαρχαιωμένο εξοπλισμό.
1: Ναι.
0: Στον αέρα και στη θάλασσα. Γι' αυτό το λόγο τα πριν μερικά χρόνια οι τουρκαλάδες συνέχεια όλοι πετάγανε πάνω τουλάχιστον από τα παράλια, από τα παράλια μας με τις διαρκείς παραβάσεις που κάνανε συνέχεια τότε. Εμείς δεν είχαμε παλαιού τύπου και αεροπλάνα και πλοία και τα λοιπά με καταπληκτικούς πιλότους στα αεροπλάνα. Κάναμε τις αναχαιτήσεις, αλλά αν δεν έχεις όμως και πιο σύγχρονο ή καλύτερο αεροπλάνο από τον αντίπαλο, δύσκολη, είναι μια δύσκολη προσπάθεια. Τούτη η κυβέρνηση λοιπόν προσπάθησε και τι έκαμε. Εξοπλιστήκαμε επιτέλους Μάνο.
1: Ναι,
0: και έχουμε πλέον στα αεροπλάνα τα γαλλικά, τα Ραφάλτε, που είναι τελευταία εξέλιξη αεροπλάνου, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Και δεν σταμάτησε μόνο εκεί, έγιναν αυτές παραγγελίες στην Αμερική με τα ρο, πώς τα λένε, μου διαφεύγει τώρα το όνομα,
1: ναι.
0: Το συγχρονότερο αεροπλάνο. Απ' τη μια και απ' την άλλη στους Γάλλους που κάναμε τις αυτές καινούργια πλοία, πλέον σύγχρονα οτιδήποτε, και έχουμε φτάσει οι γείτονές μας να νιώθουν κόμπλεξ, διότι αυτοί μπορεί να έχουν μια υπεροπλία που σε έμψυχο υλικό, γιατί αυτοί γεννάνε παιδιά συνέχεια, αλλά ο εξοπλισμός τους είναι πολύ πίσω από μας, γι' αυτό και έχουν περιέλθει οι Τουρκαλάδες σε μια αγωνία και σε μια προσπάθεια πώς θα μας φτάσουν, γιατί αυτή τη στιγμή και αριθμητικά αλλά και ως όργανα αμήνης κυρίως, γιατί εμείς αμυντικά είναι τα όπλα τα δικά μας, αφού δεν ενδιαφερόμαστε να πειράξουμε κανέναν και δεν ενοχλούμε κανέναν, με αποτέλεσμα να έχουμε τέτοια αυτοπεποίθηση πλέον στις ένοπλες δυνάμεις και στα μέσα τα πολεμικά, πέραν των αυτών που είναι και ένα σωρό άλλα, όπως εξοπλίστηκαν τα νησιά μας και γι' αυτό συνέχεια έχουν αρχίσει να τρώγονται και απεργάζονται κάτι, ένα νομοσχέδιο να φτιάξουν κάτι, λέει, να μας τριμώξουν. Έχουν σκάσει. Η κρατική λοιπόν αυτοπεποίθηση, ειδικά σε εμάς που είναι αναγκαία, είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο και νομίζω ότι έχουμε μια ασφάλεια και μια σιγουριά ότι δεν πρόκειται να κάνουν εκείνο που λένε ότι εμείς μια νύχτα έτσι και κάνουμε θα βρεθούμε στην Ακρόπολη. Τώρα
1: ναι,
0: αν
1: καλό Πάσχα.
0: Ναι. Αν τολμάνε τώρα, ας έρθουν τώρα εδώ πέρα να δουν πλέον που τους έχουμε ξεπεράσει στον εξοπλισμό μας. Γι' αυτό έγινε και ολόκληρη φασαρία στα κύθυρα που έβαλαν κάποιοι πυράβλους εκεί πέρα και έγινε σκοτωμός και φασαρία. Είναι σημαντικό η κρατική αυτοπεποίθηση και ειδικά

0: ξένοπλες δυνάμεις, ειδικά με εμάς, με τούτους που δεν μας αφήνουν σε ησυχία.
1: Στην Κάρπαθο, όχι
0: στην Κάρπαθο. Ναι, ναι. Στην Κάρπαθο, ναι, στην Κάρπαθο.
1: Ναι. Και να σου πω κάτι, τρεις ακροατές, ο Παναγιώτης Λάλος, ο κύριος Δημήτρης και ο Μιχάλης, λέει Αργύρης Μπακυρτζής.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, Αργύρης Μπακυρτζής, ναι, ναι. Το ξέρω και προσωπικά, ναι.
1: Είναι...
0: Αλλά έχει αυτή τη λαρυγκόφωνη φωνή που είναι τελείως ιδιόρυθμη.
1: Μα ναι, βέβαια. Εν τω μεταξύ τους έχουν μεγάλη πλάκα στη σκηνή επάνω, που έχει την εντύπωση ότι καθώς κινούνται θα τρακάρουν ο ένας πάνω στον άλλο. Αλλά είναι, μπορεί να είναι και σκηνοθετημένο όλο αυτό. Υπάρχει μια χαοτική κατάσταση, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ενώ όταν εμφανίζονται, τους έχω δει δύο τις φορές.
0: Πάντως λέω, το πρωτοεφανίστηκαν και μετά διατήρησαν τις εμφανίσεις τους σε ψηλό επίπεδο. Χιουμορίστες.
1: Βέβαια.
0: Πολύ επιτυχημένοι.
1: Και έχει παίξει και σε ταινίες. Ναι. Ο Μπακυρτζής, βέβαια.
0: Και κράτησαν αρκετά χρόνια. Και
1: κρατάνε ακόμα.
0: Πάνω το γεγονός τώρα ότι είναι αρκετά μεγάλη σε ηλικία.
1: Εντάξει.
0: Αλλά θα ήθελα να πω, ναι, ότι έχουν αφήσει
1: και
0: πάρα πολύ καλή ανάμνηση.
1: Και ο Μπομπ Ντίλαν είναι πολύ μεγάλος στην ηλικία και ακόμα παίζει, και ο Μικ Τζάγκερ είναι 200 ετών.
0: Καλά,
1: και,
0: ναι, οπωσδήποτε.
1: Αλλά άμα τον δεις, η κινητικότητά του, το πλαστικό σώμα του και όλα αυτά, εξαιτίας του ότι είναι πάρα πολύ αδύνατος, είναι καταπληκτικός ακόμα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Φιεμάνω, το ταλέντο δεν χάνεται.
1: Όχι, δεν χάνεται.
0: Το ταλέντο, ναι, το ταλέντο είναι θείο δώρο και έχει διάρκεια, έχει μεγάλη διάρκεια. Γι' αυτό βλέπουμε και πολύ διάσημοι, είτε καλλιτέχνες, είτε συγγραφείς κτλ. Σε βαθύ γεία συνεχίζουν... Τα ταλέντα τους, τη συγγραφή τους, χιλιάδια πράγματα.
1: Βέβαια.
0: Και έτσι διατηρούνται και αυτοί σωματικά και πνευματικά, αλλά και εμείς ως ακροατές ή ως αναγνώστες απολαμβάνουμε αστήρευτα ταλέντα και εξελίξεις. Μια χαρά είναι.
1: Ας πούμε, ο Σαραμάγκου, ο Πορτογάλος ο συγγραφέας, πήρε το βραβείο Νόμπελ στα 70 κάτι του. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Πέτρος Μάρκαρης, αρκετά προχωρημένης ηλικίας άνθρωπος, σκίζει με τον με τα αστυνομικά του, ναι.
0: Ναι,
1: και είναι 89 ετών.
0: Άμα,
1: ναι. Έχει γεννηθεί το 37 και γράφει ακόμα. Πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε ένα εξαιρετικό βιβλίο του που λέγεται «Η εξέγερση των Καριάτιδων». Εγώ τρελαίνομαι με τα αστυνομικά μυθιστορήματα, αλλά πρέπει να είναι επιπέδου, όχι μπαρούφες, κατάλαβες τι λέω.
0: Καλά, όχι, φαντασιοκοπίες και τα ρέντα.
1: Ναι, πρέπει
0: σωστά,
1: να είναι,
0: ναι,
1: μεγάλοι συγγραφείς, υπάρχουν πάρα πολλοί αστυνομικοί συγγραφείς.
0: Ναι, ναι, ναι, πράγματι υπάρχουν και έχουν ενδιαφέρον πάρα πολύ.
1: Βέβαια.
0: Αλλά κοίταξε, είναι αυτά που λέμε περί ταλέντων. Το ταλέντο είναι ταλέντο και πάντα διατηρεί. Και το ταλέντο, και την φήμη του ταλέντου του σε υψηλό επίπεδο, γι' αυτό οι συγγραφές τους είναι, πώς να το πω, ανάρπαστες.
1: Ναι.
0: Και ο
1: Μάρκαρης είναι γνωστός σε όλη την Ευρώπη, δεν είναι, και μη σου πω και στην Αμερική, τα βιβλία του μεταφράζονται...
0: Όποιος αστυνομικός συγγραφέας να είναι διάσημος πολύ.
1: Βέβαια.
0: Και διαβάζεται πολύ.
1: Βέβαια.
0: Και κάπου είχα ακούσει και μια συνέντευξή του, είναι και χιουμορίστας.
1: Βέβαια.
0: Κάνει και πλάκες, να πούμε.
1: Έχει γράψει και εξαιρετικά έργα για το θέατρο. Έτσι, πολύ πριν καταπιαστεί με τη λογοτεχνία την αστυνομική.
0: Είναι σπουδαία φυσιογνωμία. Σπουδαίος άνθρωπος.
1: Βέβαια.
0: Και μακάρι να είναι γερός.
1: Μακάρι να γράφει μέχρι τα 150.
0: Να περπατάει, μακάρι. Μακάρι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, αγαπητέ.
1: Να είσαι καλά, αγόρι μου.
0: Αυτοπεποίθηση να έχουμε. Και εσύ να έχεις αυτοπεποίθηση και έχεις αυτοπεποίθηση, γιατί το έργο που κάνεις, θεία μου αγαπημένα, είναι αυτό, δίνει και σε εμάς όλους αυτοπεποίθηση ότι συμμετέχουμε σε μια μυσταγωγία καθημερινή που χαιρόμαστε, ειδικά εμείς οι μεγαλύτεροι, χαιρόμαστε να σ' ακούμε και να μιλάμε κι εμείς. Μας δίνει δώρο. Να είσαι καλά, αδελφέ.
1: Περίμενε να σου πω και ένα άλλο έτσι καλό.
0: Έλα,
1: ο Clint Eastwood Έγινε 96 ετών. Άντε, σ' αφήνω.
0: Τι λες.
1: Γεια.
0: Ρε θείο, και εγώ σε 4-5 χρόνια θα σου πω κι εγώ ότι είμαι ομοιοήλικος με το Clint Eastwood.
1: Άντε, φιλιά πολύ.
0: Σε φιλώ για χαρά.

0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπάγλαμα?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται με μια μικρή εξαίρεση που έγινε εχθές το βράδυ λόγω του Αγίου Πνεύματος, από την Κυριακή τα μεσάνυχτα μέχρι την Παρασκευή τα ξημερώματα. Και αυτό που μας απασχολεί απόψε είναι η ανάλυση της έννοιας αυτοπεποίθηση. Γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια σου Άγρυπνε.
0: Τι γίνεται ρε φίλε, καλά?
1: Μια χαρά, όλα βαίνουν καλώς. Άπαντα βαίνουν καλώς.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Και αν δεν βαίνουν, βάζουμε και μες στο χεράκι μας για να το κάνουμε.
0: Για να ισιώσουν.
1: Έτσι όπως ακριβώς το είπες, για να ισιώσουν.
0: Για λέγε. Μα
1: ματάρες είναι αυτές που βάζεις.
0: Εντάξει, τι.
1: Αυτοπεποίθηση. Η πεποίθηση του εαυτού μου, δηλαδή ότι μπορώ να τα καταφέρω.
0: Ναι, ότι μπορώ να τα καταφέρω, φυσικά.
1: Δηλαδή μπορώ να πηδήξω από τον πέμπτο, ας πούμε, όχι, και να σώσω είναι... τα πόδια μου, θα τα σπάσω.
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό. Είπαμε μέσα στα πλαίσια του εφικτού. Ούτε αστροναύτης μπορείς να γίνεις, είναι αργά. Είναι αργά, δηλαδή έπρεπε να ήσουν από 18 χρονών στις εγκαταστάσεις της NASA. Και πάλι μπορεί να μην γινώσουν.
1: Άρα δεν είναι έμφυτο ταλέντο, ας πούμε, η αυτοπεποίθηση.
0: Όχι, είναι κάτι που το διδάσκεσαι. Αλλά το διδάσκεσαι πλαγίως, δηλαδή από τον τρόπο που σου φέρονται οι γονείς σου, αν σου λένε καλές κουβέντες, που οι άνθρωποι τις έχουν ανάγκη τις καλές κουβέντες.
1: Σίγουρα, από το σχολείο, από την επιτυχία, την αποτυχία, από το αν θα μπορείς να αντιλαμβάνεσαι τα λάθη σου, από το αν θα συγκρίνεσαι με τον εαυτό σου ή με τους άλλους.
0: Ναι.
1: Από το κατά πόσο θα έχεις αυτοεκτίμηση, μήπως είναι η αυτοεκτίμηση, μήπως είναι η άγνοια ή η γνώση του εαυτού και του εσωτερικού σου κόσμου.
0: Όλα αυτά παίζουν.
1: Γιατί εγώ βγαίνοντας έξω, ρε παιδί μου, το πρωί, ξέρω εγώ, παλεύω με τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και όταν είμαι εδώ στο κρεβάτι μου, παλεύω με τον κόσμο το δικό μου, με τον εαυτό μου δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει, δηλαδή είναι μια... πρέπει να έχεις γνώση για να μπορείς να πατάς τα πόδια σου και να έχεις αυτοπεποίθηση.
0: Φυσικά. Άμα δεν είναι... για όλα τα πράγματα χρειάζεται γνώση. Βεβαίως.
1: Ναι, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να γνωρίζεις τον εαυτό σου.
0: Ναι, αυτό λέγεται αυτογνωσία, ναι.
1: Ναι, από εκεί, άμα έχεις αυτογνωσία και άμα δεις και την αξία τη δικιά σου, βλέπεις και την αξία των συνανθρώπων σου.
0: Mm-hmm.
1: Και βλέπεις και γενικότερα, ας πούμε, δηλαδή δημιουργείς μια αξιακή δομή και πορεύεσαι. Δεν είσαι ούτε καλύτερος, ούτε χειρότερος.
0: Ναι.
1: Έχεις μια ισορροπία δηλαδή, έτσι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και αρχίζεις τα πρότυπα, δηλαδή, γιατί συνήθως τώρα εμείς μια κοινωνία έχουμε κάποια πρότυπα. Μάθε κάποια στιγμή που κάναμε μια κουβέντα παλιότερα,
0: ναι,
1: όσον αφορά τη δημιουργία, ξέρω εγώ, μια ταινία ή οτιδήποτε άλλο, αν δεν υπάρχει brand name, θα πατώσουμε.
0: Ναι.
1: Ή στον αθλητισμό σε μια ομάδα που γίνεται τις μορλίες με τις μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Ενώ μπορεί να υπάρχουν ταλέντα, ξέρω εγώ, παιδάκια που μπορεί να είναι, μιλάμε, αξιόλογα μέχρι εκεί που δεν μπορεί να φανταστεί.
0: Ναι.
1: Δημιουργούμε δηλαδή κάποια πρότυπα, καταλάβες, και μετά μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Μα εγώ, δηλαδή, και βλέπεις ανθρώπους, παιδί μου, που συνήθως έτσι, φωνάζουν ή πάνε να υπερισχύσουν, ξέρεις, ή κάνουν το μάγκα ή να εγώ μπορώ, ξέρεις, και έτσι κι αλλιώς. Στην ουσία αυτοί οι άνθρωποι έχουν, δηλαδή, δεν έχουν μεγάλη εκτίμηση για τον εαυτό τους, μάλλον δεν το ξέρουν καλύτερα, είναι σε πλήρη άγνοια.
0: Mm.
1: Και εκείνη τη στιγμή κάνουν κακό την ίδια τους την αυτοπεποίθηση. Δηλαδή μπορεί να πάνε αυτό που να πάνε για μαλλί και να βγουν κουρεμένοι, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αυτή είναι η άποψη μου. Μένα τώρα δεν ξέρω, μπορώ να κάνω και λάθος.
0: Κοίτα, η πλάκα είναι ότι σε όλα τα πράγματα μπορεί να κάνουμε και λάθος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω από το ότι προσπαθούμε να βρούμε την αλήθεια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, το λάθος πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε, γιατί αν είναι
0: επαναλαμβανόμενο,
1: εντάξει, θα κάνουμε ένα λάθος.
0: Άμα είναι επαναλαμβανόμενο, είναι βλακεία, δεν είναι λάθος.
1: Μπράβο, μπράβο. Άρα δηλαδή κάνοντας κάτι, δηλαδή στην ουσία το λάθος μας βοηθάει να ανακαλύψω όλο και περισσότερο τον εαυτό μου, ας πούμε.
0: Mm.
1: Θα σου πω ένα story τώρα. Για να γελάσουμε λίγο.
0: Για πες.
1: Ερχόμουν, ρε φίλε, από ταξίδι. Μόνο τώρα από το Άργος, ερχόμουν τον Άφη. Ερχόμουν. Δεν πάμε τη γυναίκα μου και με κάτι φίλους. Και έχουμε σταματήσει σε μία ΣΕΑ.
0: Σε μία?
1: Σε μία ΣΕΑ, μόλις ένα σταθμό.
0: Α, ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Ναι. Και εκεί στη ΣΕΑ τώρα, κάποια στιγμή, σταματάει και ένας πολιτικός με τη συνοδεία του.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν θα σου πω όνομα τώρα.
0: Όχι, μην μου πεις.
1: Και κάποια στιγμή βρισκόμαστε μούρι με μούρι. Χαιρετηθήκαμε. Το χαιρέτησα, με χαιρέτησε. Και κάποια στιγμή μου λέει κάπου σε ξέρω. Και εγώ, ρε φίλε, του λέω κάπου σε ξέρω.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Η γυναίκα μου τώρα έχει πάσει πλάκα. Μου λέει, δεν σε πιστεύω. Μου λέει, θέα τώρα πίστευε. Αποκλείεται, μου λέει, αν δεν γνώριζε. Η άλλη τώρα με κοιτάνε περίεργα. Σου λέει, καλά πλάκα, συνοστός. Δεν ξέρει το συγκεκριμένο κύριο. Δεν ξέρω αν το φαντάζεσαι αυτό. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω μέσα από αυτό.
0: Για πες, εξήγησέ μου.
1: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Εντάξει, όλοι οι άνθρωποι, δηλαδή εγώ εμένω στην αξία του ανθρώπου εκεί.
0: Ναι.
1: Και όχι σε αυτό που φαντάζει και βγαίνει ψηλά νάπιος. Δηλαδή όταν μου λέγε κάποιος νάπιος είμαι εγώ, το αποστερφόμουν. Αυτή την ιδιότητα, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Που υπάρχει, έτσι, και αυτή είναι, δηλαδή, έρχεται στον άνθρωπο και του μειώνει κατά κάποιο τρόπο την αυτοπεποίθηση που μπορεί να έχει. Δηλαδή στην ουσία του μειώνει την αξία του.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, θέλω να σου πω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε από τη στιγμή που θα μειωθεί η αξία του, αυτόματα μειώνεται και η αυτοπεποίθησή του.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, θέλω να σου πω.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή π.χ. ο αγρότης σου λέει τώρα π.χ. Έλα ρε, τώρα εγώ εντάξει δεν είμαι γιατρός. Ναι, αλλά για να είναι γιατρός κάποιος πρέπει να υπάρξει ο αγρότης. Άρα ο αγρότης δηλαδή έχει και αυτός ανθρώπινη αξία, έτσι, αλλά δεν έχει την ίδια αυτοπεποίθηση που μπορεί να έχει ένας γιατρός. Γιατί ο αγρότης, εντάξει δεν μιλάμε τώρα για κάποιο λαμούλιο ας πούμε, που έχει φάει κάποια λεφτά ή που είναι στον ΟΠΕΚΕΠΕ οπουδήποτε, αλλά μιλάμε για έναν απλό χαροκαμένο άνθρωπο, έτσι. Δεν θα έχει τη δυνατότητα να έχει μια πόρση, να είναι πάει κάτω ή να μένει σε μια βίλα και να έχει αυτή την υπεροπτική εντός εισαγωγικών αυτοπεποίθηση, καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα. Πού τώρα η βάρδια τέλειωσε τώρα?
1: Ποια βάρδια ρε, εγώ βαραλίτη τώρα, έχω ένα μήνα αραχτός.
0: Έχεις άδεια δηλαδή?
1: Από ναι, δεν έκα, από το μάτι, δεν θυμάσαι που με έστειλες και όλα να δω το μάτι που είχα φέρει.
0: Α, από την αυτή, ναι.
1: Εντάξει.
0: Πήγες στο γιατρό που σου είπα?
1: Πήγα, ναι.
0: Ναι.
1: Έκανα εγχείρηση. Τι λέω, όλα καλά.
0: Δηλαδή και τώρα βλέπεις ας πούμε σαν μπεκάτσα.
1: Σαν μπεκάτσα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αλλά ξέρεις τι έπαθα. Γι' αυτό δεν ξέρω πώς να το κάνεις και εσύ θέμα και όλοι οι δημοσιογράφοι και κάποιος πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα.
0: Τι.
1: Εγώ, κοίτα, έκανα καταράκτη λευκό που μπορεί να συμβεί και σε νέον άνθρωπο.
0: Βέβαια.
1: Συνήθως είναι από έντονο χτύπημα. Ή ξέρω εγώ από να σου πετάξει κάποιος λέιζερ ή δυνατό φως με στο μάτι.
0: Ναι.
1: Τώρα παίζει ρόλο και το κληρονομικό ρε παιδί μου, αλλά ήταν νωρίς να πούμε να μου βγάλει, ξέρεις. Και κόπηκε το μάτι εντελώς παντελώς. Δεν είναι ότι άρχισα να βλέπω πολλά ή δυσδιάκριτα. Στα καλά καθόμουν να πάω το μάτι μου νέκρος. Δεν υπήρχε καν. Δεν έβλεπα καθόλου, καταλαβαίνεις.
0: Κατάλαβα και δεν μου λες.
1: Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι από τα έντονα φώτα, από τα LED τα φώτα των αυτοκινήτων που δεν υπάρχει, δηλαδή είναι ότι χειρότερο ειδικά τη νύχτα, ειδικά σε κάτι μηχανές, σε κάτι BMW, σε κάτι Beverly και σε κάτι GPOED ας πούμε, σε κάτι pick-up, είναι σαν να οδηγάνε μέσα στην πόλη με τα μεγάλα φώτα. Και όταν ας πούμε σε σταματήσει ή όταν έχεις μεγάλα φώτα οτιδήποτε το πρόστιμο από τον κώδικα είναι ακριβό, είναι 850 ευρώ. Αν είναι καμένη λάμπα είναι 80. Τώρα δεν ξέρω αν με τον καινούριο κώδικα ανεβήκανε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί με το μεγάλο φως, δηλαδή φαντάζω τώρα να είσαι σε ένα επαρχιακό δρόμο ρε παιδί μου και εγώ ενώ πρέπει να πηγαίνω με τα μεσαία να σου ρίξω το μεγάλο φώτα πάνω σου. Δεν σε τραβώνω.
0: Ναι.
1: Αυτό αν το παρατηρήσεις, θα δεις ότι αρκετά ειδικά καινούργια αυτοκίνητα κυκλοφοράνε με τρομερά δυνατά φώτα μες στην πόλη. Σε σημείο που στραβώνω, δηλαδή και το προπορευόμενο όχημα και το...
0: Το επερχόμενο.
1: Και το επερχόμενο, ναι. Πολλοί, πολλοί βέβαια έχουν βάλει στους καθρέφτες κάποια φημέ μεμβράνες για να απορροφούν δηλαδή την...
0: Κατάλαβα.
1: Το κομμάτι πτώχων.
0: Και δεν μου λες κάτι, μετά από πόσο καιρό συνειδητοποίησες ότι είσαι εντάξει?
1: Έκανα μια εγχείρηση, παιδί μου.
0: Βρε, το κατάλαβα. Λέω, μετά πόσο καιρό μετά την εγχείρηση εννοώ.
1: Α, αμέσως, επί τόπου.
0: Α, δηλαδή δεν είχες μπανταρισμένο το μάτι?
1: Μόνο μία μέρα.
0: Α, μία μέρα.
1: Και τώρα,
0: γυαλιά φοράς τώρα, γυαλιά?
1: Όχι.
0: Άκουρε.
1: Η οφθαλμίατρη είναι καταπληκτική όλη τους, δεν είπα, οι άνθρωποι είναι χιλιόμετρα μπροστά.
0: Δεν ξέρω άμα είναι όλοι, αλλά πάντως...
1: Αρκετοί πάντως είναι.
0: Ναι. Εγώ θυμάμαι μια φορά πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν επρόκειτο να πάρω το δίπλωμα του αυτοκινήτου, είχα τα, πώς λέγονται αυτά που τα πληρώνεις στην τράπεζα, τα παράβολα, μπράβο, ναι. Και πάω στον παθολόγο, ξέρω εγώ εκεί και τα λοιπά, και πάω και στον οφθαλμίατρο. Μου λέει, δώστε μου τα χαρτιά. Παίρνει τα χαρτιά, το παράβολο, το υπογράφω εγώ, το βάζει στο σιρτάρι του και μου λέει, εντάξει, πηγαίνετε. Του λέω, δεν θα με εξετάσετε? Μου λέει, θέλετε να σε εξετάσω? Λέω, ξέρω εγώ τώρα, λέω, μια και ήρθα εδώ και δεν έχω πάει σε οφθαλμίατρο ποτέ, δεν με εξετάζετε? Και τελικά δεν είχα τίποτα, αλλά μου έκανε εντύπωση, γιατί μιλάμε τώρα για 35 χρόνια πριν, εντάξει.
1: Ναι,
0: καλό. Δηλαδή που τώρα ήταν πολύ πιο χάλια η κατάσταση. Τώρα υπάρχουν γραφεία τα οποία σου φέρνουν το δίπλωμα στο σπίτι σου και είναι ο άλλος 100 χρονών και οδηγεί χωρίς να έχει περάσει γιατρό, χωρίς τίποτα. Δηλαδή καμία αυτοκριτική δεν έχουμε σε αυτή τη χώρα.
1: Εντάξει, πρέπει να το δει και άλλος μόνος.
0: Εντάξει. Κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν μπορώ να περιμένω πότε θα έρθει στον κάθε ξεφτύλα η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος.
1: Εμένα, κοίταξε να δεις, μου το έφραξε το μάτι, μου το έφραξε οδηγώντας. Δηλαδή, οδηγούσα και κάποια στιγμή συνειδητοποιώ, κοιτώντας αριστερά, ότι από το αριστερό το μάτι δεν βλέπω καθόλου.
0: Περιττό
1: να σου πω ότι τρελάθηκα, κάνω το αμάξι δεξιά, δεν ήμουν με το ταξί, ήμουν με το γιοταγί.
0: Ναι.
1: Κάνω το αμάξι δεξιά, κλείνω το δεξί το μάτι και από τα αριστερό δεν έβλεπα τίποτε. Τρελάθηκα, έτσι. Ήταν κοντά το σπίτι μου, λέω, θα πάω μέχρι το σπίτι, πάω μέχρι το σπίτι, παρατάω το αυτοκίνητο και πήγα στο γιατρό. Μέχρι τώρα δεν έχω πιάσει τη μόνη μου, να καταλάβεις τα χέρια μου από τότε. Κατάλαβες. Γιατί καταρχήν εγώ φοβήθηκα με το που είδα αυτό, λέω, τυφλώνομαι, χάνω και το άλλο μου το μάτι. Κατάλαβες, δηλαδή τρόμαξα. Οποιοςδήποτε θα το πάθαινε αυτό. Πήγα σπίτι, παράτησα το αυτοκίνητο, ήρθαν, πήγαν στο νοσοκομείο, τέλος πάντων πήγα στο γιατρό. Τώρα όλα καλά. Τώρα βλέποντας και κάνοντας, παρόλα αυτά...
0: Και το άλλο πρέπει να χειρουργήσεις.
1: Όχι, το άλλο είναι αιτός το δήμο. Βλέπει μια χαρά.
0: Εντάξει, μπράβο.
1: Βλέπει, τώρα δεν ξέρω στην πορεία, εντάξει, γιατί...
0: Καλά, δεν χρειάζεται
1: να σκέφτεσαι έτσι. Τα χρόνια μπορεί αργότερα, εντάξει, να μου... Ναι.
0: Εμείς τα καβαλάμε τα χρόνια.
1: Εμείς είμαστε καβαλάρα αυτά.
0: Όχι, εμείς καβαλάμε τα χρόνια.
1: Μ' αρέσει αυτό που είπες.
0: Καλή μωρά, σιγά μην κάτσουμε να καβαλήσουν τα χρόνια.
1: Δηλαδή, ο χρόνος δουλεύει για μας, δεν δουλεύουμε για τον χρόνο.
0: Ο χρόνος δουλεύει για μας και για πάρτι του.
1: Για πάρτι όσο να κάνει ό,τι γουστάει.
0: Ναι, με αυτό. Αλλά δουλεύει, ο χρόνος είναι το μοναδικό πράγμα που έχουμε, αν το σκεφτείς. Δεν έχουμε τίποτα άλλο, μόνο χρόνο. Έτσι, όσο έχει ο καθένας, σε πάση περιπτώσει. Να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Αλλά είναι, ρε φίλε, και αυτό πάλι σχετικό τώρα, εντάξει. Το πόσο να αντιλαμβανόμαστε το χρόνο εμείς, ας πούμε.
0: Και αυτό μέσα είναι.
1: Και αυτό, δηλαδή, ξέρεις, άμα τους δεις, να πούμε, δηλαδή γενικότερα, άμα το χρόνο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου είναι ο χρόνος. Αυτό είναι η γάμα.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
1: Και μάλλον και εγώ χάρηκα και εσύ να είσαι καλά, φίλε μου. Καλές εκπομπές να έχεις.
0: Ευχαριστώ.
1: Και ό,τι καλύτερο από καρδιά σε πούμε.
0: Και εγώ σε σένα. Γεια χαρά.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου. Γεια.

0: είναι η ραδιοβάρκα, είναι το 211-1080-880 και είναι ο αγαπητός Μιχάλης από τη Νέα Υόρκη. Γεια σου Μιχάλη μου.
1: Καλησπέρα Μάνο, μου επιτρέψεις τον ελληνικό.
0: Εννοείται, τον επιβάλλω.
1: Εγώ δεν μ' αρέσουν τα κυριλίκια.
0: Για λέγε.
1: Τα οποία έτσι πήρα να μιλήσουμε, σου είπα πως σε ανακάλυψα.
0: Ναι, μου είπες.
1: Εσύ. Οκ, το είδες εγώ.
0: Το είδε βέβαια, αφού σου απάντησα στο μήνυμα.
1: Ναι, τον Κωνσταντίνο τον άρχισα να τον ακούω από το 18 που είχα έρθει η Ελλάδα. Είχε κατέβει, είχε τα κάνει μητέρα μου και κατέβηκα. Και στο αυτοκίνητο που είχα νοικιάσει ήταν στο σαφό σταθμό που ήταν πρώτα.
0: Ναι, ναι.
1: Και κάποια στιγμή ένα βράδυ που γύρναγα σπίτι τον άκουσα, κάπου μ' άρεσε και τώρα έρχεσαι να τον ακούω και στη Νέα Υόρκη. Ψάχνοντας τον μετά, τον βρήκα και βρήκα και σένα. Μου άρεσε η εκπομπή σου που την άκουσα και πήρα να σου πω μια καλημέρα, καλησπέρα, whatever που λένε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε μιλήσει άλλη φορά.
1: Όχι, πρώτη φορά. Μάλιστα άκουγε και την εκπομπή τότε που ήταν ο Χρήστος μου φαίνεται από New Jersey.
0: Ναι, παίρνει ακόμα.
1: Τότε που λέγατε αυτά για τα school bus, τα σχολικά λεωφορεία και τέτοια.
0: Ναι. Έχω μιλήσει πολλές φορές μαζί του.
1: Ναι, τον ακούω και στον Κωνσταντίνο. Αυτά.
0: Εσύ με τι ασχολείσαι?
1: Εγώ είμαι ηλεκτρολόγος ηλεκτρονικός. Εδώ στο υπόγειο μου κάτω έχω το εργαστήριό μου που περνάω τις ελεύθερες ώρες.
0: Ναι.
1: Είμαι τρελός με αυτά και με τα κομπιούτερς.
0: Ναι. Κάτι μου είπες, μπορώ να προσθέσω κάτι είπες και σε
1: διέκοψα. Ναι, απλώς στα σχολικά λεωφορεία ότι εδώ στην περιοχή μου, στο Long Island της Νέας Υόρκης που μένω, έχουν κάμερα και αν δεν σταματήσεις σου έρχεται το τικέτο, πώς το λένε, η κλίση στο σπίτι,
0: τη φωτογραφία
1: και όλα.
0: Μα σε όλα τα πολιτισμένα κράτη έτσι γίνεται. Εκτός από τη χώρα μας που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Τώρα πάμε και εμείς, πάμε και εμείς να γίνουμε λίγο πιο έτσι, ξέρεις.
1: Το 23 ήταν η τελευταία φορά που κατέβηκα, εντάξει, πάλι για θάνατο του πατέρα μου, τέλος πάντων. Το χάλι που είδα κάτω, ειδικά με το double parking και όλα αυτά, άστα.
0: Καλά, τώρα. Στις μπάρες των, πώς το λένε, στις μπάρες των αναπήρων, στις διαβάσεις.
1: Μόνο αυτό, παντού. Εδώ πέρα, σε πυροσβεστικό κρονό για να παρκάρεις, στο έχουν σηκώσει κατευθείαν το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Είσαι στάση λεωφορείου. Πάλι έχει φύγει το αυτοκίνητο, δεν μπορεί να το πει. Θα πρέπει να πληρώσεις πρόστιμο πάνω από $300 για να το πάρεις πίσω.
0: Ναι. Και λίγα είναι.
1: Όπως λένε, άμα την βάφεις, αν σ' αρέσει λέει μπαρμπαλάμπρο, ξαναπέρα από την άντρα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Ουσιαστικά πάντως $400 είναι λίγα. 3.000 έπρεπε να είναι. Ναι, έτσι νομίζω εγώ.
1: Ναι, εντάξει, αλλά δεν είναι. Κοίταξε, ο κόσμος δεν το κάνει πια. Δεν βλέπεις να παρκάρουν σε...
0: Μα δεν το κάνει, βέβαια.
1: Ούτε σε λεωφοριόδρομο, ούτε πουθενά. Έτσι και, παρκάρεις εκεί, δεις το λεωφοριόδρομο. Εδώ δεν επιτρέπεται. Το λεωφορείο πίσω, όπως το έχουν κάνει και σε εσάς τώρα, έχει κάμερα και τα καταγράφει όλα.
0: Ναι.
1: Και σου έρχεται μια ωραία κλίση στο σπίτι. Και λες τι έγινε.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, αν δεν την πληρώνεις βέβαια, είναι άλλο πράγμα. Σου κάνουν suspend, τι θα πει suspend, πώς θα λένε, το driver license.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή πόντους. Σου αφαιρούν
0: πόντους,
1: το δίπλωμα οδήγηση.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Για κάποιο χρόνο, μέχρι να το πληρώσεις. Οπότε μετά ούτε για δουλειά μπορεί να πας, ούτε τίποτα. Και ειδικά εδώ στην Αμερική χωρίς αυτοκίνητο, δεν γίνεται τίποτα.
0: Ένας ξαδερφός μου που ζει στον Καναδά συνελήφθη να πηγαίνει με καμιά 30 χιλιόμετρα πάνω από το όριο. Του βάλανε ένα γερό πρόστιμο και του είπανε ότι αν το ξανακάνεις θα πας στη σχολή. Και το ξαναπιάσανε να πηγαίνει με 50 χιλιόμετρα πάνω από το όριο. Και του πήραν το δίπλωμα για ένα μεγάλο διάστημα και τον υποχρέωσαν να πάει 6 μήνες σε σχολή. να κάνει μαθήματα από την αρχή.
1: Καλά, και είναι και πιο αυστηρά βέβαια, αλλά και εδώ δεν είναι...
0: Όλη μια χαρά είναι. Φαντάσου ένα πράγμα.
1: Εδώ δεν είναι όπως στην Ελλάδα που τη στείλουν, ξέρω εγώ, ένα περιπολικό και σου πηγαίνει άλλο μπροστά και σου λέει σταμάτα. Εδώ τη στείλει το περιπολικό, ξέρω εγώ...
0: Ή ο μοτοσυκλετιστής, ναι.
1: Όχι μοτοσυκλετιστής. Με αυτοκίνητα. Δεν είχαν χρήση μοτοσυκλέτας. Είναι τα highway patrol που λέμε.
0: Μάλιστα. Είναι κάπου κρυμμένος, ναι, και περνάς εσύ.
1: Ναι, είναι κρυμμένος, έχει το ραντάρ, ξέρω εγώ, ή αν σε δει στο τηλέφωνο ή οτιδήποτε, έρχεται από πίσω σου, σου ανάβει τη σιρήνα και σου λέει πουλόβερ από τα μεγάφωνα. Άμα δεν κάνεις πουλόβερ, την έβαψες. Να σε πιάσουν παρακάτω, δεν υπάρχει.
0: Καλά, βέβαια. Τι, αυτά είναι συστήματα, μόνο έτσι. Επίσης, αν γίνει, όταν γίνει, εν πάση περιπτώσει, και μπουν οι κάμερες παντού, έπρεπε να υπάρξει ένα ταμείο στο οποίο να κατατίθενται τα χρήματα από τα πρόστιμα για να ξεπληρώνουμε το εθνικό χρέος.
1: Ναι, αλλά κάτι όμως που δεν μ' αρέσει στις κάμερες που βάλανε εκεί πέρα είναι ότι τσεκάρει για ζώνη, ας πούμε, και κάπου άκουγα σήμερα στις ειδήσεις το πρωί που πήγαινα για δουλειά, γιατί στα μάξι μέσα έχω ίντερνετ και ακούω ελληνικούς σταθμούς, ελληνικά ραδιόφωνα που τώρα κατεβαίνω για δουλειά, ότι σε γράφει για ζώνη και κάποιος είχε κάνει πως το λένε no guilty που λέμε εμείς εδώ, δηλαδή
0: ότι αρνήθηκε την ενοχή του, δηλαδή.
1: Μπράβο, ναι, γιατί φορούσε ζώνη, αλλά λόγω του χρώματος της ζώνης και της ώρας, ξέρω εγώ, δεν φάνηκε σωστά και το ένα και το άλλο. Εδώ δεν σε κάνει, δεν σε γράφει για ζώνη από την κάμερα.
0: Αλλά από πού σε γράφει, πρέπει να σε δει.
1: Μόνο ο αστυνομικός πρέπει να σταματήσει, να σε δει, να σε δει ότι είσαι χωρίς ζώνη, να σε σταματήσει και να σε γράψει.
0: Ναι. Στο Σίδνεϊ υπάρχει στα αυτοκίνητα μία ειδική θέση που τοποθετεί το κινητό. Εάν σε σταματήσουν και το έχεις το κινητό σε οποιοδήποτε άλλο σημείο, στο διπλανό κάθισμα, στη θέση που μπαίνει το τασάκι, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε, θεωρείται ότι το χρησιμοποιούσες και παίρνεις πρόστιμο. Πρέπει να είναι στη θέση τη συγκεκριμένη, που επικοινωνεί με τα ηχεία, οπότε μπορείς να μιλάς χωρίς να το κρατάς στο χέρι.
1: Ναι, όχι, καλά, εδώ δεν υπάρχει αυτό. Αλλά εκεί που πηγαίνεις μπορεί να βρεθεί δίπλα σου στο highway, ας πούμε, στη λεωφόρο τη μεγάλη που είναι, ξέρεις, αυτά που είναι χωρίς...
0: Ναι, ναι.
1: Σαν εθνικός δρόμος, ας το πούμε, έτσι. Ναι. Εντάξει. Ναι. Με τρεις κανονικές λωρίδες, στην την AJOV τη λωρίδα. Ναι. High vehicle occupation, δεν πέθυμα τώρα ακριβώς.
0: Ναι.
1: Yes. High occupation vehicles, αν θέλετε.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις, είναι αυτοκίνητο με πολιτικά και πηγαίνει κανονικά.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή σε βλέπεις ένα που είσαι στο τηλέφωνο, έρχεται πίσω σου, ανάβει τα φώτα, τελείωσε. Έτσι, ναι. Έχεις πάει την κλίση.
0: Βέβαια. Εν τω μεταξύ, μου αρέσει πάρα πολύ που δεν σου δίνουν σημασία ό,τι και να τους πεις. Δηλαδή...
1: Όχι, δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
0: Και στην Αυστραλία το είδα αυτό. Να προσπαθεί να εξηγήσει γιατί πήγαινε με μεγάλη ταχύτητα, ας πούμε. Στα παλιά του τα παπούτσια. Αυτός τη δουλειά του θα κάνει, θα σου κόψει τον μπιλιέτο και άμα σε παίρνει μην το πληρώσεις.
1: Αυτό που κάνουν, σου δείχνουν στο χαρτί που σου δίνει της κλήσης, έχει πίσω, από την πίσω μεριά, ή για online ή για, ξέρω εγώ, να πάρεις τηλέφωνο και να πεις ότι, ή να το στείλεις, ας πούμε, ότι δεν είσαι ένοχος,
0: ναι,
1: και πας δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Κατάλαβα.
1: Αν όντως αποδείξεις ότι δεν είσαι ένοχος, τη γλιτώνεις.
0: Ναι.
1: Αν δεν το αποδείξεις, τόσο πρόστιμο.
0: Και πώς είναι δυνατόν να αποδείξεις ότι δεν πήγαινες με 300 χιλιόμετρα από τη στιγμή που το λέει το όργανο? Δηλαδή τι, θα αφισβητήσουν το αστυνομικό?
1: Όχι, δεν μπορώ να το αποδείξω, γιατί από τη στιγμή που το λέει, δεν το λέει έτσι, γιατί τότε είναι ο λόγος σου against his word, που λέμε, οπότε δεν έχει αποδείξεις. Αλλά το ραντάρ έχει απόδειξη, ότι έπιασε το τάδε αυτοκίνητο και μάλιστα όλα τα περιπολικά έχουν κάμερες απάνω.
0: Ναι, ναι,
1: τα γράφουν τα πάντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να πεις ότι δεν ήμουν εγώ. Μια φορά μου είχε τύχει εμένα και έφαγα κλίση επειδή πέρασα με κόκκινο. Και μου ήρθε. Αλλά πέρασα με κόκκινο γιατί. Γιατί πίσω μου ήταν ασθενοφόρο με αναμένα τα φώτα και δεν υπήρχε άλλη...
0: Λωρίδα, ναι. Και σε, ναι, σε αθώωσαν.
1: Να ήταν ακριβώς πίσω μου.
0: Και σε αθώωσαν.
1: Ναι, πήγα στο δικαστήριο,
0: ναι,
1: και
0: αθώθηκα. Ναι. Μια φορά είχα πάει στην Λεωφόρο Φιλής να πάρω ένα εξάρτημα για το αυτοκίνητό μου. Ήταν Αύγουστος, 20 Αυγούστου, δεν κυκλοφορούσε ψυχή. Σε ένα σημείο λοιπόν που δεν επιτρεπόταν να κάνω αριστερά, αλλά επειδή δεν ερχόταν και κανένας από πουθενά, έβγαλα το αλάρμ, το τόξο, πώς το λένε, το φλάσο, ότι θα στρίψω. Από πίσω μου ήταν ένα άσπρο αυτοκίνητο, εγώ το τζιπ, που μου έπαιξε τα φώτα. Οπότε, επειδή το έκανε 2-3 φορές και εγώ περίμενα να σιγουρευτώ 100% ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, έβγαλα το χέρι μου και του έκανα πίδα από πάνω, ξέρεις πως κάνουμε καμιά φορά.
1: Ναι, ναι.
0: Και μπαίνω στον δρόμο για να βγω στην Εθνική Οδό. Και ξαφνικά ακούω από το μεγάφωνο ο κύριος με το Ρενό να κάνει δεξιά. Και κάνω δεξιά, ήτανε, ναι. Και έρχεται κοντά και μου λέει, δεν φτάνει μου λέει που είστε παράνομος, κάνετε και το χέρι σας έτσι. Του λέω, αγαπητέ, ό,τι και να πείτε έχετε δίκιο, αλλά επειδή δεν ερχότανε κανείς, είπα να... γιατί δεν είμαι και από εδώ, μου λέει, τι δουλειά είχατε εδώ πέρα. Λέω, ήρθα να πάρω ένα εξάρτημα για το αμάξι. Μπορώ να το δω, μου λέει. Κατεβαίνω λοιπόν, ανοίγω το πορπαγκάζ, βλέπει το κουτί με το εξάρτημα και του λέω, πάντως, ειλικρινά, θα έπρεπε να ήμουν τελείως γελίος για να κάνω σε ένα περιπολικό της αστυνομίας περάστε από πάνω. Και μου λέει, καλά καλά, αφήστε τις γεωλογίες, πηγαίνετε. Επειδή ήμουνα, το ξέρεις, ήμουνα ευγενής, αποδέχτηκα ότι ήταν μακακή αυτό που έκανα και εν πάση περιπτώσει ζήτησα συγγνώμη. Κακός βέβαια, γιατί κανονικά έπρεπε να έχω φάει πρόστιμο για να το έχω, να το θυμάμαι. Κατάλαβες τι λέω?
1: Ναι, όχι, εγώ μια φορά ήμουνα με όλη την οικογένεια μέσα, γυρνάγαμε από ταξίδι και με σταματάει. Ναι. Αυτό που δεν θέλει είναι να τους πεις ψέματα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ηλίθιος, έτσι.
0: Ναι.
1: Ξέρει γιατί σε σταμάτησε. Και μου λέει, ξέρεις, μου λέει γιατί σε σταμάτησε. Του λέω, αγγέλ σπίτι, από την καθόλου, από την...
0: ταχύτητα.
1: Θεωρώ ταχύτητα. Yeah. Και μου λέει πήγαινες, πόσα πήγαινες, μου λέει. Του λέω 70-75 μίλια εκεί μέσα.
0: Ναι.
1: Μου λέει 72. Του λέω,
0: έκλεβε το
1: για μηχάνη. Να το λες έτσι είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Τελικά ξέρεις τι έκανε.
0: Τι.
1: Μου έδωσε warning. Next time, μου λέει,
0: θα πληρώσει και το παρεγόμενο.
1: Ναι,
0: ναι, ακριβώς.
1: Του λέω, ευχαριστώ, officer, και έφυγα.
0: Ναι. Το κάνουν αυτό, η αλήθεια είναι.
1: Επειδή διότι δεν είχα.
0: Δεν είχες, μπράβο, ναι, ακριβώς. Γιατί κοιτάει επί τόπου στο μηχάνημα.
1: Ναι, έχουν, ναι, έχουν κομπιούτερ με στα μάτια.
0: Βέβαια, και τώρα.
1: Και κάνουν το driver license.
0: Και εδώ έχουν. Γιατί ένα βράδυ που δεν είχα μαζί μου την ασφάλεια του αυτοκινήτου, επειδή την είχα τυπώσει και ήταν με 4-5 χαρτιά. Ξέρεις το εκτυπωμένο, σκέφτηκα, δεν το αφήνω σπίτι αφού θα, ναι, τέλος πάντων, και είχα το email όμως της ασφάλειας και με σταματάει και έχει σβήσει το τηλέφωνο, δεν έχει μπαταρία, και του λέω, κύριε, ξέρετε, δεν πειράζει, μου λέει, περιμένετε λίγο, πάει στο αυτό, κοιτάει, μου λέει, πηγαίνετε, εντάξει, okay, είναι πληρωμένη ασφάλεια, το είδε δηλαδή στο μηχάνημα. Στο κομπιούτερ.
1: Εδώ πέρα δεν χρειάζεται πια να τους δίνεις το χαρτί της ασφάλειας. Μετά θα βάλει την αριθμό του αυτοκινήτου σου, βλέπει τα πάντα.
0: Καλά, ναι. Αν έχεις τρακάρι, αν έχεις όλα αυτά.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα πια δεν χρειάζεται. Παλιά έβλεπες το χαρτάκι της ασφάλειας με τον barcode. Το έκανε σκάν και από εκεί και πέρα έβλεπαν έχεις ασφάλεια.
0: Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να έχει κανείς το αυτοκίνητό του, και το λέω τώρα για να το ακούσουν οι φίλοι που ίσως δεν το ξέραν, είναι η κάρτα καυσαερίων και ότι έχεις περάσει κταίο. Το βλέπουν αν θέλουν, αλλά μπορεί να σου βάλουν πρόστιμο εάν δεν τα έχεις αυτά μέσα στο αυτοκίνητο. Το φακελάκι. Ε, καλά, εγώ σου λέω για την Ελλάδα.
1: Δεν περνάς κταίω για κάτι καυσαέριο. Πηγαίνεις σε οποιοδήποτε μηχανικό, αυτή τη στιγμή που είσαι συμπεριλημμένος με αυτούς, έχει το δικό του το κομπιούτερ, με το πρόγραμμά του επάνω, κάνει σκάν την κάρτα καυσαέριο, η οποία είναι κολλημένη στον μπαμπρίζο στο κινητό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το inspection που λέμε. Και το βλέπει, γιατί ο μηχανικός με το που θα βάλει, τώρα πια αυτό που κάνουν, το μόνο που κάνουν, συνδέουν το κομπιούτερ με το κομπιούτερ του αυτοκινήτου και βλέπουν τα πάντα.
0: Ε, μα έτσι γίνεται και εδώ.
1: Αν ας πούμε έχεις το αυτοκίνητο σε αναμένο λαμπάκι, δεν μπορεί να εισπέξει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να το φτιάξεις πρώτα.
0: Βέβαια. Μία φορά εμένα μου κάηκε καθώς πήγαινα το ένα από τα δύο... μία από τις δύο λάμπες που έχει το φανάρι το μπροστινό, αλλά εντάξει, το περάσανε κανονικά και μου είπανε πηγαίνετε επί τόπου να φτιάξετε το, αλλά δεν μου είπε πήγαινε φτιάχτω ξανά έλα, με άφησε, ναι. Δηλαδή γιατί και ήταν σε πολύ καλή κατάσταση το όχημα, δηλαδή μου είπε πέστε συγχαρητήρια στον άνθρωπο που το φροντίζει, το μηχανικό δηλαδή. Αυτά. Μάλιστα.
1: Όχι, εγώ εδώ πέρα ας πούμε δεν κοιτάνε οι μηχανικοί για αυτά τα πράγματα. Για το λεγόμενο inspection, για να πάρεις το inspection που το κάνεις κάθε χρόνο.
0: Κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια το...
1: Κάθε χρόνο,
0: κάθε χρόνο είναι τα καυσαέρια.
1: Ναι, είναι κάθε χρόνο το γενικά το inspection και κάθε δύο χρόνια είναι η άδεια κυκλοφορίας.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά για τα φώτα και τέτοια πράγματα σε σταματάνε στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Έτσι δηλαδή και έχεις πηγαίνεις με ένα προβολέα, σε σταματάνε και σου δίνει κλίση, αλλά αυτή την κλίση, εάν το φτιάξεις και πας στην απόδειξη την επόμενη μέρα, τη διαγράφουν. Αν όχι, την πληρώνεις.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Έγινε, χάρηκα
0: που σ' άκουσα. Να σε καλά και εγώ αγαπητέ Μιχάλη.
1: Και θα τα ξαναπούμε.
0: Θα σε περιμένω με χαρά. Γεια χαρά.
1: Έγινε. Γεια σου, Βαδόμου.

0: 2-11-10-80-8-0 και πάμε στο Βαγγέλη από το Μόντρεαλ. Γεια σου κύριε Βαγγέλη μου.
1: Γεια σου Μανώλη.
0: Τι έγινε, καλά είσαι?
1: Χαίρομαι που σε ξανακούω. Με αφορμή και εγώ αυτά που άκουσα, που άκουγα τώρα τον φίλτατο από την Αμερική τον άλλον, ο οποίος είναι Νέα Υόρκη, ήταν ο κύριος ο προηγούμενος νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Για να καταλάβεις, Νέα Υόρκη από εμάς είναι Αθήνα Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Λίγο ίσως παραπάνω σε τέτοιο, αλλά αλλάζουμε χώρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, μου έχει τύχει λοιπόν και εμένα διάφορα περιστατικά όσον αφορά εδώ πέρα τα τικέτα που τα λέμε, τα πρόστιμα, ναι. το πρόστιμο στα, ναι. στα αυτοκίνητα. Δεν είναι η αστυνομία του Καναδά όπως της Αμερικής. Καμία σχέση με αυτά που ακούμε στην Αμερική, ότι βγάζουν, που βγάζουν, ξέρουμε όλοι μας τι γίνεται, χωρίς και λόγο πολλές φορές βγάζουν πιστόλι και πυροβολούν. Εδώ δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Μου έχει τύχει και εμένα που ήμουν ευγενικός να κάνω μια μακακία όπως είπες και εσύ και να μου τη χαρίσει. Μου λέει, ξέρεις τι έκανες? Του λέω ναι. Και του, δεν έκανα κάτι τόσο παράνομο, πάτησα μονή, όχι διπλή, μονή γραμμή. Άλλαξα δηλαδή πάνω σε μονή γραμμή, γιατί το GPS μου έδειχνε κάπου και τέλος πάντων τελευταία στιγμή. Και ενώ με αφήνει ο πίσω μου και μου κάνει μπες, με το που το βλέπει ο αστυνομικός και μπαίνω, μου κάνει ξαναβγές. Ήταν κρυμμένος, δεν τον είχα δει. Μου κάνει ένας μπροστά ξανα, με συμβατικό αυτοκίνητο. Ξαναβγές. Βγαίνω λοιπόν, μου λέει, ξέρεις γιατί σε σταμάτησα? Του λέω, νομίζω για τη γραμμή. Ναι, μου λέει, το ξέρεις ότι έχουμε βγάλει ελικόπτερο για αυτό το λόγο? Εδώ πέρα στον Καναδά και στην Αμερική, λοιπόν, βάζω μια, ανοίγω μια παρένθεση, υπάρχουν στις εθνικές οδούς, στις μεγάλες, σαν λέμε εθνική οδός, υπάρχουν τα λεγόμενα service road, που είναι τα πλαϊνά, τα δίπλα. Ναι. Που όταν βγαίνεις από την περιοχή σου, αναγκαστικά παίρνεις το service road για να βγεις μετά στο highway, στον αυτοκινητόδρομο. Εγώ λοιπόν μπήκα από το, ενώ πήγαινα ευθεία, ξαφνικά μου του ήρθε του GPS, μου ήρθε και εμένα και έβγαλα φλάς. Βέβαια με άφησε ο πισινός μου και μπήκα. Αυτό λοιπόν θεωρούταν πολύ μεγάλο πτέσμα βέβαια. Και σε σημείο που το διαφημίζανε, μου το εξήγησε ο αστυνομικός, το διαφημίζουμε ακόμα λέει και στην τηλεόραση που έχουμε βγάλει ελικόπτερο για να πιάνετε αυτοκίνητα, γιατί έτσι λέει δημιουργείται κίνηση στους αυτοκινητοδρόμους. Πάνε μερικοί να κλέψουν δηλαδή, αυτό που έκανα εγώ,
0: ναι.
1: που εγώ το έκανα τέλος πάντων χωρίς να το θέλω. Εν πάση περιπτώσει με άφησε ο άνθρωπος αυτός. Και στο τέλος του είπα, άμα θέλετε να σας δώσω και την επαγγελματική μου κάρτα, να του έκανα, ξέρεις, κάτι έτσι μέσω της δουλειάς μου. Όχι, όχι, μου λέει, φύγε, απαγορεύεται αυτό. Εντάξει, του λέω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με άφησε.
0: Δεν κατάλαβα η κάρτα τι είπες. Να?
1: Η κάρτα λέω για τη πάνω στη δουλειά μου να του έκανα κάτι σαν ένα δώρο.
0: Α, μάλιστα.
1: Όχι δώρο, μια καλή τιμή, το πούμε εγώ, είναι με τα ρολόγια ασχολούμαι. Και τέλος πάντων μου τη χάρισε. Πάμε λοιπόν σε κάτι όμως πολύ πιο σοβαρό, πάλι με τα αυτοκίνητα που έγινε τώρα το Πάσχα.
0: Ναι.
1: Και που σίγουρα θα συμφωνήσουμε ότι και λίγα είναι για τον φίλο μας. Ένας φίλος μου λοιπόν που παίζουμε εδώ πέρα, αθλούμαστε μαζί, χρόνια τον ξέρω. Ξέραμε ότι το 2000, ξέραμε ότι είχε γίνει ένα ατύχημα, ότι είχε κάνει ατύχημα. Δεν ξέραμε όμως τι είχε γίνει ακριβώς. Και βγήκε λοιπόν τώρα το Πάσχα και στις ειδήσεις. Τι ήταν αυτό που είχε κάνει? Είχε χτυπήσει έναν άνθρωπο μεθυσμένος το 2022, δηλαδή πριν 3,5 χρόνια. Το καλοκαίρι του 2022. Εμείς αυτό το ξέραμε. Αυτό που δεν ξέραμε είναι ότι ο άνθρωπος αυτός πέθανε μετά από μία εβδομάδα. Σε κόμμα και μετά μία εβδομάδα η δική του. Μετά μάθαμε και λεπτομέρειες και θα σου πω, θα καταλάβεις γιατί. Οι δικοί του πήγαν και τραβήξανε την πρίζα που λέμε από το νοσοκομείο γιατί δεν είχε ελπίδες να ζήσει.
0: Ναι.
1: Ο φίλος μας, αν έχει καμιά σημασία δεν έχει, ο φίλος μας Έλληνας, ο άλλος ο άνθρωπος όχι Έλληνας. Ο φίλος μας λοιπόν ο Έλληνας τον έπεισε η αστυνομία εφόσον έκανε το ατύχημα περίπου 800 για την ακρίβεια, όπως έλεγε το ρεπορτάζ, 800 μέτρα παρακάτω να έχει πέσει πάνω στο τιμόνι και να κοιμάται. Ήταν ένα λιώμα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και τον πιάσανε. Ακριβώς έτσι. Το αμάξι είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα, είχε σταματήσει, είχε χτυπήσει κάποιον, δεν το είχε καταλάβει. Του βρίσκουν λοιπόν ότι πριν 20 χρόνια, βάσει διπλώματος, τον είχαν ξαναπιάσει να οδηγάει μεθυσμένος. Και ήταν και τότε μεθυσμένος, την συγκεκριμένη στιγμή. Έφαγε 4 χρόνια. Τώρα που μιλάμε είναι μέσα εδώ και ένα μήνα.
0: Δηλαδή με συγχωρείς, σκότωσε έναν άνθρωπο και έφαγε μόνο 4 χρόνια.
1: Έφαγε 4, ναι, και όπως
0: 34 έπρεπε να φάει.
1: Ναι, και λίγα είναι βέβαια. Ναι, εγώ σου λέω την απόφαση, όχι τι θα ήθελα να είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Η απόφαση λοιπόν ήταν 9 χρόνια και από ό,τι μάθαμε το πάλεψε ο δικηγόρος του επειδή βρήκε και φταίξιμο στους γιατρούς και το δέχτηκε το δικαστήριο ότι φταίγανε και οι γιατροί.
0: Ότι πέθανε ο άλλος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το δέχτηκε. Και από τα 9, από ό,τι μάθαμε, το πήγε στα 4.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς, ή δυστυχώς που λέμε για τον άλλον, πρώτα για τον άλλον άνθρωπο, δεύτερα για το δικό μας το παιδί που κακό, πολύ κακό συνήθως, δεν μπορώ να το καταλάβω και εγώ ποτέ, ούτε στην Ελλάδα δεν πίνω, είμαι από τους τυχερούς είμαι που δεν πίνω. Ναι. Τυχερόθερο τον εαυτό μου, δεν μπορώ να το καταλάβω πώς το κάνουν αυτό. Και μέσα σε όλα, και ενώ αυτό είχε γίνει, ήμουνα, να τώρα το λέω, ήμουνα σε ένα γλέντι τις προάλλες, το μπροστινό μου τραπέζι μάνο, το μπροστινό μας τραπέζι, 10 άτομα, ελληνικό γλέντι, όλοι Έλληνες μέσα, 10 άτομα, ένα μπροστινό τραπέζι, και πάνω στο τραπέζι ήταν 8 μπουκάλια ουίσκι άδεια και 3 με 4 μπουκάλια κρασί άδεια. Ένα ο καθένας τους, μη σου πω και παραπάνω δηλαδή στο μέσο όρο. Λοιπόν, και λέω τώρα εγώ, και εκείνη την ώρα με παίρνει ο γιος μου, 16-17, και μου λέει, εντάξει παπά, θα γυρίσω, λέει, από το φίλο μου τώρα με τα πόδια. Σε ένα μέρος ήταν. Και λέω εγώ τώρα και σκέψω, ρε παιδί μου, αυτοί εδώ μπροστά θα φύγουν. Ο γιος μου θα γυρίσει με τα πόδια. Τι να κάνω τώρα, δηλαδή, είμαι γονιός. Δεν πρέπει να πάρω, λέω, την αστυνομία και να πω, ελάτε κάτω και ελέγξτε τους όλους έναν έναν αυτούς εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν πήραν αυτοκίνητο. Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι πήραν όμως.
0: Έπαθα.
1: 100% κάποιοι πήραν και, 100, και σίγουρα κάποιοι δεν πήραν. Δεν λέω ότι ο καθένας είχε ένα αυτοκίνητο. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση λοιπόν. Το βλέπεις μπροστά σου. Το ξέρεις ότι θα πάνε κάτω με αυτοκίνητο. Τι να κάνει κάποιος.
0: Κοίτα, άμα είσαι σίγουρος ότι θα πάρουν αυτοκίνητο, παίρνεις τηλέφωνο την αστυνομία.
1: Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι είχαν αυτοκίνητο.
0: Okay,
1: η αλήθεια είναι ότι μπορούσε κάποιος να πάρει την αστυνομία, δεν το έκανα. Κακώς δεν το έκανα, το ξέρω. Κάποιος έπρεπε να την πάρει και να πει, ελάτε κάτω και μόνο ελέγξτε τους. Δεν είπαμε να κάνουν τίποτα, μπορεί να μην πάρουν. Μπορεί να πάρουν ταξί, μπορεί να πάρουν Uber, μπορεί 1002.
0: Ναι.
1: Ελέγξτε τους. Δεν είπαμε να κάνουν τίποτα, μπορεί να μην πάρουν. Μπορεί να πάρουν ταξί, μπορεί να πάρουν Uber, μπορεί 1002.
0: Ναι.
1: Αλλά άμα πάρουν αυτοκίνητο. Αυτός λοιπόν ο συγκεκριμένος ο προηγούμενος

0: Είναι κάτι που είχα πει και το βλέπω και εσύ έχει αρχίσει και γίνεται λίγο στην Ελλάδα, βέβαια εγώ το είχα πει στο ακραίο σημείο και με μια δόση, ας το πούμε, αστεϊσμού, είναι ότι εάν ο Μητσοτάκης θέλει, ο κυβέρνηση τέλος πάντων θέλει, οποιαδήποτε κυβέρνηση, θα μπορούσε να κάνει λοιπόν όπως κάνει στην Αμερική και στον Καναδά, να εδώ πέρα ξέρεις, το χειρότερο πρόστιμο να φας είναι που σου γράφει, είναι και το πιο σπαστικό ας το πούμε, που σε γράφουν στα stop το πρωί, ειδικά όταν πας στη δουλειά σου, που όλοι λίγο πολύ βιάζονται. Και αν δεν σταματήσεις να μετρήσεις μέχρι το 3 δευτερόλεπτα δηλαδή, είναι πρόστιμο. Και ξέρεις τι πρόστιμο είναι μάλλον?
1: Τι?
0: $180 και 3 πόντους από το δίπλωμα. Και εκεί πέρα υπάρχουν πολλές διαφωνίες και πάνε πολύ στα δικαστήρια. Μα εγώ σταμάτησα και μέτρησα μέχρι το 3, όχι μέτρησα μέχρι το 2,5, όχι μέχρι το 2. Εκεί λοιπόν είναι ένα θέμα. Και εγώ είχα πει, άμα θέλει η κυβέρνηση της Ελλάδος, μπορεί να δώσει αύριο 5.000 μισθό, αλλά θα σταματάτε όλοι οι Έλληνες σε αυτό. Ποιος θα σταματάει? Κανείς. Θα τους τα παίρνει πίσω όλα. Και καλή θα φανεί και θα τους τα παίρνει και πίσω.
1: Σωστό.
0: Ναι, το είχα πει. Και κοίτα να δεις τώρα που στην Ελλάδα σιγά σιγά έχουν αρχίσει και βγαίνουν, μαζεύουν λεφτά δηλαδή, αυτό που λες. Αλλά να πηγαίνουν σε ένα ταμείο. Πηγαίνουν σε ένα ταμείο, μάνα μου.
1: Δεν... Τι, αγνοούν τα πρόστιμα? Δεν
0: όχι,
1: γίνεται.
0: Όχι, αν πηγαίνουν αυτό που πριν είπες, να πηγαίνουν σε ένα ταμείο για την αποπλήρωση του χρέους.
1: Όχι, όχι.
0: Να πηγαίνουν σε ένα ταμείο γιατί, ναι,
1: αμφιβάλλουν. Μακάρι να πηγαίνουν.
0: Μακάρι να πηγαίνουν, αμφιβάλλουμε όλοι. Για το που πηγαίνουν αυτά τα λεφτά.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να πηγαίνουν και σε τσέπες. Δεν γίνεται.
0: Ναι, εντάξει, ελπίζω να μην πηγαίνουν. Το αν πηγαίνουν ή όχι, εντάξει, με αυτά που ακούμε και με αυτά που βλέπουμε και με αυτά που διαβάζουμε, έχουμε και τις αμφιβολίες μας. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει αυτό.
1: Έτσι είναι. Μάλιστα.
0: Έχω έναν αγώνα μπάσκετ, οπότε θα πρέπει να σας αφήσω. Χάρηκα πάρα πολύ που σε ξανάκουσα.
1: Μπάσκετ εννοείς...
0: Αθλούμε. Όχι, εντάξει, μας όχι.
1: Εσύ, κατάλαβα.
0: Φίλους, ναι.
1: Άντε.
0: Ναι, εγώ.
1: Καλή τύχη.
0: Καλό βράδυ και θα τα πούμε.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σας, μάνα.

Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, σε λιγότερο από 6 λεπτά η ώρα θα είναι 3. Εάν θέλετε να πούμε κουβέντες διάφορες και όχι μόνο για το θέμα που έχω θέσει εγώ, αν έχετε κάτι άλλο που απασχολεί τη σκέψη σας, ευπρόσδεκτο είναι στο 211 10 80 880. Εν τω μεταξύ διάβαζα πριν από λίγο μία είδηση που έλεγε ότι στην Κίνα βρήκανε μέσα σε ένα αρχαίο τάφο ένα χάλκινο μπουκάλι πάρα πολύ καλά σφραγισμένο και με πολύ καλά διατηρημένο το περιεχόμενο, και όταν το ανέλησαν βρήκαν ότι το περιεχόμενο ήταν 15 ποτήρια μπύρα, το περιεχόμενο άψογα διατηρημένο, φανταστείτε τώρα, 2.300 ετών. Και το τραγουδάκι θα μας πάει στην κορυφή.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: πλάκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήφιροι σιωπές.
3: Ε, το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάουντα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σταματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
4: Τέταρτη ώρα της εκπομπής, 3:03 πρώτα λεπτά. Κυρία Χρήστο από το New Jersey, σας καλεί η Σταυρούλα, αλλά δεν το ακούτε. Για επιχειρήστε να την καλέσετε πάλι εσείς. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Βασίλη από το Ρέθυμνο.
5: Καλησπέρα.
4: Γεια σου Βασίλη μου, καλώς το με.
5: Έχουμε μιλήσει κάποιες φορές.
4: Το ξέρω, σε θυμάμαι.
5: Ναι. Έχουμε μεγάλη προβλήματα στα Χανιά. Ο φίλος μου, το φιλαρένα, τα φιλαράκια μου, έχει καταθέσει τα χαρτιά εδώ και 6 μήνες.
4: Τι έχει